Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν. Γιατί? Γιατί όταν λείπεις εσύ, μια χύμα κατάσταση

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Καθένας έχει τ' άστρο του, το γυαλινό το κάστρο του. Και μες στη σκοτεινιά του μετράει τη μοναξιά του. Εγώ έχω την κιθάρα μου, τη χρόνια βαρεμάρα μου. Και πίσω από το πυργάκι χαζεύω το σοκάκι.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας που έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, ενώ εξετάζονται η παλαιότητα του κτιρίου και η κατάσταση της εγκατάστασης προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αέριου. Ερωτήματα στο μεταξύ για την στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου που διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι και στα γειτονικά κτίρια. Τεράστια επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 1-0 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nation League του UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Το γκολ πέτυχε ο Κουρουμπέλης στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά τη νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας και η εθνική μας συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα μεταξύ της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Έστειλε παράλληλα νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες επικαλούμενος τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε στο μεταξύ ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια της βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μαρί Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την Γερουσία, ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Εθνικός Συναγερμός διαθέτει πλέον 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή του. 15 άνθρωποι, ανάμεσα τους και παιδιά, τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο τα ξημερώματα από ρωσική βόμβα που έπληξε πολυκατοικία. Παράλληλα, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά ντρόνς που χτύπησαν αγορά έξω από το Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης, την πρωινή σας παρέα. Καλή σας εβδομάδα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έρτιος Radio 105,8, είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Γιάννης Πρίντεζης, Μαρία
1: Κόντου.
0: Κόντου. Ήρα Πανανίδου, διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8.
1: Βέβαια.
0: Όλοι εμείς.
1: Όλοι θα είμαστε παρέα σας. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Ήσυχα.
1: Ναι. Δεν πήγε στη Βύση?
0: Όχι. Την άκουγα από το μπαλκόνι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Θεωρείο.
1: Ωραία.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι.
0: Πήγε κόσμος, πολλής.
1: Καλή μου, εμείς δεν πήγαμε.
0: Όλοι πήγανε, ναι. Όλοι πήγανε και το βρήκαν και σκόπιμο να ανεβάζουν και βίντεο και αυτό και να είμαι και εγώ εδώ και τέτοια.
1: Καλή, αφού πέρασαν ωραία.
0: Καλά κάνανε.
1: Πολύ ωραία. Τόσες χιλιάδες κόσμος. 95.000 κόσμος.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Μια χαρά. Ωραία.
1: Γέμισε το ΆΚΑ.
0: Γέμισε το ΆΚΑ, εντάξει, έβρεξε και λίγο. Δεν του το χάλασε.
1: Όχι, μπορεί, εδώ έχουν πάει άλλοι με τον Ντάνιελ στο.
0: Αλήθεια είναι. Ήταν η Imagine Dragons, βέβαια. Ήταν άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, μπα περιπτώσει, δεν θα συζητήσουμε αυτό, αλλά ήταν πολλοί κόσμος. Μετά μου λέγανε, επειδή δεν κυκλοφόρησα σκοπίμως, μου λέγανε ότι έκανε πολύ καλή δουλειά στο πήγαινε, λέει. Η τροχέα, γιατί άνοιγαν οι διαβάσεις για να πάνε προς το ΆΚΑ.
1: Μπράβο.
0: Γιατί γινόταν χαμός προς το ΆΚΑ που πήγαν με τα αυτοκίνητά τους. Άλλοι πήγαν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, άλλοι με τα αυτοκίνητά τους όμως. Αλλά δεν υπήρξε η φοβερή, ας πούμε, που γίνεται σε κάτι αγώνες, σε κάτι τέτοια. Δεν υπήρχε ο φοβερός χαμός. Έτσι μου είπανε. Δεν ξέρω, μπορεί και να ήταν το χρονικό σημείο εκείνο που δεν είχε κίνηση.
1: Στο Φεύγα,
0: όμως, ήταν λίγο ταλαιπωρία. Στο Φεύγα. Αργά τη νύχτα, μία μισή, ξέρω εγώ τι ώρα.
1: Είχε ωστόσο μέχρι αργά και συγκοινωνίες.
0: Μέχρι τις 2.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Είχε και μετρό και ηλεκτρικό και δεν ξέρω εγώ τι. Και ήταν εντάξει.
0: Το οποίο απλά να ενημερώσω κάποιους, γιατί γκρινιάζουν ότι εδώ στενάζει ο κόσμος και για το μεροκαματιάρι δεν βάζουν μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά βάζουν για τη Βύση. Κάθε φορά που έχει συναυλία ή αγώνα, το ίδιο πράγμα γίνεται.
1: Επίσης,
0: δεν θέλω να μην πέσουν από τα σύννεφα, γι' αυτό το λέω. Ήρεμα.
1: Όχι, επίσης επειδή ήταν Σάββατο.
0: Γκρίνια και γι' αυτό, ρε.
1: Πάντα το Σάββατο είναι μέχρι αργά.
0: Γκρίνια και γι' αυτό, είναι ασύλληπτο.
1: Εντάξει, μωρέ. Αυτό που θέλει να γκρινιάξει θα
0: αυτό, θα βρει έναν τρόπο να γκρινιάξει. Ξέρω εγώ, γιατί το φαΐ είχε κουνουπίδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, που καλά κάνει και γκρινιάζει γι' αυτό, γιατί να έχει κουνουπίδι.
1: Λέμε τώρα.
0: Ναι. Χρόνια πολλά στο Βαρούχ σήμερα, μεγάλη μέρα. Γιορτή για το Βαρούχ, τον Νεόφυτο, τον Χαρίτονα και την Χαριτό.
1: Και όσους έχουν γενέθλια.
0: Επίσης, μεγάλη μέρα για αυτούς που λένε λυσακακιά. Γιατί είναι Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας.
1: Κακό πράγμα.
0: Κακό.
1: Ναι.
0: Και είναι και Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση.
1: Εντάξει.
0: Να ξέρετε. Αυτό.
1: Και Εθνική ημέρα καφέ, γιατί δεν το λες στη Γερμανία και Ελβετία.
0: Ναι, γιατί ήμουν σε άλλη σελίδα.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι και η ημέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας στην Τσεχία.
1: Καλά είναι.
0: Η Τσεχία γιορτάζει που η Τσεχία είναι κράτος. Έχει κρατική υπόσταση.
1: Είναι και κάνει και μια ανόητη ερώτηση.
0: Αυτοί είχαν το θέμα. Είχαν θέμα, γιατί δεν ήταν μια χώρα.
1: Ναι.
0: Ήταν Τσεχία, Σλοβακία, Τσεχοσλοβακία. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να τονώσουν το φρόνημα.
1: Τώρα έχουν ψωνίσει από σβέρκο, ειδικά στη Σλοβακία.
0: Ναι.
1: Το κάνει μια ανόητη ερώτηση επίσης στην ημέρα.
0: Ναι.
1: Ask a stupid question day στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές τους φαίνονται ανόητες.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, το κάνουν αυτό κάθε 28 Σεπτεμβρίου.
0: Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι όσο ανόητες θέλουν. Με τις απαντήσεις τι γίνεται? Όχι, γιατί έχουμε πήξει ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες από ανόητες απαντήσεις.
1: Καλέ,
0: για αυτό.
1: Ενώ εδώ είναι πανέξυπνες όλες.
0: Δεν θα έλεγα ανόητες. Δυσνόητες, να το πω έτσι, για να είναι λίγο πιο ευγενικό, λίγο πιο political correct.
1: Εντάξει.
0: Στο δυσνόητες, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να σας πούμε λίγο τον καιρό πριν σας πούμε τι έγινε σαν σήμερα.
0: Βέβαια να πούμε.
1: Καταρχήν, το περισσότερο νερό το Σαββατοκύριακο το έριξε στον Κάβο Μαλλιά. 180 χιλιοστά. Πολύ νερό. Και στη συνέχεια, βεβαίως, το είδαμε και στα πλάνα και στις τηλεοράσεις και στα βίντεο που ήρθαν από εκεί, στην Εύβοια, στη Σέτα, στα Ψαχνά και στη Στενή. Εκεί έριξε πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό. Και στη Σκιάθο είχαν πλημμύρες. Σήμερα λοιπόν θα έχει τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη όμως, με σταδιακή βελτίωση. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και οι άνεμοι θα φυσούν έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Δηλαδή, η πιο χαμηλή που βλέπω θερμοκρασία σήμερα είναι στη Δυτική Μακεδονία 5 μέχρι 21 βαθμούς και η πιο υψηλή είναι σε όλα τα νησιά, τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, 15 η χαμηλή, 25 η μέγιστη. Εδώ στην Αττική η άνεμη θα έχει βοριαδάκι πάλι, οπότε έχεις αυτή την αίσθηση της δροσούλας. Θερμοκρασία από 17 έως 25, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία στα βόρεια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη 17 μέχρι 25 η θερμοκρασία δεν θα φυσάει.
0: Να πω μια καλημέρα
1: να πεις
0: στους φίλους που φρόντισαν να με ενημερώσουν ότι είχε εκπομπή στην τηλεόραση για το Λιβάδι. Είχε σύνδεση με Λιβάδι. Το Σάββατο με πήραν τηλέφωνο και μου στέλνουν και μηνύματα. Το έχει ξέρω, το χωριό σου.
1: Το ξέρω ότι είχε το. Αλλά εγώ έχω κουραστεί να το βλέπω από μακριά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ να δεις. Λοιπόν, τώρα, σαν σήμερα, τι έγινε. Το 480 π.Χ. Ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρσης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Ήταν, λέει, ιδιοφυΐα στρατιωτική που τους παρέσυρε σε αυτό το στενό ο Θεμιστοκλής και τους καταναυμάχησε, που λέει εδώ πέρα.
1: Γιατί μας συμβουλεύεται μας ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Για ό,τι να κάνει. Ναι.
1: 1538 γίνεται και η ναυμαχία της Πρέβεζας, όπου ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλή στο Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια.
0: Εκεί χάσαμε.
1: Εκεί Πρέβεζας, όπου ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλή στο Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια.

0: Το 2000 σαν σήμερα ο Κώστας Κεντέρης έγραφε ιστορία καθώς κέρδιζε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Χρόνος 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλιτήρας είχε πρωτεύσει στο μήκος άνευ φοράς.
1: Και το 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης Λαγός και άλλοι, κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή.
0: Θυμάσαι που έβγαινε επιδεικνύοντας τις χειροπέδες, έτσι, ναι. Ο Μιχαλολιάκος και τα λοιπά, ναι. Για να γίνει και αυτός.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Το 551 π.Χ. γεννιόταν ο Κονφούκιος σαν σήμερα. Ήταν εξελινισμένη η ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου. Κινέζου φιλοσόφου.
1: Εμείς το κάναμε κομφούκι.
0: Το κουνγκφού ήταν άλλο πράγμα μετά. Το είδαμε με τον Καραντάιν, ταινία. Σειρά με τον David Carradine.
1: Όπως και να έχει πάντως, τον άνθρωπο κουνγκφού τζου τον λέγανε. Εμείς τον κάναμε κομφούκιο. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, ο ποιητής και πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά λέει τοποθετείται στη γενιά του 30, αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. Καημένος.
0: Το 1924 γεννιόταν ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
1: Σπουδαίος. Και το 1934 η Μπεμπέ, η Μπριζίτ Μπαρντό. Πέθανε πέρυσι
0: το
1: Δεκέμβριο.
0: Τότε σπουδαία.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. Ο Μάιλς Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης τρομπετίστας στη τζαζ, από τους καλύτερους που έχουν περάσει το είδος. Ο Ηλία Καζάν το 2003. Ηλίας Καζαντζόγλου ήταν αυτός.
1: Καλά, Αμερικανός ήταν.
0: Ηλία Καζάν. Ναι, αλλά ήταν ελληνικής καταγωγής, καταλαβαίνεις. Ναι. Ήταν Πορτοκάλος.
1: Ναι.
0: Και το 2016 ο Σιμών Πέρες, διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός.
1: Πάει και αυτός. Ζει.
0: Όχι, παιδί μου, πέθανε.
1: Ζει ακόμα.
0: Πέθανε, παιδί μου, το 2016.
1: Α, πέθανε,
0: λέμε.
1: Ναι, νομίζω ότι έκαμε γενέθλια, μωρέ Διονύση, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Ναι, πέθανε. Προσπάθησε κι αυτός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων, η είδηση της ημέρας,
0: ναι,
1: είναι η Εθνικάρα.
0: Η Εθνικάρα είναι η είδηση.
1: Η Εθνικάρα που κέρδισε τη Γερμανία.
0: Εντός έδρας, όχι 0-1.
1: Στο σπίτι τους.
0: Γίνεται στη Γερμανία το έλα να δεις.
1: Χαμός.
0: Πλερέζες, η Bild να λέει ότι ήρθαν οι εξυπόλυτοι. Όχι, δεν λέει εξυπόλυτοι, αλλά εν πάση περιπτώσει οι νάνοι. Οι ποδοσφαιρικοί νάνοι για να αλώσουν τα πάντσερ.
1: Δεν ντρέπονται λίγο.
0: Όχι, γιατί
1: να μιλάνε για ποδοσφαιρικούς νάνους.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι ρατσιστικό, θα μου πεις, αεφντέ βγάζουν.
0: Λοιπόν, 0-1 στο 74 βάλαμε τον γκολ. Και έγινε πανηγύρι μεγάλο. Ο Κουρμπέλης. Μεγάλο πανηγύρι.
1: Ναι, ναι.
0: Για το αυτό. Δικαίως είναι η πρώτη είδηση έτσι για να ξεκινήσει την ημέρα,
1: ναι,
0: λίγο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μωρέ. Γιατί αμάν, εντάξει αμάν. Τώρα. Είχε πολλούς Έλληνες, λέει, στο γήπεδο.
0: Χιλιάδες, λέει, ήταν. Δεν ξέρω. Προφανώς θα ήταν και. Δεν θα ήταν με αυτή.
1: Ομογενείς.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτοί που πήγανε, ας πούμε,
1: όχι,
0: και ακολουθούν την εθνική
1: στους
0: αγώνες.
1: Αφού...
0: Προφανώς έχουμε μεγάλο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Λειτουργία που είναι μεγαλύτερη. Αλλά τέλος πάντων, μπα περιπτώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ.
0: Κερδίσαμε αυτήν. Κερδίσαμε και τη Σερβία. Τώρα είμαστε, λέει, πρώτοι στον όμιλο. Τώρα έχουμε μπροστά την Ολλανδία.
1: Εντάξει.
0: Να παίξουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Από ελληνικά μπάσκετ είχε. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό που παίζανε.
1: Το Super Cup.
0: Το Super Cup. Ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σας, και αυτό.
0: Σας έχουμε πει ότι υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, και ο άλλος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Καλημέρα στην Κυριακή. Τι φίλοι μας, Καλαμάτα. 25 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα. Έχουμε εμείς 17, έχει Καλαμάτα 25, καταλαβες. Καλημέρα στη Φωτεινή με 13. Καλή εβδομάδα με υγεία. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Ο Τραμπ δεν μας συμβουλεύεται γιατί εμείς αμυνόμασταν ενώ αυτός επιτίθεται. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά. Δεν την καταλαβαίνουμε πολύ όλοι, αν λάβει κανείς υπόψη του πώς υποστηρίζουν τη Ρωσία. Καλημέρα στη φίλη μας την Μέρη από το Ανόβερο.
1: Καλημέρα.
0: 15 βαθμούς. Έχω άδεια αυτή τη βδομάδα και χαίρομαι που μπορώ να ακούσω ολόκληρη την εκπομπή και όχι μόνο τα πρώτα 45 λεπτά.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Και μας λέει Γερμανία-Ελλάδα 0-1.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες κατάλαβα ότι υπάρχουν και άλλοι Έλληνες στη γειτονιά από τους πανηγυρισμούς την ώρα του γκολ.
1: Ναι.
0: Λέει, αυτό το γκολ ακουγόταν χιλιόμετρα μακριά, ας πούμε, ναι, ναι. Η αρχή γκολ.
1: Και τώρα λίγο είναι.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε.
0: Στη συναυλία μας, λέει, Κυριακή της Βύση, πήγε και η κόρη της. Έβαλαν λεωφορείο από την Καλαμάτα.
1: Παιδιά που πήγαν από όλη την Ελλάδα.
0: Πήγαν τον κόσμο με λεωφορείο και τους φέρανε.
1: Από το εξωτερικό ήρθε.

0: Ήταν άνθρωποι, και Έλληνες και ξένοι δηλαδή, ήρθαν από παντού.
1: Μάλιστα.
0: Παντού.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είδες αυτό που έγινε σε πτήση?
1: Τι να δω?
0: Που έσκασε ένα power bank μέσα σε πτήση.
1: Ναι, το είδα.
0: Πω. Ταράζει αυτό, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι.
0: Ακούσε ένα μπαμ.
1: Ναι.
0: Είστε αεροπλάνο. Δεν είναι ωραίο.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 15 βαθμούς. Στον Γιώργο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καθημερινό, α, ο Παπαγιώργης, καθημερινός φίλος. Καλημέρα και στον φίλο από το Γιώργο, από το Σιδηρόκαστρο, που μας στέλνει ένα βίντεο. Πάνε να μαζέψουν βαμβάκια. Τα έχουν μαζεμένα σε φορτηγά,
0: ναι, ναι.
1: Και κάνουν πλονζόν μέσα στα βαμβάκια. Δεν μπαίνει στις μύτες, δεν κλείνει την αναπνοή αυτό το πράγμα.
0: Έλα, μωρέ, χαίρονται.
1: Χαίρονται, μωρέ, οι άνθρωποι. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη από την Αλασσόνα. Να είστε καλά. Και στον Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Το κουνουπίδι είναι το καλαμάρι ξηράς. Κουρκούτι με μπύρα, τηγάνι, λάδι και πες μου τι τρως. Όχι. Ευχαριστώ. Πας, που λένε οι
0: αυτό
1: φίλοι
0: το
1: μας.
0: Δεν τρως τώρα το κουνουπίδι, τι να κάνουμε.
1: Δεν μου αρέσει, δεν θα το ζητήσω ποτέ. Φέρω και ένα κουνουπίδι με ή χωρίς κουρκούτι, ας πούμε.
0: Όχι, εσύ δεν θα το ζητήσεις.
1: Δεν θα το πω.
0: Όχι.
1: Ποτέ. Όχι. Ποτέ. Στον αιώνα τον άπαντα.
0: Ούτε ναι. Όλα αυτά τα είδη.
1: Πότε.
0: Ούτε κουνουπίδια, ούτε μπρόκολα, ούτε τίποτα.
1: Καλημέρα στον Ιερώνημο το φίλο μας από τις Σέρες και το γραφείο και μας δείχνει το αυτοκίνητο. Έτσι. Αλλά έχει. Δεν είναι ακριβώς Πανσέλινο, είναι η δεύτερη μέρα μετά την Πανσέλινο. Αλλά κοίτα, έχει όμως γύρω-γύρω το φεγγάρι, βλέπω αλόνια.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Θα βρέξει.
0: Τι είναι, έχει αλόνια?
1: Αυτά, το κύκλο που έχει γύρω από το φεγγάρι.
0: Ναι. Το λένε αλόνια αυτό.
1: Αλόνια το λένε. Κάποιοι το λένε αλόνια.
0: Α, δεν το ξέρω. Ναι.
1: Και όποτε λέει έχει τέτοιο γύρω από το φεγγάρι, σημαίνει ότι θα βρέξει. Έτσι λένε.
0: Τι λες.
1: Κάποιοι. Καλημέρα και στην Άλεξ, τη φίλη μας, πρωί-πρωί σήμερα.
0: Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Δύσκολα χθες για μένα. Με ποια ομάδα να είμαι τώρα, αλήθεια?
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι, εντάξει, όχι. Γιατί? Γιατί? Εντάξει, δεν θέλουμε να βρίσκεστε σε διλήμματα τέτοια.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Την Παρασκευή το πρωί δεν φανταζόμασταν ότι όταν σας λέγαμε εδώ από εδώ ακούγατε την είδηση πρώτη, αυτή την είδηση για την πλάκα, για αυτό που έγινε, ότι θα είχε αυτή την τραγική εξέλιξη και κατάληξη, γιατί χάθηκαν 6 άνθρωποι και εδώ άρχισε την debate πάλι. Ένα φοβερό πράγμα σε αυτή τη χώρα. Και τώρα που σας μιλάμε, έχει μια μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία. Σε πολυκατοικία, η φωτιά αυτή, επιτόπου είναι 18 πυροσβέστες και 5 οχήματα, η φωτιά έχει ξεκινήσει από το ισόγειο, και έχουν απεγκλωβίσει προληπτικά από τους πάνω ορόφους τους κατοίκους, τους ενίκους της πολυκατοικίας, και ψάχνουν να δουν και στο ισόγειο μήπως υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Είναι μια μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία, υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση. Αν έχουμε και κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
1: Μας λέει ένας φίλος ότι η Google στην Καλαμάτα δείχνει θερμοκρασία 17. Δεν ξέρει τώρα η Κυριακή που είναι εκεί και ξέρει Google καλύτερα?
0: Εξαρτάται πού είσαι στην Καλαμάτα.
1: Παλιά υπήρχαν και μπλουζάκια don't ask Google, ask me, ας πούμε, ή ask my wife, my οτιδήποτε.
0: Ναι, αυτό. Ρε παιδί μου.
1: Ask Κυριακή.
0: Όχι, εξαρτάται, ναι. Σε ποια περιοχή είσαι.
1: Ναι,
0: δεν παραλαμβάνω εγώ.
1: Δεν είναι όλες οι περιοχές το ίδια θερμοκρασία. Εδώ μας στέλνουν από την Ξάνθη ή από τις Σέρες και μας στέλνουν διαφορετικές θερμοκρασίες από την ίδια πόλη. Καταλαβαίνετε. Το Λεμαίδα έχει 7 βαθμούς.
0: 7,
1: Ναι. Αλλά έχει κάτι προβλήματα το σήμα. Θα το πούμε στους τεχνικούς να το διορθώσουν.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα, λέει, στον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο. Να είσαι, λέει, το φάντασμα του Χίτλερ και να βλέπεις την εθνική Γερμανίας να έχει πιο πολλούς έχρωμους από την εθνική του Σουδάν. Εντάξει, αυτό έχουν γερμανοποιηθεί όμως, έχουν πάρει υπηκότητα και τα λοιπά.
0: Γερμανία.
1: Γερμανοί πολίτες
0: είναι
1: οι άνθρωποι.
0: Και γενιές οι άνθρωποι.
1: Βέβαια. Και δεύτερης και τρίτης γενιάς, ναι, και τα λοιπά. Εντάξει. Τώρα άνθρωποι σαν τον Χίτλερ, ναι, θα τρίζουν
0: έχει
1: τα κοκαλά
0: αφήσει...
1: Αλλά οκ. Okay,
0: έχει
1: αφήσει διαδόχους, ναι, πανάξιους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Μιας και είμαστε στα εξωτερικά και στα διεθνή και στα εκλογικά τρόπον τινά.
0: Ναι, τι ήθελες να πεις.
1: Στη Γαλλία, λέει,
0: ναι,
1: για πρώτη φορά η Λεπέν, το εθνικό μέτωπο, απόκτησε κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα δεν είχε. Στη Βουλή έχει. Έτσι, 119 βουλευτές. Αλλά στη Γερουσία, λέει, είχε μόλις 3 και έτσι δεν έκανε κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα βγήκαν άλλοι 9 με αποτέλεσμα να έχει σύνολο 12, συν 2 ενός κόμματος που συνεργάζονται άλλου ενός ακροδεξιού, εν πάση περιπτώσει, γίνανε 14. Και έτσι έχουν κοινοβουλευτική ομάδα και οι λεπενίτες.
0: Είχαν και εκεί εκλογές.
1: Ναι.
0: Όπου διάφορα.
1: Δεν είναι εκλογές. Όχι, δεν είναι εκλογές. Εκεί γιατί είναι ένα σώμα, λέει, περίεργο η Γερουσία. Το διάβαζα σήμερα το πρωί. Δεν βγαίνει από τον κόσμο. Βγαίνει από τους, από τους βουλευτές, τους τοπικούς άρχοντες, από ένα εκλεκτορικό σώμα. Δεν είναι απευθείας από το λαό, δηλαδή. Αυτό.
0: Πάντως διάβαζα μία έρευνα εν ώψη και των εκλογών στη Γαλλία,
1: ναι,
0: που λέγανε ότι πάρα πολλοί θα ρωτήσουν το AI τι να ψηφίσουν.
1: Σωθήκαμε.
0: Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω? Δηλαδή είναι τρομακτικό. Δηλαδή βάζεις, ας πούμε, σε ρωτάει το AI, όποια μηχανή έχει τέλος πάντων, και σε ρωτάει πόσο χρονών είσαι, πού δουλεύεις, τι κάνεις, και σου βγάζει τι σου ταιριάζει.
1: Δεν...
0: να ψηφίσεις.
1: Τώρα, αυτό που λες παίρνει φιαλτικές διαστάσεις. Αν σκεφτείς πρώτον ότι κάποιοι θα καταφύγουν σε αυτό, έτσι, γιατί αυτό δείχνει,
0: ναι,
1: εντάξει, δείχνει διάφορα, αλλά κάποιοι χρησιμοποιούν την μηχανή που είναι του Elon Musk, ο οποίος Elon Musk έχει ταχθεί αναφανδώνει υπέρ των ακροδεξιών, υπέρ
0: το
1: AFD.
0: Αυτό που το
1: θα ρωτήσουν την Γκρόκ, ας πούμε, και τι θα τους πει η Γκρόκ, που είναι το Elon Musk.
0: Ψήφισε Λεπέν.
1: Φαντάζεσαι,
0: ναι.
1: Μπορεί και να μην τους το πει, θα δούμε.
0: Ανάλογα τα κέφια.
1: Πώς θα έχει ξυπνήσει τον Γκρόκ.
0: Όχι, πώς θα έχει ξυπνήσει ο Elon.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε προς τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Την ίδια ώρα, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Αντιδρομοκρατική έρευνα σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford στο Gloucestershire. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων έπειτα από εντολή του ανακριτή αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμαζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Μας λέει η Άλεξ αν αναφερθήκαμε στο Σπάρταθλον.
1: Όχι,
0: δεν αναφερθήκαμε στο Σπάρταθλον. Σπάρταθλον 2026.
1: Δύσκολο το Σπάρταθλον, πολύ.
0: Ναι, λέει ο νικητής έκανε γύρω στις 20 ώρες.
1: Ναι.
0: Είναι 19 ώρες 40 λεπτά και 51 λέει. Δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Είναι 244,7 χιλιόμετρα είναι ο δρόμος. Από την Αθήνα μέχρι το άγαλο του Βασιλιά Λεωνίδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και το κέρδισε ο Τάμας Μπόντις. Αυτός έκανε τον καλύτερο χρόνο του. 19 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ναι.
0: Δεν την είχαμε αναφερθεί, όχι. Αλλά με την ευκαιρία που μας έστειλε στο μήνυμα, αναφερθήκαμε τώρα.
1: Φοβερό, ε.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τρέχει τώρα 204 χιλιόμετρα, παιδάκι μου. Τι λες τώρα, εγώ 1,5 χιλιόμετρο περπάτησα χτες.
0: Και λαχάνιασες.
1: Όχι, και κουράστηκα μετά.
0: Ναι.
1: Κουράστηκα. Ναι. Πήγα στο πεδίο του Άρεος χθες.
0: Γιατί, τι είχε.
1: Κεφτεδάκια. Όχι, ναι, είχε το Asian Food Festival.
0: Δεν κάνουν και κεφτεδάκια αυτοί.
1: Όχι. Ναι. Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν τρομερά ανοργάνωτο. Συγγνώμη που το λέω. Δηλαδή ήταν τρομερά. Είχε φοβερό συνωστισμό, κάτι κουλές ουρές, κάτι περίεργα πράγματα. Δεν μπορούσες να κάτσεις εκεί να περιμένεις, ας πούμε. Δεν ήξερες πού να περιμένεις καταρχήν. Ένα περίεργο πράγμα. Πολύ όμορφο το παιδί, τώρα είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ ωραία, περπατάς, έχει καφέ μέσα. Καμία σχέση με όπως το ήξερα.
0: Από πότε είχες
1: πάει? Πολλά χρόνια. Πολλά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εγώ θυμάμαι που δημοτικό ήμουν και γυμνάσιο που πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα στο παιδί του Άρα.
1: Τώρα σου
0: εκεί
1: λέω.
0: Εκεί μπροστά
1: είναι...
0: στο άγαλμα της Αθηνάς.
1: Ρε παιδί μου, είναι σαν να είσαι σε ένα πάρκο Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Πολύ ωραίο.
0: Να πάμε.
1: Είδα άνθρωποι που είχαν βγάλει και τα ζωάκια τους βόλτα, που καθόντουσαν, ας πούμε, και απολάμβαναν την Κυριακή τους, πήραν τον καφέ τους. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραίο. Μου έκανε τρομερή.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία που έβραξε πάρα πολύ σύρο, να ξέρεις, και έφυγε η τάπα. Πήγε στην άλλη πλευρά για να αρχίσει να γεμίζει στέρνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που δεν είναι καλό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν χρειάζονται νερό εκεί να γεμίσουν οι ταμιευτήρες, οι δεξαμενές, οι γούρνες, ό,τι έχουν. Καλό, δεν είναι καλό.
1: Ναι, εξαρτάται, ρε παιδί μου. Ξέρουν οι άνθρωποι τώρα τι
0: 11 βαθμούς στις Σέρρες, λέει, εγώ είμαι σε χωριό των Σερών. Και γι' αυτό μπορεί να έχει διαφορά η θερμοκρασία. Είμαστε 20 χιλιόμετρα από τις Σέρρες.
1: Βέβαια.
0: Μας δίνει μια ερμηνεία.
1: Βλέπετε.
0: Ο Παναγιώτης, ας πούμε, για τις Σέρρες.
1: Ναι. Μόνο για την περιοχή.
0: Και τώρα, λέει, που λέτε για την τεχνητή νοημοσύνη, που έλεγες πριν ότι κάποιοι θα καταφύγουν εκεί για να δουν τι θα ψηφίσουν. Άκουγε τον κύριο Δασκαλάκη στην εκπομπή της κυρίας Καραγιάννη εδώ.
1: Ναι.
0: Και λέει αν αυτά που έτσι πως τα παρουσίαζε ισχύσουν θα είναι εφιαλτικό τα πράγματα. Υπάρχουν και αυτοί που το δαιμονοποιούν, υπάρχουν και άλλοι που το αποθεώνουν. Δεν είδατε ο Τραμπ? Δεν το λέει τεχνητή νοημοσύνη, θα το λέει σούπερ.
1: Ναι, σούπερ.
0: Ναι, ναι. Για το τεχνητή λέει, του φαίνεται για κάτι ψεύτικο.
1: Α.
0: Αλήθεια.
1: Ενώ αυτό είναι.
0: Αλήθεια.
1: Άνθρωπος.
0: Αχα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μην του το πείτε.
1: Τι να
0: μην
1: πω.
0: Του το πείτε. Ναι, μην του χαλάσετε το όνειρο. Χρειάζεται, ας πούμε. Αφήστε τώρα να είμαστε καλά και αγαπημένοι.
1: Πολύ περίεργο είναι αυτό που συμβαίνει στη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Με μια αεροπορική βάση που είδανε κάτι βαν, μια κυρία τα είδε και ειδοποίησε τις αρχές. Ναι. Σε έκανε εντύπωση.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα, υπάρχουν διστάμενες απόψεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγήκε πάλι ο Τραμπ, καλή του ώρα, λόξιγκα θα έχει. Λοιπόν, βγήκε ο Τραμπ και είπε τους παρακολουθούσαμε μέρες. Αλλά οι πληροφορίες που έρχονται από τη Βρετανία είναι ότι μια κυρία, όπως λέει η Κατερίνα, τους είδε.
1: Ναι.
0: Είδε δηλαδή τρία βανάκια σταματημένα στη μέση του δρόμου και χρειάστηκε αυτή να κάνει αναστροφή για να πάει στον προορισμό της. Και δεν είναι ότι ήταν τρία βανάκια μόνο σταθμευμένα.
1: Ναι.
0: Είχαν λάθος επιγραφές και λάθος τηλέφωνα. Άρα φαινόταν ότι ήταν fake. Ψεύτικα. Δηλαδή είχαν έναν αριθμό λιγότερον από τους αριθμούς που έχουν στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που ανέγραφαν οι.
1: Αμέσως το παρατηρητικό, το βλέπεις δηλαδή.
0: Ένα.
1: Αυτό, ναι.
0: Και δεύτερον είχε κάτι του γιου που το του γιου δεν το είχε με γιου, αλλά το είχε με Y. Ανορθόγραφο δηλαδή. Κατάλαβες. Το παρατήρησε. Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη βάση, δεν ήξερε πού να επικοινωνήσει, δεν το σήκωνε κανένας και πήρε την αστυνομία.
1: Τι καλά έκανε.
0: Εν τω μεταξύ λέει έχουν ένα τσάτ εκεί οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Ναι.
0: Και ειδοποίησε και τους άλλους κατοίκους μέσω του τσάτ. Και τους είπε, τους έδωσε τη συμβουλή αυτή η κυρία τώρα, τις έδωσε συμβουλή να κλείσουν τις πόρτες και να τις κλειδώσουν.
1: Άκουσα.
0: Γιατί κυκλοφορούσαν κάτι, λέει, οι οποίοι έμοιαζαν με μεσανατολίτες. Δεν ήξερε τώρα τι ήτανε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά με μεσανατολίτες. Και είχαν μπαλακλάβα στη μούρη.
1: Αυτό, να σου πω κάτι. Αυτό σε προβλημάτισε. Και πού το κατάλαβα ότι φορούσαν μπαλακλάβα, πού τους ρώνεις?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί να ξέρει και καμιά φράση.
1: Τι κλείνω,
0: αλλά με το που έγινε αυτό το πράγμα, έφτασαν, λέει, σε 5 λεπτά οι αστυνομικοί και συνέλαβαν αυτούς τους 5 που συνέλαβαν.
1: 5 πιάσανε.
0: 5. Οι εικασίες δεν πέφτουν αυτή τη φορά στη Ρωσία και στον υβριδικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει εναντίον της Ευρώπης και Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά εναντίον του Ιράν. Γιατί, ναι, σε αυτή τη βάση, στο Φέρφαξ, σταθμεύουν και τα βομβαρδιστικά, τα Β1, κάτι σπουδαία υποτίθεται. Και από
1: αυτά
0: εκεί,
1: που πετάγανε πάνω από τον Τραμπ.
0: Από εκεί ξεκινούν. Ναι. Ένα τέτοιο πέτρος πάνω, πάνω από τον Τραμπ. Λοιπόν, και ναι, σταθμεύαν εκεί, ανεφοδιάζονταν και ξεκινούσαν για το Ιράν θεωρητικά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν η μία από τις βάσεις που είχε δώσει άδεια και ο Στάρμερ να χρησιμοποιούν, γιατί δεν είχε δώσει για όλες τις βάσεις, αλλά για τη συγκεκριμένη είχε δώσει, γιατί επί της ουσίας είναι Αμερικανοβρετανική, δεν είναι ακριβώς.
1: Άρα μπορεί να πηγαίνουν να κάνουν ζημιά.
0: Αυτό λένε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν κάναν ζημιά εκεί, επειδή τα αεροπλάνα αυτά κάνουν και κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη η απώλεια, μεγάλη ζημιά.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Να ρωτήσεις. Πόσους
1: παρακολουθούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες
0: σε
1: αυτούς στη Βρετανικό έδαφος?
0: Πες με εμένα. Όχι, με δορυφόρους. Ξέρω.
1: Α.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν τους παρακολουθούσαν και από το έδαφος, αλλά αν έχουν πράκτορες.
1: Και γιατί τους αφήνουν?
0: Αλλά όπως έχω δει στο James Bond, η MI6 με τη CIA έχουν κάποια συνεργασία. Δεν έχουν. Ενίοτε.
1: Καμιά φορά. Ναι.
0: Καμιά φορά. Άλλες φορές έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Ναι.
1: Γιατί τους αφήνανε. Να, για να κάνουν, να προσπαθήσουν να κάνουν ζημιά και να τους πιάσουν επαυτοφόρο. Τι
0: να σου πω. Ή μπορεί απλά να μην αληθεύουν.
1: Επειδή έχουμε δει πολλές ταινίες, γι' αυτό το ρωτάμε.
0: Μπορεί να μην αληθεύουν αυτά που λέει ο Τραμπ. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
1: Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό.
0: Δεν σπερνά από το μυαλό.
1: Σπάνια.
0: Ότι μπορεί να μην...
1: Σπάνια, αλλά ναι, συμβαίνει και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν, λέει, στην Βρετανία. Μιλάμε τώρα ότι εκενώθηκαν 80 κάτοικοι από τα γύρω σπίτια και τέτοια πράγματα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Υπήρχε γιγαντία. Βάλανε, λέει, πίσω από τις πόρτες. Έχει κάτι σιδερόφρακτες πόρτες, πύλες, ναι, η βάση, ας πούμε. Βάλανε τρακτέρα από πίσω και κάνανε και κάτι ειδικά εκεί, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, TOMB τα λένε, από τα αρχικά τους. Κάνανε διαρκώς περιπολίες και τα λοιπά. Ήταν σε μεγάλο ανεβαρασμό.
1: Δεν θα ήταν.
0: Η βάση του Fairfax.
1: Δεν θα ήταν.
0: Ναι,
1: τώρα
0: θα
1: με όλο
0: ήταν
1: αυτό που έγινε.
0: Χαμός.
1: Τώρα τι να λέμε.
0: Χαμούλης.
1: Εντάξει, τέλος πάντων τους πιάσανε.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Να αποδειχθεί κιόλας, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι ή τι βρήκανε στα βανάκια. Βρήκανε κάτι.
1: Μπράβο στην κυρία πάντως, κουτιά, την αγρότησα, τη Βρετανίδα.
0: Ναι,
1: που τα είδε αυτά.
0: Και λέει, ξέρουμε ποια είναι.
1: Oh.
0: Της δόθηκε και έθιμος μνήμα, αλλά μυστικά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί δεν πρέπει να αποκαλύψουν τα στοιχεία της, γιατί
1: όχι,
0: μπορεί να αποτελέσει στόχο.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό το έχουμε δει
1: τώρα
0: σε ταινίες.
1: Τώρα η ξαφνικά τώρα να βρεθεί μπλεγμένη.
0: Ναι.
1: Τα καλά καθούμενα.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή, άμα θέλει να της δώσει κανένα τίτλο ο Κάρολος.
0: Ναι.
1: Για αυτά που προσέφερε στην πατρίδα, δεν μπορεί να το κάνει δημόσια.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Το κάνει μυστικά. Αν μπορεί να θέλει να τη χρήσει ή πότη.
1: Να σου τύχει τώρα.
0: Να πάει με το σπαθί αυτό που κάνει στον νόμο.
1: Ναι, παιδί μου, θα την κάνει.
0: Αυτό, πώς
1: ναι
0: το λένε.
1: Αλλά θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πρόβλημα αυτό. Για την ίδια. Εγώ θα στενοχωριόμουν. Θα λέω, έκανα τέτοιο πράγμα.
0: Και να μην πάρω
1: τη δόξα, ας πούμε, ναι.
0: Ναι. Την ξέρουν όμως οι κάτοικοι του χωριού. Οπότε θα πάρει από το χωριό.
1: Καταλαβαίνετε. Την ξέρουν, ναι.
0: Την ξέρουν, γιατί έστειλε το μήνυμα στο.
1: Μην μιλήσουν.
0: Όχι,
1: ναι, αυτό τώρα πρέπει να σβηστεί το μήνυμα.
0: Λες.
1: Βέβαια.
0: Να το έχουν φροντίσει ήδη.
1: Καλά, θα έχουν πρόβλημα.
0: Ξέρει. Ναι.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Άστο, ναι, άστο. Ζουμπουλία. Δεν να πω. Έγινε πάλι μπιφ ανάμεσα στον Ομπάμα και στον Τραμπ.
0: Α, δεν το
1: αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι.
0: Δεν το παρακολούθησα.
1: Ναι, ναι, ναι, το διάβαζα χτες αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάει να πει κάτι ο Ομπάμα, πετάγεται ο άλλος. Δεν μπορεί, δεν τον αντέχει, ρε παιδί μου. Δεν θέλει, δεν μπορεί να αναπνέει δίπλα του. Δεν μπορεί ο Τραμπ. Είπε λοιπόν ο Ομπάμα. Έκανε δηλώσεις, ας πούμε, και είπε πώς θα ήταν ο κόσμος αν μας κυβερνούσαν αποκλειστικά γυναίκες, ας πούμε. Και είπε ότι είναι γελίο αυτό που είπε, ο γελία ιδέα. Τις αγαπώ τις γυναίκες, αλλά αυτό είναι γελίο.
0: Το έχουμε καταλάβει, ναι. Γιατί υπάρχουν, ναι, και κάποιοι φάγκοι για τον Επστάιν. Ναι. Και ειδικά μικρές ηλικίες. Καλημέρα στον κύριο Νίκο.
1: Καλημέρα.
0: 14 βαθμούς από τα ορεινά του νόμου, ναι, Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Οι Γερμανοί δεν χάνουν την ευκαιρία να δείξουν τα ρατσιστικά βάρβαρα αισθήματά τους. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο. Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι τα αλόνια στον ουρανό γύρω από το φεγγάρι γίνονται λόγω υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και η πιθανότητα βροχής. Καλημέρα. Ναι, αυτό.
1: Έτσι εξηγούνται όλα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας που μας στέλνει ένα μήνυμα συνέχεια του προηγούμενου. Ναι, πρέπει να διαβάσουμε το προηγούμενο που είχατε στείλει νωρίτερα. Δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε τώρα στον αέρα. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο, 16 βαθμούς. Καλημέρα και στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Στην κυρία Σούλα την Αρτέμιδα, καλημέρα βασικά. Και στην Ματίνα την Αλεξανδρούπολη. Εγνατία είναι, προς Κομωτινή. 16 βαθμούς με το κοντομάνικο ακόμα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί έβλεπα διάφορα και ανάψαν οι σόμπες και ανάβει το πετρέλαιο και το. Με το κοντομάνικο κυκλοφορούν οι άνθρωποι.
1: Πού?
0: Αυτή την ώρα. Εκεί, στην Εγνατία, στην Κομωτινή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι. Αλλού κάνει πιο πολύ κρύο.
1: Το Σαββατοκύριακο έκανε κρύο.
0: Έκανε κρύο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι, δεν είχε βγει και σχεδόν. Εδώ τουλάχιστον.
1: Ειδικά
0: δεν είχε βγει
1: ήλιος. Το Σάββατο ήταν πολύ, ναι, έτσι έντονο αυτό. Την Κυριακή είχε εναλλαγές.
0: Παιδί μου, έψαχνα το Σάββατο, ας πούμε, λίγο νερό από τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Αυτό δεν έβγαλε, δεν είχε καθόλου ηλιοφάνεια.
1: Έτσι, ναι.
0: Τα φωτάκια αυτά που έχω με τους ηλέκτες, τίποτα. Δεν ανάψαν
1: τίποτα,
0: καθόλου.
1: Τίποτα, τίποτα. Ναι. Είχαμε πρόβλημα το Σαββατοκύριακο, αλλά εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μπιφ, λοιπόν, ήταν του Ομπάμα που δεν το ήθελε ο άνθρωπος με τον Τραμπ. Ναι. Το άλλο είναι το φοβερό μπιφ ανάμεσα Νετανιάχου Ερντογάν.
0: Αυτό είναι το. Ναι, είναι ωραίο.
1: Αυτό είναι. Τι ωραίο.
0: Το αποκάλυψε το A24 χθες. Το αποκάλυψε το A24, είναι τηλεοπτικό κανάλι Ισραηλινό, ότι μαζεύει, λέει, στοιχεία, έδωσε εντολή ο Νετανιάχου να μαζευτούν στοιχεία.
1: Ναι, για να τον πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
0: Για τους Κούρδους.
1: Για τους Κούρδους, ναι, και για τη Χαμάς.
0: Για τη χρηματοδότηση της Χαμάς και για τους Κούρδους. Ναι. Για τη σφαγή των Κούρδων, ναι, επί της ουσίας και για την χρηματοδότηση της Χαμάς. Ούτως ή άλλως το ξέρουμε, το έχουμε πει από αυτήν την εκπομπή πάρα πολλές φορές. Όχι μόνο εμείς, δεν παραβιάζουμε. Μάλλον παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Ότι ένα μεγάλο τμήμα της Χαμάς κατοικοεδρεύει στην Τουρκία.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο, γνωστό κτλ. Ναι. Όπως και ένας από τους κύριους χρηματοδότες του, η μουσουλμανική αδελφότητα και πάλι λέγοντας. Αυτά είναι γνωστά.
1: Αυτή είναι η κορύφωση, ας πούμε, της κόντρας. Και του μίσους που υπάρχει, ναι, ανάμεσα στους δύο αυτούς, γιατί είχε ξεκινήσει και από τον ΟΗΕ που βγήκε ο Νεταλιάχου, ναι, και το χώνε.
0: Να σου πω κάτι, μακάρι να είναι αυτή η κορύφωση και να μείνει εκεί.
1: Ας μείνει εκεί.
0: Μακάρι.
1: Στα λόγια, ναι.
0: Να μείνει, γιατί εγώ φοβάμαι ότι θα έχει άλλη κορύφωση και δεν θα είναι ωραία.
1: Κοίταξε να
0: δεις. Άλλη κορύφωση. Γιατί δεν θέλουμε νέα εστία ένταση.
1: Όχι, δεν θέλουμε, γιατί θα πάει πια τόσο κοντά μας που πιο κοντά δεν γίνεται.
0: Ναι, πιο κοντά πεθαίνεις που λένε, στην κυριολεξία όμως.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό. Όχι. Δεν το θέλουμε για κανένα.
0: Τώρα, επειδή έλεγες για το Ισραήλ.
1: Τι
0: κάνουν, έχουν φωτογραφίσει και έχουν τα στοιχεία. Καθενός από αυτούς που συμμετείχαν στην σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Τους έχουν σταμπάρει και όπου τους βρίσκουν ήταν ένας τύπος, ας πούμε, που είχε πάρει με τη μηχανή του,
1: ναι,
0: μία όμηρο.
1: Ναι.
0: Πάνω στη μηχανή και την πήγαινε.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Λοιπόν, αυτός έβγαινε χθες από ένα κρυσφύγετο, από το σπίτι του, δεν ξέρω πού έβγαινε, του ήρθε βόμβα στο κεφάλι. Έναν έχουν βαθεί. Κάθε τόσο βγαίνουν επίσημες ανακοινώσεις από τον, ναι, Ισραηλινό στρατό, τον IDF.
1: Ναι.
0: Τον εξαφανίσανε.
1: Ναι.
0: Και τον δείχνουν εντωμεταξύ και σε φωτογραφία πώς ήταν τη στιγμή που έκανε την απαγωγή της 7ης Οκτωβρίου από το φεστιβάλ εκείνο της μουσικής που είχε γίνει η απαγωγή.
1: Τους έχουν βρει όλα, παιδί μου.
0: Τους έχουν βρει και τους έχουν σταμπάρει. Ναι. Προφανώς έχουν αναγνώριση και τους παρακολουθούν. Και μπορεί να έχουν αλλάξει τώρα, να μην είναι στη Γάζα καν, να είναι κάπου αλλού ή σε άλλο συνοικισμό, να υποδίονται τον μάγειρα ή τον οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Τους βρίσκουν και τους εξουλοθρεύουν έναν έναν.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Άλλα θέματα. Δείτε και λίγο τα μπαλκόνια σας στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Γιατί τι έχουν.
1: Πέσανε δύο κομμάτια από μπαλκόνια μέσα σε λίγες ώρες, δηλαδή. Το ένα, τη μία έπεσε, πέσαν κάτι κομμάτια.
0: Ούτε που το είδα.
1: Από τον μπαλκόνι.
0: Ούτε που το είδα.
1: Το ένα.
0: Καθόλου.
1: Πέσανε πάνω σε μηχανάκι που ήταν από κάτω παρκαρισμένο. Ευτυχώς δεν πέρανε κανένας άνθρωπος. Και το άλλο πάλι ήταν μέσα σε λίγες ώρες πάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το κομμάτι από το γύσο του κτίριου. Δηλαδή, παιδιά, Δεν ξέρω, άμα είναι παλιά κτίσματα, πρέπει να τα τσεκάρουμε και μόνοι μας.
0: Άλλο θέμα.
1: Σκοτωθεί κανένας άνθρωπος.
0: Χθες είχε απονομή βραβείων VMA, πώς τα λένε.
1: VMA,
0: αυτό. Λοιπόν, και η Beyoncé που διέπρεψε πάλι. Η Taylor Swift ξεπέρασε το ρεκόρ της Beyoncé. Η Beyoncé είχε μέχρι τώρα 30. Η Taylor Swift πήρε 31 βραβεία. Την πέρασε.
1: Έχει ακόμα μέλλον μπροστά της.
0: Πώς δεν έχει μέλλον.
1: Η Taylor.
0: Καλά, και η άλλη δεν τελείωσε. Δεν σταμάτησε.
1: Ρε, παιδί, σταμάτησε, αλλά είναι πιο νέα η Taylor και πιο.
0: Γιατί κέρδισε διάφορα βραβεία και έτσι αυτά στα 31. Κέρδισε, ας πούμε, αυτό το τραγούδι που σου αρέσει εσένα, το The Fate of Ophelia. Κέρδισε για το βίντεο κλιπ, ας πούμε, τραγούδι.
1: Μα ήταν βιντεοκλιπάρα τώρα.
0: Βιντεοκλιπάρα, ναι. Κέρδισε κι άλλα. Και έκανε και αναφορά στην Dolly Parton και ήταν, λέει,
1: μπράβο,
0: πολύ σπαραξικάρδια.
1: Μπράβο.
0: Και συγκινητική.
1: Μπράβο το κορίτσι, ναι, που έκανε αναφορά στην Dolly Parton, και έτσι έπρεπε. Γενικά, είναι καλό να θυμόνται αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γράψαν ιστορία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί έχει επηρεάσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες η Dolly.
0: Αλήθεια.
1: Και έχει βοηθήσει κιόλας. Βοήθησε.
0: Αλήθεια.
1: Όσο ζούσε πάρα πολλούς καλλιτέχνες.
0: Μ' αρέσει που παρακολουθείς τις Dolly Parton.
1: Φυσικά τα παρακολουθώ, γιατί αυτό, θεωρούσα, ναι, κεφάλαιο.
0: Ναι, ωραία, αυτό μ' αρέσει, γιατί εγώ δεν είχα...
1: Η Αναβίση, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχει βοηθήσει, δεν ξέρω το κορίτσι τι έχει κάνει.
0: Ναι, αλλά 50 χρόνια τραγουδάει.
1: Αλλά κάποιος θα έχει βοηθήσει, δεν μπορεί.
0: Έβλεπα χθες κάποιους που κάνανε και αναδρομές και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν ένα κοριτσάκι που είχε βγει, λέει, με τον Νταλάρα πριν από 50 χρόνια, ας πούμε, 50 χρόνια. Και από τότε έχει αλλάξει στυλ, έχει αλλάξει το ένα, έχει αλλάξει το άλλο, ας πούμε, αλλά είναι στο στερέωμα.
1: Παιδιά, μην το συζητάμε, δεν είναι απλά στο στερέωμα.
0: Παιδιά, και αυτή γράφει ιστορία, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, ακούς, δεν ακούς, γκρινιάζεις, δεν γκρινιάζεις, δεν έχει σημασία. Το γεγονός είναι και αυταπόδεικτο, δεν χρειάζεται τώρα να εξηγούμαστε κιόλας.
1: Βέβαια, βέβαια, δεν το συζητάμε.
2: Λέμε κάτι πολύ σοβαρό όμως και πρέπει να το διακόψουμε.
1: Λέμε κάτι πάρα πολύ αναβίση.
3: Α, τι θα λέγατε, ναι, σωστά.
0: Όχι, τι θα λέγαμε, έχουμε πει δεκάδες πράγματα. Όχι, δεν πήγαμε.
1: Μόνο εμείς δεν πήγαμε.
3: Ούτε εμείς πήγαμε.
1: Μόνο εμείς οι τέσσερις δεν πήγαμε.
0: Από ό,τι φάνηκε.
3: Δεν πήγαμε, ρε παιδιά, τα είδαμε όλα στα social.
2: Εγώ βλέπω.
0: Ναι, αυτό με τα social που όλοι ανεβάζαν και βίντεο και οτιδήποτε. Και είμαι κι εγώ εδώ και διάφορα τέτοια. Μ' αρέσει που αυτό το σύστημα είμαι κι εγώ εδώ το έχουν για καταστροφές και για τέτοια. Εδώ το είχαν εφαρμόσει στην συναυλία τη Αναβίση.
2: Αν δεν ανεβάσει, είναι σαν να μην πήγε.
0: Αυτό.
2: Δεν έχει νόημα.
1: Γι' αυτό και
0: σκρολάρω. Άρα υπάρχουν.
1: Παιδιά, όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Δύση.
2: Ωραία. Ναι. Ωραία, τώρα έχεις ερμηνεία λοιπόν γι' αυτό. Πώς γίνεται επί μισό αιώνα να είναι στην κορυφή και να ανανεώνει συνεχώς το κοινό του. Δεν πήγανε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Πήγανε οι 15.
0: Μα αυτό λέγαμε ότι είναι μεγάλη επιτυχία το ότι όχι μόνο είναι 50 χρόνια, αλλά έχει μικρό κόσμο. Δηλαδή μιλάει, αγγίζει πιτσιρικάδες. 20χρονα παιδιά, ας πούμε. Ήταν τίνκα το στάδιο με 20χρονα παιδιά. Αυτό είναι φαινόμενο. Για τα χρονικά μας. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι φαινόμενο.
2: Ναι, και
3: μήπως δεν έχει ερμηνεία. Δεν... και στην εποχή, ρε παιδί μου, και η ίδια η Αναβίση. Δηλαδή το στυλ.
2: Τα περισσότερα
3: της...
2: των Aids και 90s είναι που τραγουδάνε τα παιδιά.
1: Όχι, παιδιά, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος, γιατί η Αναβίση έχει ακόμα, κάνει ακόμα επιτυχίες. Ό,τι
2: βγάζει.
3: Σωστά, αλλά... σωστά.
2: Τραγουδάνε κι αυτά, αλλά.
3: Αλλά ξέρουν και τη μεθυσμένη πολιτεία.
1: Φυσικά τα ξέρουν. Όλα τα ξέρουν, γιατί η Βύση είναι. Ρε παιδιά, είναι είδωλο.
0: Παιδί μου, βοηθάνε και οι πλατφόρμες. Δηλαδή,
1: όχι, δεν είναι θέμα πλατφόρμα.
0: Κάτσε
1: είναι
0: να σου
1: είδωλο,
0: πω, ρε παιδί μου, να πω τι θέλω να πω. Όχι, αμέσως. Με τις πλατφόρμες τις μουσικές που υπάρχουν, σου λέει, ακούς ένα τραγούδι. Τι είναι αυτό, Βύση, μάλιστα. Κάτσε να δω τι έχει πει η Βύση. Και τα βγάζει όλα. Και κάθεσαι και ακούς.
1: Δεν έχει είναι πιο εύκολο. Μα δεν έχει σταματήσει καμία γενιά να ακούει Βύση.
0: Εγώ δεν είπα
1: δηλαδή,
0: ότι σταμάτησε.
1: Τα καμία. Τελευταία 50 χρόνια που είναι η γυναίκα στο τραγούδι, δεν έχει σταματήσει κανείς. Ναι. Όταν λοιπόν μεγαλώνει στο σπίτι σου και σωστά, η μάνα σου ή ο πατέρας σου ακούνε Βύση, θα ακούσει και εσύ Βύση. Θα σ' αρέσει. Γιατί.
3: Έχει
1: γιατί
3: μια συνέχεια.
1: Είναι διαχρονική η γυναίκα. Ναι, ναι. Πώς το λένε, είναι και συμβαδίζει. Δεν ακολουθεί την εποχή.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί εμένα και η μαμά μου άκουγε ατίκ. Δεν ακούω ΑΤΙΚ, ας πούμε, λέμε,
1: ότι
0: επειδή άκουγα στο σπίτι. εξαρτάται και από το πώς ανανεώνεται. Και αυτό είναι η απάντηση στην, σε αυτό που λέει η Στέλλα.
2: Νομίζω δεν ζει, δεν ζει ο Ατίκ.
0: Ναι, όχι, βέβαια.
1: Δεν ζούσε και όταν ήταν μικρός ο Διονύσης ο Ατίκ.
3: Λίγο αναρωτήθηκα, αλλά.
0: Ναι, άστο.
2: Αλλά πώ δεκαετίες έχουν περάσει που είχε πεθάνει ο Ατίκ, αλλά. Εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται τώρα. Αυτά είναι.
2: Όχι, θα το έβλεπε τη Μαρίκα Κοτοπούλη στο θέατρο, έτσι.
0: Κάποτε.
2: Όταν πήγαινε. Εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που μου έκανε εντύπωση, ρε παιδιά, ήταν μια συναυλία. Ναι. Μια συναυλία. Πολύ ωραία που πήγε ο κόσμος και πέρασε καλά και το ευχαριστήθηκε και συζητήθηκε. Αυτό που πήραν διάφοροι θέση, έβλεπα στα social να γράφουν, να κάνουν κριτική στη μουσική, στον κόσμο που πήγε και ποιοι είναι αυτοί που πήγανε και τι ακούνε. Και
0: εγώ είδα σχόλια του στυλ κατάντια.
1: Ναι, και ό,τι, κατάντια.
0: Ό,τι
1: και...
0: τι δηλαδή.
2: Πώς τα είδα αυτά.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι πραγματικά.
3: Εγώ δεν τα είδα αυτά.
1: Ναι.
3: Θετικά δηλαδή.
1: Υπάρχουν διάφορα.
0: Υπάρχουν, όπως υπάρχουν.
3: Πάντα, ρε παιδιά, δεν θα υπάρχουν.
0: Πάντα υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και για το πόσο έκανε το εισιτήριο και αν είχε θέσεις κοντά εκεί παραδίπλα ή έβλεπες ή δεν έβλεπες ή ξέρω εγώ τι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι πήγανε. Όσοι πήγαν το διασκέδασαν. Ή απ' έξω μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Όσοι πήγαν εκεί πάντως, εγώ το καταλάβαινα και από το πώς φεύγανε, ας πούμε, ήταν καταευχαριστημένοι. Όπως το βλέπω και από τους φίλους που πήγανε, βέβαια, και έκαναν τις σχετικές αναρτήσεις. Κάποιοι θα κάνουν για καιρό.
3: Ναι. Και αυτό έχει σημασία, νομίζω. Όσοι πήγανε να το ευχαριστηθήκανε, που μάλλον το ευχαριστηθήκανε. Και βέβαια είναι και καλλιτέχνες, ρε παιδί μου, εκτός τώρα αυτό που λέμε διαχρονικότητα, τα τραγούδια και αυτά που μένουν, η πολύ καλή φωνή, που έχουν ένα άστρο πάνω τους. Δηλαδή έχουν μια λάμψη. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό τώρα.
1: Και αυτό φάνηκε και από τη διοργάνωση της συναυλίας. Δηλαδή θέλω να πω από την ποιότητα που βγήκε προς τα έξω, την ποιότητα του ήχου, που ήταν όλα άρτια. Δηλαδή άνθρωποι που γνωρίζουν καλά από τεχνικά ζητήματα είπαν ότι ο ήχος που ακουγόταν με το στήσιμο όλο και τα λοιπά ήταν 2026.
3: Ναι.
1: Δεν ήταν
3: προδιαγραφών διεθνών. Ναι,
0: δεν ήταν αρπακόλα, ρε παιδί μου. Δεν ήταν.
1: Γιατί έχουμε πάει σε συναυλίες και καλλιτεχνών από το εξωτερικό, ας πούμε, στο ΆΚΑ και ήταν χάλια ο ήχος.
3: Σωστό.
1: Στη Μαντόνα δεν ήταν ο καλύτερος ήχος. Ωραία που ήταν όμως. Αλλά στη Μαντόνα δεν ήταν ο καλύτερος ήχος.
3: Στο ΆΚΑ ήταν, στο ΆΚΑ.
1: Στο ΆΚΑ ήταν.
2: Το 2009 λες.
1: Ναι.
2: Τότε ναι.
1: Ήσουν αγέννητη.
3: Δεν πάει, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν στο ΆΚΑ.
1: Ναι, στο ΆΚΑ ήταν.
3: Ναι, δεν ήταν. Έχεις δίκιο.
1: Ας πούμε, του George Michael που είχα πάει πριν το 2009, πάλι στο ΆΚΑ, ήταν συγκλονιστική η συναυλία και ο ήχος.
3: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ανάλογα με τον καλλιτέχνη και τις προδιαγραφές που βάζει και τα στάνταρ και έχει πάει και 58, πάει και 59.
2: Ναι, πρέπει να φύγουμε σε λίγο. Διονύση, θα μας πει ο Rolling Stones τηλεφόρο Αλεξάνδρας και πώς του διέλυσε η αστυνομία. Λοιπόν.
3: Παιδιά, καλημέρα.
0: 4 χρονών ήμουνα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Σίγουρος. Γεια σας.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε εκεί μέσα.
1: Πάμε, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία. Σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς αλλά και την εκένωση των διαμερισμάτων. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με έφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας που έχουν κριθεί κατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτιρίου. Ερωτήματα για τη στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Ο Λευτέρης Αβραμίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, σημείωσε ότι φαίνεται να έγιναν αναβαθμίσεις, καθώς η αρχική άδεια δεν προέβλεπε κατοικία. Τεράστια επιτυχία για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 0-1 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Η νίκη αυτή έρχεται μετά την νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας, με την εθνική να συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αντιτρομοκρατική έρευνα στη νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Δεν έχει τόσο. Η θερμοκρασία μάλλον είναι πιο υψηλή σε σχέση με την
0: αίσθηση.
1: Δεν είναι.
0: 14 βαθμούς έχει, ρε παιδιά.
1: 14 βαθμούς έχει, αλλά επειδή φυσάει, νομίζεις ότι είναι πιο χαμηλά.
0: Και αυτό φοράς ένα ωραιότατο χοντρό που φανάκι και βγαίνεις έξω. Τι, ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Αρνούμε.
0: Αρνείσαι. Αν μου έρθει καμιά μέρα και αρχίσει να πιέζει. Θα σου λέω τότε έξω.
1: Και τον Απρίλιο προ Μάη έχω μια άρνηση να βγάλω τα χοντρά.
0: Μόνο το ξέρω. Γι' αυτό δεν είναι άρνηση, βαρεμάρα είναι.
1: Και τον Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Ειδικά αυτό το Σεπτέμβρη νομίζω.
0: Βαρεμάρα δεν είναι.
1: Όχι, πιστεύω. Όχι. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ θεώρησα ότι δεν θα κρυώσω.
0: Θεώρησες. Αφού ξέρεις ότι έχει κρύο, πότε θεώρησες. Με λινόπου καμισάκι και με τζινάκι το οποίο είναι πιο λεπτό από το λεπτό.
1: Γι' αυτό πήρα εφεδρικό στο αυτοκίνητο.
0: Τι να το κάνω στο αυτοκίνητο. Να ζεσταθεί το αυτοκίνητο καημένο με κρυώνει. Επειδή κάνει κρύο έξω.
1: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ.
0: Αχ, τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με 14 βαθμούς. Στα ορεινά τώρα των Σερών βλέπω και τις Δράμας εκεί στο Όχυρο, ας πούμε, έχει 2 βαθμούς, έτσι, εντάξει, λογικό. Μπορεί να είναι και πιο κάτω.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Βλέπω χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα σχεδόν όμως. Στα ορεινά, ημιορεινά, έτσι. Χθες κουβέντηκες με ένα φίλο.
1: Το μονοψήφιο κυριαρχεί στα ορεινά.
0: Ναι, ναι. Με ένα φίλο στην Δυτική Μακεδονία που μου έλεγε. Και με κανονικά σόμπα. Δεν γίνεται, γιατί όταν έχει το πρωί, λέει, κοντά στον έναν βαθμό και το μεσημέρι έχει 12-13, πού να ζεσταθείς.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μπορεί, λέει, καμιά μέρα να ανεβεί, ας πούμε, 18.
1: Και ναι, αλλά.
0: Και να ανεβεί.
1: Δηλαδή, βλέπεις τώρα, με το που άρχισε να αλλάζει ο καιρός.
0: Ναι.
1: Το πόσο γρήγορα πέφτει και η θερμοκρασία εντός του σπιτιού.
0: Εννοείται. Είναι. Το σπίτι θες μέσα ένα. Θες ζακετούλα πια.
1: Κοίταξε.
0: Δεν.
1: Έχω μια ελαφριά κουβερτούλα.
0: Κουβερτούλα, ναι, αλλά.
1: Με ένα ζακετάκι.
0: Δεν μπορείς να είσαι με κοντό παντελονάκι και με. Εκτός από τα νέα τα παιδιά που βράζει το αίμα τους τώρα, φαντάζομαι. Όχι, ούτε τα νέα τα παιδιά. Για τη δώρα, λέω. Αλλά γενικώς, ναι, θες ένα ζακετάκι, κάτι τι, σε μια φόρμα μακριά.
1: Το θες.
0: Ναι.
1: Το θες. Να σε
0: με πιζάμα.
1: Με τις πιζάμες κάθεστε. Τις φθινοπορεινές που μπορεί να είναι.
0: Εγώ δεν φοράω τέτοιες, δεν μου αρέσουν καθόλου, αλλά. Δεν μπορώ.
1: Τις φοράς άνετα μέσα στο σπίτι για.
0: Μόνο μια φορά στο γάμο με πήρανε. Μεταξωτές κόκκινες.
1: Αυτό θα έλεγα. Σατέν θα ήταν, οι μεταξωτές θα ήταν. Οπότε για να φορεθούν αυτή την εποχή δεν είναι.
0: Καλή. Δεν είναι μόνο αυτή και την εποχή. Τις φόρεσα τότε κανένα διάστημα μέχρι να.
1: Φορούσες τις πιτζάμες σου, τις έβγαζες για να κοιμηθείς.
0: Ρόμπα.
1: Είχε και ρόμπα.
0: Καλά, εννοείται, τις έβγαζε για να κοιμηθώ. Δεν μπορώ.
1: Είχε και ρόμπα, να τον δεις να κυκλοφορεί.
0: Με ρόμπα.
1: Κάντο εικόνα.
0: Άστο, όχι, μπορτό. Δεν ήταν, ήταν τέλειο, άστο.
1: Ναι.
0: Πού πήγαν, δεν ξέρω, τι εξαφάνισαν.
1: Κάπου
0: λοιπόν, γύρω στους 18 βλέπω στην Αλεξανδρούπολη, όπως και στη Σαμοθράκη, και 16 στην Καβάλα, 17 στην Κομωτινή επίσης. Σύμπλην έτσι, σέρεσε ή χαμηλή θερμοκρασία, βλέπω 11. Θα μας το επιβεβαιώσει αργότερα η Δέσποινα αν είναι έτσι ή όχι. Εμείς βλέπουμε μετεωρολογικούς σταθμούς.
1: Πόσο θα πάει, καλά το είπαμε.
0: 23,
1: πόσο
0: 25, βαριά. Πού να πάει δηλαδή.
1: Ναι, δεν θα πάει.
0: Αύριο
1: πολύ.
0: Πάνω από 20 δεν θα ανέβει. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Συμπλήν στο 20 θα είναι, παιδιά. Τώρα από εδώ και
1: βδομάδα,
0: πέρα. Καλά είναι όμως. Ναι, καλά είναι. Το πρωί δεν θα έχει χαμηλές, βλέπω.
1: Χαμηλές δεν θα έχει. Απλά και τώρα και σήμερα δεν είναι χαμηλή. Αλλά όπως είπα, επειδή έχει το αεράκι,
0: έχει
1: η αίσθηση είναι ότι είναι πιο χαμηλή.
0: Ναι, αύριο θα φυσάει πιο πολύ.
1: Και πιθανά, πιο πολύ,
0: Ναι, και πιθανά να έχει και βροχούλα αύριο. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Χρόνια πολλά στο Χαρίτονα.
1: Και στη Χαριτωμένη.
0: Και στη Χαρούλα. Στη Χάρις.
1: Χάρις.
0: Ναι. Χαρίτωνος ομολογητού, λέει σήμερα. Χρόνια πολλά στο Νεόφυτο.
1: Α, γιορτάζει και ο Νεόφυτος.
0: Ο Νεόφυτος, ναι. Αυτός, λέει, που βαφτίστηκε χριστιανός.
1: Μπα. Αλήθεια.
0: Γιατί.
1: Έτσι.
0: Αυτός που βλάστησε πρόσφατα.
1: Νέος συμφυτό, συμφύομαι.
0: Ναι.
1: Αυτό, okay. Γι' αυτό.
0: Ναι, έτσι
1: από
0: βγαίνει, από
1: ναι.
0: Εκεί βγαίνει. Ευλογημένος θα πει ο Βαρούχ. Είναι το προφήτη Βαρούχ σήμερα. Τώρα σε λέει Βαρούχ. Ναι, στα εβραϊκά βεβαίως είναι το όνομα αυτά. Αυτό. Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Έναν καιρό θυμάμαι όταν δεν καθόμασταν καλά παιδιά.
1: Λύσα, παιδιά.
0: Λύσαξε εσύ. Λύσα να σε φάει πια.
1: Ωραίες εκφράσεις. Άλλες εποχές. Έλα να σε δίνω. Άμα δεν κάνεις καλά, θα σε δίνω.
0: Ωστόσο, μιλάμε για μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Τη λοιμώδη αυτή ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάλιο ζώων, που είναι φορείς του ιού της λύσας και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρους, γι' αυτό και κάνεις μετά τα αντιλυσικά εμβόλια και όλα τα σχετικά. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Τι άλλο?
1: Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση.
0: Όχι την ορθόδοξη.
1: Όχι την καθολική.
0: Την καθολική.
1: Απόφαση υπάρχει από τον ΟΗΕ το 2019. Η ημέρα προϋπήρχε από το 2016.
0: Μπα.
1: Ναι,
0: γιατί?
1: Στην UNESCO. Στόχος λοιπόν γιατί στις Διεθνούς ημέρες για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στην πληροφόρηση και την ενημέρωση των πολιτών από τις κρατικές αρχές.
0: Ναι.
1: Συνδέεται άμεσα με τους στόχους της αηφόρου ανάπτυξης και συγκεκριμένα με τον στόχο 1610 που αναφέρει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες και να προστατευθούν οι θεμελιώδεις ελευθερίες.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σημαντικά είναι αυτά.
0: Ναι, είναι, αλλά...
1: για το πόσο αληθινές θα είναι αυτές οι πληροφορίες, για το να έχουν πρόσβαση όλες αυτές τις πληροφορίες και να μπορούν να τις επεξεργαστούν. Είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό.
0: Ναι. Κάνε μου μια ερώτηση.
1: Κάνε μου λιγάκι. Θα νόμιζα
0: το έβαλα προχθές πάλι. Τι. Κάνε μια ερώτηση.
1: Τι ερώτηση? Η μέρα της ερώτησης.
0: Ναι, η μέρα της ερώτησης. Αφού κάνε με, λέει, μια ερώτηση. Ναι,
1: είσαι καλά.
0: Ναι. Καλά είπε, ξέρω εγώ. Αφού σηκώθηκα και περπατάω.
1: Όλα καλά.
0: Άκου τώρα, είναι μια σχολική εκδήλωση αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι, δεν το
0: με την
1: καλά.
0: Οποία.
1: Κάνε μια ανόητη ερώτηση. Ναι. Θα πάω στο φεγγάρι.
0: Θα πάω, αφού γράφτηκα σε αυτά τα ταξίδια.
1: Ανόητο.
0: Ανόητο είναι. Αφού γράφτηκα σε αυτά τα ταξίδια που κάνουν.
1: Εσένα θα πάρουν.
0: Καλά, γράφτηκα.
1: Για τζάμπα δεν είναι. Σε πήραν.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Προεπιλογή έγινε.
1: Τώρα ετοιμαστεί να τον κουνήσουμε το μαντήλι, αυτό θα πέσει στο φεγγάρι.
0: Ναι. Οπότε τι. Εδώ άλλοι νίκησαν οικόπεδα στο φεγγάρι. Δεν θα μπορέσω εγώ να πάω μια βόλτα πριν να αποδημήσω εις Κύριον.
1: Στο εύχομαι.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια σχολική εκδήλωση εκεί στις ΗΠΑ, με την οποία ενθαρρύνονται οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμη και αν αυτές φαντάζουν ανόητες. Τι να σκεφτούμε
1: τώρα
0: να κάνουμε μια ανόητη
1: ερώτηση. Για ανόητη. Μπορεί εγώ κάτι να μην το καταλαβαίνω, να θεωρώ ότι είναι ανόητο,
0: ναι,
1: να το ρωτήσω,
0: ναι,
1: αλλά παρόλα αυτά να μένω με την απορία.
0: Ναι.
1: Σου λέει, πες το.
0: Γιατί την υποτείνωσα, τη λένε υποτείνωσα, ας πούμε.
1: Γιατί τι
0: λένε. Να εδώ σε θέλω τώρα. Γιατί δεν τη λένε υποκλίνουσα.
1: Γιατί θα ήταν μια άλλη.
0: Θα ήταν μια άλλη, ναι. Τι
1: η,
0: άλλο
1: η μέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας στην Τσεχία.
0: Πού αλλού?
1: Πού αλλού θα ήταν?
0: Εθνική ημέρα κατά της παιδικής πορνογραφίας στις Φιλιππίνες.
1: Και εθνική ημέρα καφέ σε Γερμανία και Ελβετία.
0: Ναι. Αυτό πρέπει να γιορτάζεται κάθε μέρα παντού και στη χώρα μας ειδικά.
1: Καλά,
0: γιατί
1: εμάς
0: με τον καφέ εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, όπως και να το κάνουμε.
1: Σχέση...
0: πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τα καφέ.
1: Και δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι μόνο πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Αλλά...
1: είναι ότι και τον καφέ σου τον απολαμβάνεις.
0: Δηλαδή
1: δεν θα κάτσεις να τον πιεις φρουπ και δρόμο.
0: Όχι βέβαια.
1: Όσο λίγος
0: αυτό.
1: Και δεν είναι αυτός.
0: Όχι.
1: Ποτές. Κρατάει ώρες.
0: Ναι. Είδες στιγμιότυπα από την μεγαλειώδη αυτή συναυλία της Βύση?
1: Όχι.
0: Δεν είδες?
1: Όχι.
0: Πώς και δεν είδες?
1: Δεν είδα. Δεν δικτυώθηκα καθόλου το Σαββατοκύριακο. Είχα άλλα πράγματα να κάνω, οπότε. Πραγματικά δεν είδα.
0: Πώς πήγε, τότε να σε ρωτήσω άλλο. Πώς πήγε το, πώς το λένε, αυτό που κάνατε?
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ναι. Ο Τρίγος, ναι,
1: πάρα
0: να
1: πολύ καλά πήγε ο Τρίγος, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Δεν το, εντάξει, εκείνος που ασχολείται με το Αμπέλ, ο παπάς μου, ήξερε πώς είναι. Αλλά εγώ, εντάξει, δεν το περίμενα ότι ήταν τόσο πολλά πάλι, περισσότερα που πέρυσι.
0: Ήταν πολλά.
1: Πολλά ήταν, ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάντως χαμός με την κυρία Νούλα.
1: Θέλει αγάπη και το Αμπέλι.
0: Δεν θέλει.
1: Μουσική θέλει.
0: Δεν θέλει. Και μουσική θέλει.
1: Ναι.
0: Η Ανούλα μάγεψε το κοινό της. Το κοινό της τώρα είναι τα 5.000 κόσμος, παιδιά. Δεν είναι ένα απλό κοινό, όπως και να το κάνουμε.
1: Από όλη την Ελλάδα.
0: Αλλά έβλεπα, ναι. Αλλά έβλεπα τώρα κάτι σχέδια λέω.
1: Σχόλια.
0: Και ποιοι είναι αυτοί και δεν ξέρω τι. Και...
1: τι ασχολείσαι, σε αρέσει, ναι, για ποιο
0: αυτό
1: λόγο,
0: αυτό δηλαδή,
1: που τον
0: παιδιά,
1: αρέσει,
0: εντάξει, ρε,
1: πήγε, εσένα τι λόγο σε πέφτει.
0: Μα και δε, τώρα δεν πήγαν δηλαδή 2-3-5, μιλάμε για τα 5.000 κόσμους κατεγεγραμμένος. Τι συζητάμε,
1: όπως είναι, τι λόγο σε πέφτει.
0: Μα και δε, τώρα δεν πήγαν δηλαδή 2-3-5, μιλάμε για τα 5.000 κόσμους κατεγεγραμμένος. Τι συζητάμε.

0: Λοιπόν, αφήστε το Αιγαίο, πάμε λίγο πιο ορεινά. Πάμε στην Κομωτινή. Καλημέρα στη Βασιλική Μαχαίρα για να μάθουμε τα νέα από εκεί την περιοχή.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Κοίταξε, έχουμε αύρα από το Αιγαίο. Ναι, από το Θρακικό Πέλαγος.
0: Και εμείς έχουμε σαύρα.
2: Δεν μας φτάνει η αύρα μέχρι εδώ.
1: Ναι. Δεν σας φτάνει η αύρα, έχετε σαύρα.
0: Ναι.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Πώς πέρασες, πες μας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Χαρά και, χαρά και εργασία.
0: Κατσικάκι έφαγες.
1: Ναι.
0: Ανήμονο.
1: Τι, δηλαδή, αυτό ήθελα πάνω απ' όλα.
0: Ναι. Πέρα από τη δουλειά, ένα κατσικάκι θα το φάμε. Δεν γίνεται, εννοείται.
1: Τι. Ναι. Εν τω μεταξύ, έξω δεν είδα να κυκλοφορούν πολλά κατσικιά.
0: Τα κρύψανε.
1: Δεν ξέρω.
2: Σας είδαν και φοβηθήκανε. Σου λέει εδώ θα πέσει μάσα.
0: Ναι.
1: Λες. Λοιπόν, ήταν το Σάββατο το βράδυ η ώρα του κατσικιού στον προφήτη Λία. Καλά, δεν μπορώ να σας πω ότι ο καιρός ήταν αγριεμένος. Καλά, για τη Σαμοθράκη αυτά είναι ψηλά γράμματα.
0: Ναι.
1: Αλλά λίγο οι Αθηναίοι μας φοβήθηκαν. Και τους είπε ο δήμαρχος μου, αυτό δεν είναι τίποτα για τη Σαμοθράκη. Άμα δεν φεύγουν καρέκλες και κάδι, μη φοβάστε καθόλου. τους είπε έτσι. Εντάξει, ήταν εμφανές το ότι έχουμε, είναι εμφανές το ότι έχουμε περάσει στο φθινόπωρο, φέτος πολύ πιο έντονα. Και εμείς το ζήσαμε στην Σαμοθράκη γιατί ήταν και η μεταβολή του καιρού που νιώσαμε. Δηλαδή φύγαμε την Παρασκευή πολύ ωραία, εντάξει, ναι. Θάλασσα ήρεμη. Και μετά άρχισε ο αέρας. Παρασκευή βράδυ, Σάββατο και λέμε υπήρχε ένα θέμα πώς θα φύγουμε, αλλά ευτυχώς εκείνη την ώρα από το μεσημέρι και μετά έδειχναν τα στοιχεία ότι θα κόπαζαν οι άνεμοι αρκετά.
0: Ναι.
1: Βέβαια ήταν το βράδυ του Σαββάτου, έφτασε μέχρι και τα 7 μποφόρ, 7 και 7,5 μποφόρ, οι ρηπές μπορεί να ήταν και λίγο παραπάνω. Αλλά είχαμε τον μετεωρολόγο στο συνέδριο, τον κύριο Κολυδά,
0: ναι.
1: Ο οποίος είπε, μη στεναχωριέστε, λέει, ότι εκείνη την ώρα θα πέσουν οι άνεμοι και θα μπορέσουμε να φύγουμε. Μάλιστα. Έλεγα, μήπως παραταθεί το συνέδριο.
0: Ναι, λίγο ακόμη. Και δύο να είναι.
1: Λίγο ακόμη. Λοιπόν, το συνέδριο είχε δύο θεματικές. Είχε τα ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία και περιβαλλοντική κρίση. Ακούστηκαν πάρα πολύ ωραία πράγματα.

0: και για τα δύο θέματα. Ότι καλό είναι να χρησιμοποιούμε, εννοείται, περισσότερα ελληνικά, καλά ελληνικά και περισσότερους τίτλους εκπομπών στα ελληνικά. Ή περισσότερες πινακίδες καταστημάτων στα ελληνικά. Δόξα τω Θεώ, έχουμε ονόματα για να βάλουμε. Και σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική κρίση, την κλιματική αλλαγή που φέρνει και αυτή την ιδιαίτερη κρίση στο περιβάλλον, ότι το καθήκον του δημοσιογράφου, πέρα βέβαια το ότι θα πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια, χωρίς εντυπωσιασμούς, χωρίς επιχαίους τίτλους, χωρίς να τρομάζουμε τον κόσμο, χωρίς να σπέρνουμε το φόβο στον κόσμο, γιατί έδειξαν κάποιοι που έκαναν, είχαν πάρει κάποιους τίτλους από όλες τις, τα δύσκολα θέματα που είχαν να καλύψουν οι δημοσιογράφοι τα τελευταία χρόνια. Όντως, οι τίτλοι ήταν το κάτι άλλο, πολύ πιο μακριά και από το ίδιο το γεγονός. Σε αυτό ήταν έτσι καταιγιστικός και ο μετεωρολόγος, ο κ. Κολυδάς, ότι δεν χρειάζεται να τρομάζουμε τον κόσμο και δεν μπορούμε όλα να τα βάζουμε στο χαλί της κλιματικής αλλαγής. Η δουλειά του δημοσιογράφου, πέρα λοιπόν από την ακριβή περιγραφή των και την ψύχρεμη περιγραφή των θεμάτων αυτών, είναι ότι θα πρέπει να αναζητά και την αν προηγήθηκαν τα έργα που έπρεπε να γίνουν, γιατί εστιάζουμε εκείνη την ώρα στο γεγονός και δεν αναζητούμε έγιναν τα έργα πρόληψης που έπρεπε να γίνουν. Τι δεν έγινε. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Mm. Και εννοείται
1: ότι... καλά τα είπε. Το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη όμως.
0: Αυτό, ναι, αυτό είναι. Ο καθένας λοιπόν ας βάλει τη συνείδησή του μπροστά και ας σταθμίσει. Είναι δημοσιογράφος, ακούει την κοινωνία και ελέγχει την εξουσία. Αυτό είναι οι τέσσερις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον δημοσιογράφο. Ο καθένας λοιπόν με τη συνείδησή του, αν κοιμάται ήσυχος, αν έχει συνείδηση, είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έγινε στον κάθε δημοσιογράφο πώς θα πράξει. Λοιπόν, κάθε δύο χρόνια το συνέδριο, τώρα τα επόμενα δύο χρόνια, ανάλογα με την επικαιρότητα, εννοείται στην Σαμοθράκη. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Τώρα, από ό,τι βλέπω εδώ είχαμε κοσμοσυρωή στους δρόμους της Κομωτινής την Παρασκευή το βράδυ που έγινε η Λευκή Νύχτα. Βοήθησε πάρα πολύ ο καιρός σε αυτό. Έχουμε πρόταση για οργανωμένη και νόμιμη συλλογή ξερών κατακείμενων ξύλων για τους κατοίκους, από τους κατοίκους που έχει καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαρονία Σαπών ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος Πανεκκίνης, λέγεται η παράταξη, και μιλάμε για τον κύριο Ντίνο Χαριτόπουλο. Το θέμα θα συζητηθεί στις 29 του μηνός στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει. Η 30η του Σεπτέμβρη έχει καθιερωθεί από την ελληνική πολιτεία ως ημέρα μνήμης των εθνικών ευεργετών και θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις και στην Κομωτινή. Συνεχίζεται η εκστρατεία ενημέρωσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντών αιμοδοτών. Θα γίνονται εκδηλώσεις μέχρι και τις αρχές του Οκτώβρη, ενημερωτικές εκδηλώσεις, και βέβαια εννοείται ότι σε καθημερινή βάση όποιος θέλει μπορεί να πηγαίνει στο νοσοκομείο της Κομωτινής και να ενημερώνεται αλλά και να δώσει και δείγμα.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω αυτά έχουμε πέδες. Και βέβαια ετοιμαζόμαστε για την 107η επέτειο της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσης της Ξάνθης στον Εθνικό Κορμό.
1: Πότε?
0: Στις 4, Κυριακή 4 του Οκτώβρη.
1: Α, εντάξει.
0: Και εκείνη την ημέρα θα νομίζω έχουμε και μια άλλη πολύ ωραία εκδήλωση στην Λευκόπετρα της Ξάνθης.
1: Ναι.
0: Θα τοποθετηθεί μια τεράστια ποντιακή λύρα, αλλά έχουμε καιρό τότε για να σας τα πω.
1: Εντάξει,
0: έχει κατασκευάσει ο Δημήτρης Οαβούρης, γλύπτης, καλλιτέχνης, αφηγητής παραμυθιών. Και θα είναι μια τεράστια λίρα. Θυμάστε, σας τα έχω πει, γύρω στα 4,5 μέτρα. Αλλά θα τα πούμε μέχρι τότε.
1: Ωραία, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα.
1: Πού θα πάμε τώρα?
2: Τώρα θα πάμε Καβάλα.
1: Φτάσαμε ακόμα την ώρα. Για σένα που δεν κοιμάσαι πολύ.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, και από την Κομωτινή τώρα τσουφ στην Καβάλα προσγειωνόμαστε.
1: Τι είναι η Καβάλα, τίποτα, από την Κομωτινή.
0: Τίποτα, δίπλα είναι. Καλημέρα,
1: Καλημέρα στην Τασούλα
0: μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα
0: επίσης.
2: Πώς περάσατε?
0: Καλά, πήγες στη Βύση?
2: Αχ, τι ωραία που θα ήταν να πηγαίναμε στη Βύση.
0: Α, δεν πήγες? Γιατί όλος ο κόσμος πήγε, λέει.
2: Νοερά. Τόσο κόσμο, τόσο ωραία. Πολύ ωραίες στιγμές. Και για την Ανούλα μας και για τον κόσμο.
0: Έτσι.
2: Που τη χάρηκε από κοντά και την απόλαυσε. Εμείς είχαμε ένα ωραίο Σαββατοκυριακό, όμως αυτό κράτησε μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Γιατί είχαμε τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έπαιζε σε αγώνα με την ομάδα του, τον Βίρονα Βίτα της Καβάλας στο νησί της Θάσου, και έχει χτυπήσει πολύ σοβαρά το κεφαλάκι του και ήρθε το παιδί και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας.
0: Να, αυτά είναι τα.
2: Οπότε, ναι, έχουμε αυτό το περιστατικό από χθες το απόγευμα και είναι συγκλονισμένη εδώ όλη η τοπική κοινωνία.
1: Κατά τη διάρκεια του αγώνα τραυματίστηκε τόσο πολύ.
2: Ναι, ναι, και μόλις ξεκίνησε μάλιστα ο αγώνας σε φάση έτσι της αναμέτρησης, από ό,τι λέγεται, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του πολύ σοβαρά. Είναι κρίσιμες οι ώρες και βλέπουμε βέβαια και πώς αλλάζουν τα πάντα μέσα σε κλάδια
0: δευτερόλεπτα. Ναι.
2: Έτσι, εντάξει. Οπότε θα το δούμε. Είναι αυτό τώρα που μας πικραίνει πολύ και μας έχει συγκλονίσει στην περιοχή. Κατά τα άλλα, ετοιμάζονται πολλές ωραίες δράσεις όλο νόημα, όπως για παράδειγμα το Καβάλα We Pink Together, Pink το Ροζ, και έχει να κάνει μια συμβολική αθλητική δράση για τον καρκίνο του μαστού. Αυτό προετοιμάζεται τώρα για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ωστόσο έχουν ξεκινήσει από το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία του Καπνεργάτη Καβάλας οι εγγραφές για αυτή την διαδρομή. Μία διοργάνωση στην οποία πραγματοποιούν ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας, με τη στήριξη του Δήμου Καβάλας, Επιμελητηρίου, Περιφέρειας, της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Απόλλωνος και Θάσου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρού Αμυγδαλεώνα και άλλοι τοπικοί φορείς στηρίζουν την προσπάθεια αυτή. Στέλνεται ένα ηχηρό μήνυμα ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού με σύνθημα «Μαζί πιο δυνατή για τον καρκίνο». Ξεκίνησαν λοιπόν οι συμμετοχές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν τη δική τους συμμετοχή στην πλατεία Καπνεργάτη πάντα. Για τον αγώνα γνωρίζουμε Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 10.30 το πρωί θα γίνει η εκκίνηση, 9.30 ώρα είναι η αναχώρηση από το σημείο του κήπου και επιστροφή στις 12.30 από το σημείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρού Αμυγδαλεώνα. Και κάτι ακόμα που θέλουμε έτσι να αναφέρουμε έχει να κάνει με μια σειρά σεμιναρίων με θέμα την ψηφιακή ενδυνάμωση των συνταξιούχων, την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπόρων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Συνταξιούχων ΙΚΑ, ΟΑΕ και Δημοσίου. Στη Δράμα θα γίνει αυτό. Πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ως στόχο την εξοικείωση των ατόμων της τρίτης ηλικίας με τις τεχνολογίες της ηλεκτρονικής εποχής. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν τα σεμινάρια και οι θεματικές ενότητες αφορούν τις βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστή και smartphone, την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πλοήγηση σε δημόσιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ό,τι καλύτερο να βλέπεις άτομα τρίτης ηλικίας να χειρίζονται το διαδίκτυο και τον υπολογιστή καλύτερα και από εσένα και από τα εγγόνια τους πολλές φορές, και πολύ ωραία και αυτή η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στα εγγόνια και, τους παππούδες και τις γιαγιάδες που τους δείχνουν και τους μαθαίνουν, έτσι θα το κάνει η γιαγιά, έτσι θα στέλνεις email, έτσι θα έχεις Viber και τα συναφή.
0: Μάλιστα.
2: Τούτα, παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ωραία, Τασούλα. Μας άντε, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα να είσαι.
0: Όλα να πάρει καλά και αυτή την εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Τι ώρα πήγε και 30... Τρία. Ναι. Σιγά σιγά να πάμε προς τη γειτονιά μας.
1: Ναι, επιστρέφουμε.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: και να πάρω. Όποιο δρόμο και να πάρω.
1: Όποιο δρόμο και να πάρω. Όποιο όμως.
0: Ποιο δρόμο. Είναι και το άλλο που
1: αυτό
0: λες.
1: Μετά.
0: Ποιο δρόμο να πάρω, δεν ξέρω. Πραγματικά όμως. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Έτσι, από το ποιο δρόμο και μετά λες όποιο. Καλημέρα, ναι. Χρυσούλα.
2: Αυτό το ποιο δρόμο να πάρω είναι λίγο απόγνωση.
0: Είναι, ναι. Δεν είναι. Γι' αυτό, όταν βρίσκεσαι από. Πω, ναι. Τι κάνεις, τι να κάνω. Δεν ξέρω ποιο δρόμο να πάρω.
1: Έτσι.
2: Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Επίσης, επίσης.
2: Είναι και οι τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
2: Και...
1: τελευταία του Δευτέρα.
2: Ναι, ναι, θα είναι η μετάβαση. Θα είναι η μετάβαση στο...
0: στην άνοιξη.
2: Στο πραγματικό φθινόπωρο.
0: Α, στο...
1: ναι.
2: Στο πραγματικό φθινόπωρο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε σήμερα αυτή την περιοδία που θα κάνει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Καβαδάς, σε όλο τον Εύρο.
0: Ναι.
2: Θα πάει και σε κτηνοτροφικές και σε πυροκομικές εγκαταστάσεις και μονάδες. Θα πάει και στη ΣΕΑΣ, θα έχει συναντήσει εκεί στη ΣΕΑΣ Αλεξανδρούπολης, Δημοτικού Ορεστιάδας. Ξεκινάει από τις 8 και 4 το πρωί ο κ. Καβαδάς.
0: Ναι.
2: Και θα τελειώσει την περιοδία του αυτή το απόγευμα, που θα φτάσει ο Ορεστιάδας στις 5 για την έναρξη του προγράμματος που αφορά την αντιμετώπιση βίας φιλοριακών απειλών στην κτηνοτροφία, με δράσεις που έχει το έργο αυτό, ενώ δειγματοληψίες, εκτροφές, φαγεία, διερεύνηση του ρόλου της άγριας πανίδας στα μεταδιδόμενα νοσήματα κλπ. Όμως δεν ξέρω αν θα είναι και απολύτως ήσυχη αυτή η περιοδία, με ποια έννοια το λέω. Ότι ήδη οι αγροτικοί σύλλογοι του Βορείου Εύρου έχουν ανακοινώσει ότι θα κάνουν έξω από το κέντρο εξωτικών νοσημάτων της Ορεστιάδας, εκεί δηλαδή που θα ξεκινήσει επίσημα, θα κηρύξει ο κ. Καβαδάς την έναρξη του προγράμματος, έξω από το κέντρο θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι αγρότες. Οι οποίοι αναφέρουν ότι σε ανάρτηση που έκαναν χθες, ότι θεωρούν τουλάχιστον πρόκληση την παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για τα εγγένεια, λέει, μιας δομής που οι ίδιοι με τις πολιτικές τους εγκατέλειψαν και απαξίωσαν. Με φιέστες, λέει, δεν αντιμετωπίζονται οι ζωονόσοι,
0: ναι,
2: και στην πραγματικότητα θεωρούν απαράδεκτο να έρχονται για προεκλογικές φωτογραφίες χωρίς λύσεις και χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις στα προβλήματα του κλάδου. Άρα λοιπόν μέσα στο κτίριο θα έχουμε έναρξη προγράμματος και μια έτσι πιο εορταστική ατμόσφαιρα, και απ' έξω θα έχουμε διαμαρτυρία. Δίνουν και ραντεβού έξω, στις 5 ώρα το απόγευμα έξω από το κέντρο εξωτικών νοσημάτων. Από την άλλη, οι αγρότες στο Νότιο Εύρο, που επίσης έκαναν χθες ανάρτηση με αφορμή την επίσκεψη, και επειδή στο πρόγραμμα του κυρίου Καβαδά υπάρχει στις 9.30 σήμερα το πρωί συνάντηση, λέει, με αγρότες και κτηνοτρόφους, τους καλεί να πάνε σε αυτή τη συνάντηση, να συζητήσουν, να αναφέρουν τα προβλήματά τους, και μάλιστα, λέει, χαρακτηριστικά, μην περιμένετε, λέει, τους εκπροσώπους να πάνε εκεί και να αναφέρουν. Ελάτε, λέει, όλοι και να τα πείτε όπως ακριβώς εσείς θέλετε, για να καταλάβουν πώς ακριβώς είναι η κατάσταση με τα αγροτικά στο νομό. Οπότε, ναι, σήμερα θα έχουμε μία έντονη δραστηριότητα από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων με αφορμή την έλευση και την επίσκεψη του κυρίου Καβαδά. Έχουμε και άλλη παράσταση διαμαρτυρίας όμως. Αυτή τη φορά είναι για τις συγχωνεύσεις τμήματων. Την έχουν ανακοινώσει η ΑΕΛΜΕ και η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά βλέπω ότι και η ΒΕΛΜΕ του Βορείου Εύρου, δηλαδή το Συνδικαλιστικό Όργανο των Εκπαιδευτικών, θα είναι επίσης εκεί. 1.30 το μεσημέρι θα γίνει αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τι λένε λοιπόν γονείς και εκπαιδευτικοί, ότι δύο εβδομάδες μετά το πρώτο κουδούνι, εκτός από τα πολλά κενά που υπάρχουν σε εκπαιδευτικούς, υπάρχει και το τεράστιο θέμα των συμπτύξεων. Με τμήματα, λέει, έως και 29 μαθητές. Και ενδεικτικά, μάλιστα, για την περίπτωση της Αλεξανδρούπολης, αναφέρουν συμπτύξεις στο δεύτερο γυμνάσιο, στο πέμπτο γυμνάσιο, στο μουσικό γυμνάσιο, στο πρώτο ΓΕΛ, το τέταρτο ΓΕΛ, το πρώτο και το δεύτερο ΕΠΑΛ. Αναφέρουν 7 συγκεκριμένα σχολεία. Απαιτούν προφανώς να σταματήσουν αυτές τις συγχωνεύσεις, να μην είναι πάνω από 15 οι μαθητές σε τμήματα νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού, και να μην είναι πάνω από 20 οι μαθητές για όλες τις υπόλοιπες σχολικές τάξεις. Και φυσικά να καλυφθούν άμεσα και όλα τα κενά που υπάρχουν. Θυμάστε που σας έλεγα για μία επιστολή που είχαν στείλει στην ΑΔΕ και πιο συγκεκριμένα στην Τελωνιακή Υπηρεσία της ΑΔΕ, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας, που ζητούσαν επιτάχυνση Ναι, ωραία.
0: Τι λοιπόν, έγινε με αυτή.
2: Απάντησε η Γενική Υπηρεσία και λέει ότι, παιδιά, εγώ είμαι αναρμόδια, λέει, για αυτά τα προβλήματα λειτουργίας και συντήρησης των χερσαίων συνοριακών σταθμών.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Και λέει μάλιστα ότι στο κομμάτι που εκείνη έπρεπε να κάνει κάποια πράγματα, τα έχει κάνει. Δηλαδή λέει ότι το καλοκαίρι του 2025 λειτουργούν δύο ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες έχουν βελτιώσει τους χρόνους διέλευσης από τα τελωνεία. Και επιπλέον λέει ότι είναι σε εξέλιξη υλοποίηση και του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισερχομένων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, που θα επιτρέψει ακόμα περισσότερο ψηφιοποίηση, ακόμα περισσότερο αυτοματοποίηση και επιτάχυνση περισσότερο της σειράς των τελωνειακών ελέγχων. Για τα υπόλοιπα που αφορούν εκεί τις υποδομές που κατασκευάζονται, δηλώνει αναρμόδια. Λοιπόν, πάμε Αλεξανδρούπολη τώρα.
0: Ναι.
2: Έχουν ευχάριστα εκεί. Με ποια έννοια το λέω? Υπογράφηκε μία σύμβαση η οποία προβλέπει ότι μαζί με την 50άρα πισίνα του Δημοτικού Κολυμπητηρίου, ενώ που έχει Αλεξανδρούπολη, θα κατασκευαστεί και μια 25άρα πισίνα.
0: Βοηθητική.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Βοηθητική και προπονητική.
0: Ναι.
2: Το έργο αυτό έχει προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά, αν καταλαβαίνω, οι δύο υποδομές με κάποιο τρόπο θα ενώνονται. Δηλαδή, ο χώρος που υπάρχει με την 50άρα κάπως θα ενώνεται με τον καινούριο χώρο που θα γίνει η 25άρα πισίνα. Και δεν θα είναι μόνο η πισίνα, θα έχει και σύγχρονα αποδυτήρια, διαμορφωμένους χώρους για άτομα με αναπηρία, ιατρείο, χώρους αποθεραπείας. Η συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών είναι 24 μήνες. Δηλαδή αυτό θα γίνει, θα παραδοθεί, αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάποια καθυστέρηση, το φθινόπωρο του 2028. Και φυσικά δεν είναι μόνο ότι αυξάνονται και γίνονται καλύτερες οι προϋποθέσεις για τις προπονήσεις, αλλά και οι προϋποθέσεις για να φιλοξενούνται σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις. Και έχουμε και το τριήμερο, και με αυτό κλείνω, το θυμίζω, με τις εκδηλώσεις υποδοχής των νέων φοιτητών, που θα γίνει σήμερα, αύριο και την Τετάρτη από το Τμήμα Δασολογίας. Σήμερα στις 11.30 οι νέοι φοιτητές θα κάνουν μια οργανωμένη περιήγηση στην πόλη. Θα καταλήξουν σε ένα κεντρικό καφέ, θα πιούν όλοι μαζί καφέ, να γνωριστούν κιόλας μεταξύ τους. Αύριο Τρίτη θα γίνει ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου για να ξέρουν εκεί οι πρωτοετείς και το νέο τους περιβάλλον, τις υπηρεσίες, τις δομές του τμήματος. Και την Τετάρτη θα γίνει και η κεντρική εκδήλωση στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Σίδερης. Θα φυτέψουν και ένα δικό τους δέντρο μετά εκεί έξω. Θα είναι το δέντρο τους.
0: Πάντα ωραίο είναι, ανάμνηση. Πολύ καλό είναι αυτό. Ναι. Είναι ανάμνηση θα είναι.
2: Ανάμνηση της έναρξης της φοιτητικής τους διαδρομής.
0: Τώρα φαντάσου μετά από τόσα χρόνια να επιστρέψει στην Ελλάδα, να πούμε, για ταξίδι και
2: να δεις, ναι, ακριβώς,
0: αυτό είναι μεγάλη
2: υπόθεση.
0: Τώρα άμα δεν το βρεις, εκεί είναι λίγο...
1: Ναι, εντάξει.
2: Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι το τμήμα
0: παιδαγωγίας
2: δεν θα μπορέσει να κρατήσει ένα
0: δέντρο. Ναι.
2: Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια, ξαναλέω, γίνονται γιατί τα κάνει εδώ και αυτά τα τριήμερα, τα κάνει εδώ και 3 χρόνια το τμήμα.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει διαπιστώσει ότι βοηθούν τους νέους φοιτητές και να εξοικειωθούν με το νέο τους περιβάλλον, αλλά να γνωριστούν και μεταξύ τους, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά είναι, παιδιά. Νομίζω ξεκινάμε αρκετά έτσι η δραστηριότητα.
0: Πολύ, πολύ καλά.
2: Την εβδομάδα. Και θα δούμε τα υπόλοιπα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά,
1: καλημέρα,
0: να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Για να πάμε τώρα
1: έχουμε
0: στην,
1: πάει ήδη, σέρες. Είμαστε ήδη σέρες. Καλημέρα Δέσποινα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από τη συνεφιασμένη μέχρι στιγμής πόλη των Σερών.
0: Μία αλλά... τα ίδια, παντού ναι. Από ό,τι φαίνεται. Ναι.
2: Μεγάλες προσπάθειες να κυριαρχήσει ο ήλιος.
0: Ναι. Κάτι γίνεται. Πάνε να βγει τώρα, βλέπω. Ναι.
2: Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, έτσι, με βήμα ταχύ προς την καρδιά του.
0: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν είναι συννεφιά. Είναι ακόμη δεν βγήκε ο ήλιος εδώ. Έτσι. Είναι περίεργο αυτό το πράγμα. Νόμιζα ότι έχει σύννεφα και όμως δεν είναι. Δεν έχει ένα τίλεκο. Δεν σηκώθηκε ψηλά για να το καταλάβουμε. Οκ, okay, συγγνώμη, Δέσποινα, ναι.
2: Νομίζω ότι πάνω κάτω την ίδια εικόνα έχουμε.
0: Ναι. Έτσι, ναι.
2: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έχουμε. Στους 175 μειώθηκαν οι διαμένοντες στην κλειστή δομή που βρίσκεται στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής μετά τη μεταφορά 40 Αιγυπτίων το Σάββατο στα προαναχωρητικά κέντρα κράτησης αλλοδαπών σε Δράμα και Ξάνθη. Με αυτή τη μεταφορά συνεχίστηκε η σταδιακή αποσυφόρηση της δομής. Την προηγούμενη Τετάρτη είχε πραγματοποιηθεί η μία μεταφορά 45 υπηκών Μπαγκλαντές στην Κόρυθο, η οποία είχε φτάσει πέρυσι να φιλοξενεί 850 άτομα και τα περιστατικά ένταση φέτος να βρίσκονται πλέον σε καθημερινή βάση. Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, της Σέρες, με περίπου 50 μετανάστες άρχισαν να πετούν πέτρες προς την πλευρά των αστυνομικών και να προσπαθούν να ρίξουν την περίφραξη, κάτι όμως που δεν έγινε λόγω της έγκαιρης επέμβασης των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονται εκεί στη δομή. Βλέπετε λοιπόν ότι συνεχίζεται η αποσυφόρηση. Έχουμε κάτω από 200 άτομα αυτή τη στιγμή στη δομή, αλλά δεν σταματούν τα περιστατικά. Ο ξεσηκωμός τους.
0: Ναι.
2: Τώρα, να συνεχίσουμε. Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την οργάνωση ομάδας εθελοντών για την υποστήριξη γυναικών και παιδιών θυμάτων βίας που φιλοξενούνται στο σενόνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Συλλόγου Φίλων και Εθελοντών Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σερών ή κατά τη διάρκεια παραμονής στο Γενικό Νοσοκομείο απευθύνει ο Σύλλογος Φίλων και Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σερών. Να σας πω ότι η εθελοντική ομάδα προσφέρει ανθρώπινη παρουσία, πρακτική βοήθεια και υποστήριξη στις γυναίκες και τα παιδιά, συμβάλλοντας στην ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με τον Σύλλογο Φίλων και Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σερών. Το βιβλίο του Σωτηρίου Αναστασίου Ξωνάς θα παρουσιαστεί στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη σήμερα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Να σας πω ότι η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Φιλολόγων Ομού Σερών. Για το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δημητρόπουλος με υπότιτλο «Τα Βυζαντινά έπι του λοχαγού Βέρεγκερ» θα μιλήσουν ο ίδιος συγγραφέας και η φιλόλογος ιστορικός Λία Μπατζή. Αποσπάσματα θα διαβάσει η Μαρία Γκόγκα, κοινωνική λειτουργός και υποψήφια διδάκτορ ψυχολογίας. Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Μουσικό Φυτώριο του Δήμου Σερών έως τις 10 Οκτωβρίου. Για την εκπαιδευτική χρονιά θα λειτουργήσουν το Τμήμα Μουσικής Προπαιδείας και Βιωματικό Παιχνίδι, Μουσικό Πάντα, Παιδική Χοροδία και Θεωρία Μουσικής, Εφηβική Χοροδία και Θεωρία Μουσικής. Οι ενδιαφερόμενοι τώρα μπορούν για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές, το πρόγραμμα, το χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων να απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Σερών. Να σας πω για μια προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης σήμερα στην τοπική κοινότητα κάτω Μετοχείου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 και θέλω να σας αποχαιρετήσω με μια είδηση που υπάρχει εικόνες. Η πρώτη ομάδα από 50-55 νανόχινες εμφανίστηκαν στη λίμνη Κερκίνη.
0: Ωραία εικόνα πρέπει να είναι αυτό, ε!
2: Του Στριμώνα και στο Εθνικό Πάρκο της λίμνης Κερκίνης. Να σας πω ότι ενδεχομένως η νανόχινα είναι το πιο απειλούμενο υδρόβιο πουλί της Ευρώπης.
0: Ναι.
2: Και να σας πω ότι αναμένονται και άλλες ομάδες στην όμορφη λίμνη Κερκίνη. Αυτά που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι η εποχή είναι κατάλληλη για μια βαρκάδα στη λίμνη και αυτή την εποχή, όπου έρχονται ομάδες πουλιών από άλλες περιοχές για να ξεχειμωνιάσουν εδώ και οι εικόνες πραγματικά είναι υπέροχες.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για όσα μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλημέρα σε σέρες όλους τους φίλους εκεί πέρα. Να είσαι καλά.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο.
1: Έχουμε χρόνο. Παραδόξως.
0: Να τα αφήσουμε μουσικά να κυλήσει στο τέλος. Έλα, διάλεγε.
1: Κοίταξε, αν να βάλεις αυτό που βλέπω, όχι. Μετά. Θα αφήσεις στο τέλος.
0: Λοιπόν, Πάμε πίσω το χρόνο τώρα.
1: Πολύ πίσω. 480 π.Χ. και ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Αιγάλεο.
0: Πάμε στο 1538. Λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας σαν σήμερα ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής το Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια.
1: 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή.
0: 1964 ήταν η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επαιτίου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949, παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος.
1: Το 2000 ο Κώστας Σκεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Με χρόνο 20 λεπτά και 9 δεύτερα.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε αδερικό αγώνισμα.
0: 20 δευτερόλεπτα και 9 κλάσματα.
1: Α, 200
0: μέτρα. 200
1: μέτρα.
0: Δεν μπορεί να είναι 20 λεπτά 200 μέτρα.
1: Έχεις δίκιο. Δεν είχα
0: ούτε εγώ θα τον κρατώσω.
1: Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912 όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε πρωτεύουσα το μήκος αναφοράς.
0: Μάλιστα.
1: Αρκουδώντας πήγαινε.
0: Ναι. 2013 συλλαμβάνονται σαν σήμερα τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε.
1: Το 551 π.Χ. γεννήθηκε ο Κονφούκιος, εξελινισμένη ονομασία το Κουνγκ Φου Τζου, Κινέζος φιλόσοφος.
0: Ο Γιάννης Καρύμπας, ο ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας που χρονικά μόνο τοποθετείται στη γενιά του 30, αποτελεί μία μοναχική περίπτωση ιδίως στα ελληνικά γράμματα και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1893. Ναι, άστο αυτό.
1: Ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ο Ιταλός ηθοποιός, θα είχε τα γενέθλια του σήμερα, μια και γεννήθηκε το 1924.
0: Και η Μπριζίτ Μπαρντό θα είχε τα γενέθλια της. Είχε γεννηθεί το 1934. Την κάνανε και τραγούδι. Μπριζίτ Μπαρντό. Ποιος το έλεγε αυτό?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Ναι, θα μπορούμε να το δούμε μετά. 1991, η χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο Μάιλς Ντέιβις, ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας.
0: Να τον ακούμε εδώ. Ναι. Ο Ηλία Καζάν, άλλος σπουδαίος επίσης, Αμερικανός σκηνοθέτης θεάτρου και του κινηματογράφου, ελληνικής καταγωγής. Ηλίας Καζαντζόγλου, το πραγματικό το όνομα. Έγραψε, είδαμε από αυτόν το λεωφορείο. Το πω, ο Πόθος, Αμερικά Ανατολικά, σε δέμ λιμάνι της αγωνίας. Τι ακόμη.
1: Ναι. Και το 2016 έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός Σιμών Πέρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Να κλείσουμε με Miles Davis.
1: Θα κλείσουμε με Miles Davis.
0: Ναι. Ωραία.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Λίγο νωρίτερα κλείνουμε σήμερα. Τώρα είδατε. Δεν πειράζει.
1: Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα. Να απολαύσουμε το τραγούδι.
0: Έλα, πάμε. Ναι. Καλημέρα.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία, ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους που εκενώθηκαν έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχισαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άνδρες κοντά σε αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως ύποπτους για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της ΟΑΣ. Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τους Κούρδους και τη χρηματοδότηση της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Άραχτσι δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα στις οικογένειές τους. Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, κέρδισε με 1-0 την Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων.
0: Καιρός.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

τώρα στο airdeco.gr και το AirDeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Στα 7 περίπου λεπτά μετά από τις 8, εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ Κομωτινή συγκεκριμένα, η εκπομπή Αθέατα Δημοσιογραφικά. Συγγνώμη, αθέατα δημοσιογραφικά στους δέκτες σας από τώρα έως τις 9, η εκπομπή που ανοίγει την ενημερωτική αυλαία του σταθμού μας χρόνια τώρα, είτε σε αυτή την ώρα είτε και νωρίτερα. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Η εβδομάδα που αποχαιρετούμε τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, την Πέμπτη έχουμε συνάντηση με τον Οκτώβριο, τον δεύτερο μήνα, ένας Σεπτέμβρης που είχαμε χρόνια έτσι να ζήσουμε και να βιώσουμε, με τις φθινοπορεινές θερμοκρασίες, έτσι και το καιρικό σκηνικό το φθινοπορεινό να μας επισκέπτεται, γιατί κάποιες άλλες χρονιές, θυμάμαι, μιλούσαμε για την 60η ή την 70η ημέρα του Αυγούστου. Ήταν το περσινό και κυρίως το προπέρσινο καλοκαίρι. Δεν πειράζει, έτσι, για να θυμηθούμε πώς είναι οι εποχές, να θυμηθούμε. Τώρα θα μου πείτε, θέλαμε όσο το δυνατόν να κρατούσε η ζεστούλα, γιατί βλέποντας κανείς τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης εκεί παθαίνει ένα σοκ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει μέχρι το τέλος. Εμείς γυρίσαμε με πολύ ωραίες εικόνες, συμπεράσματα, ιδέες, προτάσεις από το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο στη Σαμοθράκη, όπου βρισκόμασταν ως τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΡΤ μαζί με τον Λουτφί Σουλεϊμάνογλου. Και όντως τα δύο θέματα του συνεδρίου, τόσο τα ελληνικά και η δημοσιογραφία, όσο και η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική κρίση, όλα αυτά τα δύσκολα γεγονότα που καλούνται οι δημοσιογράφοι να κάνουν το ρεπορτάζ, να τα περιγράψουν, είτε αυτό έχει να κάνει με πυρκαγιά, είτε έχει να κάνει με πλημμύρα, είτε με οτιδήποτε έτσι δύσκολες καταστάσεις ανθρώπινες. Όλα λοιπόν μπήκαν κάτω από το... τέθηκαν επιτάπητος εκεί στο τραπέζι συζήτησης του συνεδρίου και βγήκαν πάρα πολύ ωραία συμπεράσματα. Το ότι δεν θα πρέπει να τρομάζουμε τον κόσμο, ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε επιχειαίους τίτλους ή να εντυπωσιάσουμε, αλλά θα πρέπει να επικεντρώνουμε στην ουσία ως δημοσιογράφοι. Θα τα δούμε όλα αυτά μέσα στην εβδομάδα, γιατί σήμερα δεν θα έχουμε τα ηχητικά που έχω ετοιμάσει από το συνέδριο. Αύριο είναι η μέρα του πρωτογενούς τομέα, οπότε την Τετάρτη πρώτα ο Θεός θα ακούσουμε έτσι κάποιους ομιλητές που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, όπως τον μετεωρολόγο, τον κύριο Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος είναι και εδώ ως καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Τράκης, για το δημογραφικό, τι γίνεται, για την Deutsche Welle που συνεχίζει ευτυχώς το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle μετά από μεγάλες μάχες που έδωσαν υπό εσύ και όλες οι ενώσεις συντακτών. Θα τα δούμε όλα αυτά την Τετάρτη πρώτα ο Θεός. Τώρα πάμε να πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα, αφού σας πω ότι επικρατεί ησυχία τόσο στο πεδίο της ελληνικής αστυνομίας, όσο ευτυχώς και της πυροσβεστικής.

0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας θέμα και στην πρώτη μας καλεσμένη, η οποία είναι η κυρία Αγγελική Γκρασνέλη, είναι η πρόεδρος των κτήματων μισητών Εύρου. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Τι κάνουμε, είμαστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, και καλή εβδομάδα να πούμε. Θέλω λίγο να συζητήσουμε μαζί, κυρία Γκρασνέλη, για αυτό το θέμα που πολλοί αναφέρουν τώρα τελευταία για την περιοχή μας δίπλα εδώ, στο νομό Εύρου. Το ότι έχουν ανεβεί τα ενοίκια, το ότι έχει ακριβήνει το να αναζητήσει κανείς σπίτι να νοικιάσει, αν το βρει. Και ότι έχουμε αγορές σπιτιών και οικοπαίδων, δεν ξέρω, θα μας πείτε, από τους γειτόνους μας, τόσο από τους Βουλγάρους όσο και τους Τούρκους. Και βέβαια μιλάμε για κύματα έτσι τουριστών από την πλευρά της Τουρκίας και αυτό το καλοκαίρι, που δεν ξέρω, βεβαίως μέσα από όλο και από τις διακοπές κάνουν και ανιχνεύσεις για το πώς θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα σπίτι εδώ ή άλλοι είναι αυτοί που έρχονται και ενδιαφέρονται για τα σπίτια. Λοιπόν, σας ακούμε.
1: Κοιτάξτε, ένα-ένα. Ναι. Ας αρχίσουμε από τα ενοίκια.
0: Ναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα ενοίκια έχουν ανεβεί σε όλη την χώρα, όχι μόνο στην περιοχή μας, γενικότερα.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Οπότε βλέπουμε μια αύξηση της τάξης 5-7%, 10% πολλές φορές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πάντα μιλάμε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η αιτία που το έχει προκαλέσει, για την Αλεξανδρούπολη θα μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Είναι ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός στην Αλεξανδρούπολη λόγω της ανοικοδόμησης. Η ανοικοδόμηση, ξέρετε, φέρνει πάντα άτομα τα οποία εργάζονται στην οικοδομή. Άρα έχουμε συνεργεία, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει για να δουλέψουν. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες από κάποια έργα που γίνονται εδώ, κάποιες εταιρείες που έχουν σχέση με την ενέργεια και με κάποια πράγματα που γίνονται στην περιοχή. Πάρα πολλά σπίτια έχουν νοικιαστεί από τις εταιρείες για τους εργαζόμενους. Αρκετά σπίτια έχουν νοικιαστεί από τους ανθρώπους που έχουν έρθει για να αναζητήσουν εργασία μετά από τα χρόνια της κρίσης. Αυτό ξεκίνησε από το 19-20, μετά τον κορονοϊό, από το 21 και μετά είναι πιο έντονο. Οπότε υπάρχει μία, ξεκίνησε από το 19-20, μετά τον κορονοϊό, από το 21 και μετά είναι πιο έντονο. Οπότε υπάρχει μία...

0: ξέρετε, η αγορά από μόνη της λειτουργεί, δημιούργησε όλη αυτή την αύξηση των ενοικίων. Και μάλιστα για κάποια σπίτια τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, τέλος πάντων περισσότερο τα οικογενειακά σπίτια. Μία αιτία είναι αυτή. Mm-hmm. Η δεύτερη αιτία είναι ότι το τουριστικό κύμα, το οποίο έρχεται από τη Βουλγαρία και από την Τουρκία, όπως είπατε, mm-hmm. τα τελευταία 6-7 χρόνια και όσο πάει είναι έντονο και βλέπουμε ότι ο αριθμός των τουριστών αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, mm-hmm. Έκανε κάποιους ιδιοκτήτες ακινήτων να δημιουργήσουν τα σπίτια τους από οικιστικά για οικογένειες σε τουριστικά καταλήμματα. Mm-hmm. Δηλαδή έχοντας κάποιος ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, έκανε ένα διαχωρισμό, δημιούργησε δύο μικρά διαμερίσματα τα οποία τα εκμεταλλεύεται ως Airbnb. Άρα ο αριθμός των κατοικιών όπου ήταν διαθέσιμα για οικογένειες άρχισε να μικραίνει. Τώρα η ανοικοδόμηση δημιούργησε πάρα πολλά καινούργια νεόδημητα διαμερίσματα τα οποία αγοράζονται από τους ντόπιους, από οικογένειες, από ζευγάρια, από ανθρώπους που είναι συνταξιούχοι και έρχονται από το εξωτερικό οριστικά πλέον στην περιοχή, επιστρέφουν δηλαδή από τις χώρες της Ευρώπης. Έχουν αγοράσει πάρα πολλά σπίτια από νεόδημητα τα οποία μένουν οι ίδιοι. Και η ανοικοδόμηση, θα μπορούσα να πω ότι το ποσοστό της είναι πολύ μεγάλο σε μικρά διαμερίσματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και έχουν αγοραστεί από τους ιδιοκτήτες για εκμετάλλευση. Είτε αυτά είναι φοιτητόσπιτα, είτε είναι κατοικίες οι οποίες θα εκμεταλλευτούν και τις εκμεταλλεύονται τουριστικά. Όλο αυτό δημιουργεί μια ασφυξία στους κατοίκους το να βρουν εύκολα σπίτια. Και αυτοί που τα έχουν διαθέσιμα για εκμετάλλευση μακροχρόνια, βλέποντας όλη αυτή τη ζήτηση, έχουν λίγο ανεβάσει τις τιμές όπως έχει γίνει παντού. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση που πολλά καταλήμματα, μάλλον πολλά διαμερίσματα γίναν τουριστικά καταλήμματα. Αυξήθηκε και η ζήτηση λόγω των εργαζομένων, λόγω των κατοίκων που έρχονται. Ξέρετε, πάρα πολλοί κόσμος από το Βόρειο Εύρο έχει μετικήσει στην
1: Ελλάδα. Βεβαίως, σωστό. Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Έχουμε δηλαδή και εσωτερική μετανάστευση
1: που λέμε. Ναι.
0: Οπότε ήρθε όλο αυτό μαζί και δημιούργησε αυτή την ασφυξία των ενοικίων. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Τώρα, η αύξηση των τουριστών από τη Βουλγαρία και την Τουρκία είναι γεγονός. Υπήρχαν δηλαδή, πάντα ερχόταν επισκέπτες από τη γειτονική Βουλγαρία. Κάποια στιγμή είχαν ξεκινήσει να έρχονται επισκέπτες και από την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή όμως ο αριθμός είναι, τα τελευταία δηλαδή 2-3 χρόνια, ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Οι Βούλγαροι έρχονται με πολύ με έντονο ρυθμό, γιατί τους αρέσει η θάλασσα, δείχνουν ενδιαφέρον, έδειχναν και δείχνουν ενδιαφέρον για να αγοράσουν κάτι που είναι δίπλα στη θάλασσα. Συνήθως τους ενδιαφέρουν τα εξοχικά, ξεκινούν από την περιοχή εδώ και φτάνουν μέχρι τη Μαρόνια, φτάνουν στη γειτονική δηλαδή Ροδόπη, και κατεβαίνουν και πιο κάτω, εννοείται.
1: Για την και Καβάλα, που να ανοίξει και ο δρόμος, κυρία Γκρασνέλη.
0: Ναι, πιθανόν, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι εμπόδιο, γιατί το ενδιαφέρον τους είναι προς τα εκεί. Τώρα.
1: Αυτό λέω καλύτερα.
0: Οι τουρίστες από την Τουρκία έρχονται κατά κύριο κανόνα για διακοπές. Υπάρχει από πολύ συγκεκριμένα άτομα ενδιαφέρον για αγορά. Συνήθως είναι για κάποια μεγάλα ακίνητα, είτε αυτά είναι επαγγελματικά, είτε είναι καταστήματα, είτε δεν έχουμε δηλαδή μεγάλο ενδιαφέρον για μικρά διαμερίσματα. Δεν θα έρθει ένας Τούρκος από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος θα αγοράσει ένα μικρό διαμέρισμα των 50 τετραγωνικών μέσα στο κέντρο της πόλης για να το εκμεταλλευτεί ή για να το επισκέπτεται, ας πούμε, μια φορά το μήνα και να κάνει τις διακοπές του. Δεν είναι αυτό το ενδιαφέρον. Και δεν είναι και τόσο έντονο όσο έχει πάρει αυτή τη διάσταση, ας πούμε, που κυκλοφορεί γενικότερα. Να επιστρέψουμε στις απαγορεύσεις των πολιτών τρίτων χωρών που κατά κύριο κανόνα στις παραμεθόριες περιοχές γενικότερα δεν μπορούν να κάνουν αγορές. Με μόνη εξαίρεση όταν υπάρχει εταιρεία η οποία έχει συσταθεί σε ευρωπαϊκή χώρα. Ας πούμε στη Βουλγαρία, όπου συστήνουν μια εταιρεία εικονική, πραγματική, αυτό δεν είμαι η αρμόδια για να το ξέρω. Αυτό θα πρέπει η πολιτεία να το ελέγξει. Να το ελέγξουν οι αρμόδιες αρχές. Γιατί έχουμε ακούσματα

0: ότι συστήνονται, ας πούμε, σε μια νύχτα κάποιες εταιρείες με τη δικαιολογία αυτή, έρχονται και αναζητούν κάποιο ακίνητο το οποίο τους ενδιαφέρει. Αυτό ας το ελέγξει η πολιτεία.
1: Το ελέγχει μέχρι στιγμής, όχι από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ θα πρέπει, ας πούμε, για να σας απαντήσω τώρα, θα πρέπει να είμαι ελεγκτικός μηχανισμός του ελέγχου της πολιτείας. Δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό που επισημαίνουμε όμως πολλές φορές είναι ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος σε όλα. Όπως υπάρχει σε όλα τα υπόλοιπα, γενικά εννοώ, σαφώς και πρέπει να υπάρχει έλεγχος και σε αυτό. Mm-hmm. Αν εντωμεταξύ μια εταιρεία η οποία συστήνεται σε μια νύχτα έχει μικρό αποθεματικό κεφάλαιο, έχει ένα κεφάλαιο 5 ευρώ, 10 ευρώ, 1000 ευρώ και έρχεται και αναζητά ένα ακίνητο το οποίο έχει 500.000 ευρώ, εκεί θα πρέπει να χτυπάει ένα καμπανάκι το οποίο να μπορεί να σταματήσει αυτού του είδους την αναζήτηση και την πραγματοποίηση της αγοράς. Mm. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Ναι, ας το κάνουν λοιπόν οι αρμόδιοι και πρέπει να το κάνουν. Τώρα, αν ρωτάτε εμένα προσωπικά, δεν έχω συναλλαγές τέτοιου είδους. Αυτό με βεβαιότητα σας το λέω. Οι λόγοι είναι ότι ένας απλός πολίτης που έρχεται για τουρισμό και έρχεται μία, δύο, τρεις, πέντε φορές και θέλει να μας δείξει και να μας εκδηλώσει το ενδιαφέρον του ότι θέλει να αγοράσει ένα μικρό σπίτι και αντί να πληρώνει να κάνει διακοπές γιατί έχει την οικονομική επιφάνεια να το αγοράσει, δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί είναι πολίτης τρίτης χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια αίτηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να περιμένει 6 μήνες, 7 μήνες για να πάρει την άδεια, που πιστέψτε με, δεν θα την πάρει. Γιατί όταν κάνει την αίτηση γι' αυτό, δεν δικαιούται, δεν παίρνει την άδεια, δεν υλοποιείται αυτή η αγορά. Άρα λοιπόν, εμείς σαν γραφείο δεν ασχολούμαστε με τέτοιου είδους συναλλαγές. Επίσης, προφανώς μπορεί να υπάρχουν συνάδελφοι που το κάνουν και να συνεργάζονται, δεν το ξέρω αυτό, ή εν πάση περιπτώσει δεν έχω στοιχεία να σας δώσω. Και ένα δεύτερο, είναι και στο χέρι των ίδιων των πολιτών της παραμεθόριας περιοχής να αρνηθούν την πώληση. Αυτό δεν είναι ένα βασικό στοιχείο? Δηλαδή, αν εγώ είμαι πολίτης και κάτοικος του νομού Εύρου, όπου είναι μια ευαίσθητη περιοχή, και καταλαβαίνετε τι εννοώ ευαίσθητη περιοχή, έχω ένα ακίνητο το οποίο θέλω να διαθέσω στην αγορά. Mm-hmm. Δεν είναι δική μου επιλογή αν θα το πουλήσω σε κάποιον πολίτη τρίτης χώρας ή σε κάποιον Ευρωπαίο πολίτη ή σε κάποιον Έλληνα ακόμα καλύτερα. Mm. Είναι στο χέρι μου. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από
1: το χρώμα του χρήματος, κυρία Γρασνέλη. Δεν λογίζει αυτό, δεν βάζει πλέον σε αυτή την δύσκολη εποχή που είμαστε. Φαίνεται να είναι να θαμπώνει όλα τα άλλα.
0: Ναι,
1: διότι και αυτό το ερώτημα, τότε, φυσικά εδώ είναι ο ρόλος της πολιτείας.
0: Να έρθει λοιπόν η πολιτεία και να δώσει την απαγόρευση που υπήρχε, γιατί ξέρετε αυτό με την εταιρεία, δημιουργία εταιρεία σε ευρωπαϊκή χώρα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ξεκίνησε το 2011, μέχρι και τότε δεν υπήρχε διάθεση σε πολίτες τρίτων χωρών. Και δεν μιλάμε μόνο για τους Τούρκους, μιλάμε γενικά για όλους τους ενδιαφερόμενους, που αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θέλω να πω. Με τη Βουλγαρία αυτό δεν ισχύει, έτσι?
0: Η Βουλγαρία δεν είναι. Η Βουλγαρία είναι εδώ και καιρό. Ήταν σε προετοιμασία να ενταχθούν και τώρα έχουν ενταχθεί πλέον και με το νόμισμα κτλ. Οι Βούλγαροι αγοράζουν πολλά χρόνια τώρα, όχι μόνο στον Εύρο, γενικά σε όλη την Ελλάδα.
1: Και όχι όπως μόνο αγοράζουν για να κάνουν διακοπές, αν μου επιτρέπετε, εκμεταλλεύονται και τουριστικά καταλήμματα εδώ στην περιοχή μας.
0: Λογικό δεν είναι? Κάποιος που είναι επενδυτής, ο οποίος θέλει να επενδύσει και βλέπει πού υπάρχει η κίνηση και προς τα πού πάει το ρεύμα της ανάπτυξης, ας πούμε, του τουρισμού, είναι λογικό όταν έχει κάποια χρήματα να έρχεται. Αυτό πάλι σας λέω, εδώ δεν μπορεί να υπάρξει απαγορευτικό, δυστυχώς, όπως επίσης κάποιοι πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι ζουν στη Γερμανία, για παράδειγμα, ή υπάρχει ένας Τούρκος, ας πούμε, που είναι παντρεμένος με μια Γαλλίδα ή με μια Γερμανίδα. Mm-hmm. Έρχονται λοιπόν στην περιοχή, την Παραμεθόριο, και αγοράζουν με το διαβατήριο και με την υπηκότητα την γαλλική ή την γερμανική της συζύγου. Αυτή δεν υπάρχει απαγορευτικό. Πιστέψτε μου όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα. Το πρόβλημα είναι αλλού. Είναι στις υποτιθέμενες εταιρείες που συστήνονται σε μια νύχτα, όπως σας είπα, και εκεί θα πρέπει να μπει ένα φρένο ή ένας έλεγχος ή σίγουρα πρέπει να μπει κάποιος περιορισμός.
1: Τι θα
0: για
1: πρέπει...
0: να γίνεται λίγο πιο...
1: Ναι, ναι, ναι. Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
0: Τι... Ναι, ναι, ναι, να γίνεται πιο αυστηρά.
1: Να γίνεται πιο αυστηρά. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα μέχρι στιγμής?
0: Αυτό μπορείτε να ρωτήσετε τους βουλευτές, μπορείτε να ρωτήσετε τον Υπουργό, μπορείτε να ρωτήσετε όποιον είναι αρμόδιο για αυτή την περιοχή.
1: Τι περιμένουμε δηλαδή? Την ανάπτυξη, αυτή είναι η ανάπτυξη?
0: Όχι, δεν είναι αυτή η ανάπτυξη. Ναι. Γιατί ξέρετε, να σας το πω διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Το να έχει μια περιοχή τουρισμό, ας πούμε η Χαλκιδική, βουλιάζει από τους Βαλκάνιους.
1: Ναι.
0: Βουλιάζει. Ναι. Και αγοράζουν και παραθερίζουν και επενδύουν. Εκεί είναι ένα θέμα, ένα κομμάτι από μόνο του. Η Μύκονος είναι... Έχει βουλιάξει από ξένους υπηκόους, διαφόρων, τέλος πάντων διάφοροι άνθρωποι που έρχονται από οποιαδήποτε χώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εθνικοτήτων, ακριβώς. Και έχουν αγοράσει ή επενδύουν, τέλος πάντων, στη Μύκονο. Και θα μπορώ να μιλάω και να λέω άπειρα παραδείγματα ανά την Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
0: Η ευαίσθητη περιοχή όμως της Θράκης δεν είναι Μύκονος, δεν είναι Χαλκιδική, δεν είναι Θάσος. Είναι η Θράκη, είναι ο Εύρος, είναι τα σύνορα. Εδώ τα πράγματα έπρεπε να είναι πολύ πιο ελεγχόμενα. Δεν είναι αργά. Μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό. Μπορούμε να το περιορίσουμε και να το σταματήσουμε.
1: Ναι, δεν μπορούμε όλα να τα θυσιάσουμε στο βωμό της ανάπτυξης, αν αυτό είναι ανάπτυξη. Δεν είναι ανάπτυξη.
0: Όχι, δεν είναι
1: αυτό.
0: Ανάπτυξη. Είναι... Προσέξτε με. Βέβαια. Ανάπτυξη είναι να έχει κάποιος που είναι στον Εύρο και είναι περιορισμένες οι δυνατότητες του να βγάλει χρήματα. Γιατί δεν έχουμε εργοστάσια, γιατί δεν έχουμε πάρα πολλές δουλειές, γιατί δεν γίνονται επενδύσεις εσωτερικά από το δικό μας το κράτος. Ανάπτυξη είναι να έχει ένας πολίτης εδώ της περιοχής ένα κατάλημα το οποίο να το εκμεταλλεύεται για τους τουρίστες, όποιοι και αν είναι αυτοί, αλλά ως εκεί να βγάζει τα χρήματα που πρέπει, όχι ο ίδιος ο τουρίστας να έρθει και να το αγοράσει αυτό το κατάλημα και να το πάρει από τα χέρια του, γιατί οι κίνδυνοι δεν είναι μόνο ότι χάνονται τα χρήματα τα οποία δόθηκε η ευκαιρία να βγάλουν οι άνθρωποι, και μην φανταστείτε ότι βγάζουν εκατομμύρια, έχουν όμως ένα επιπλέον εισόδημα το οποίο δεν το είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Αν όμως αυτό το κατάλημα μεταβιβαστεί σε κάποιον, φεύγει από την εκμετάλλευση του ντόπιου, άρα χάνει το εισόδημα, χάνει αυτή την τοπική ανάπτυξη η οποία φέρνει κάποια χρήματα και πέφτουν μέσα στην αγορά κτλ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι τουρίστες να έρθουν. Όποιοι και αν είναι, όποια υπηκότητα. Έρχονται και Ρουμάνοι, έρχονται και Βούλγαροι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά...
0: Ας έρθουν οι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους, να απολαύσουν τη θάλασσα, να δουλέψουν τα καταστήματα, η εστίαση, τα γύρω-γύρω εμπορικά. Ναι. Γιατί όταν ακουμπάει κόσμος από παντού, μάλλον έτσι, παντού αφήνει χρήματα. Το πρόβλημα και αυτό που πρέπει να επισημανθεί ξανά και ξανά είναι ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος και ένα αγορευτικό στην ευαίσθητη περιοχή του Εύρου. Αυτό
1: και
0: είναι.
1: Βέβαια μαζί με αυτό και η στήριξη που θα πρέπει η πολιτεία εμπράκτως θα βρει το... Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν προτάσεις από και από τους κατοίκους. Ας αφουγκραστεί λοιπόν την τοπική κοινωνία που έχει να τις δώσει και έτοιμες λύσεις για να μην αδειάσουν οι περιοχές μας, να μην αδειάσουν τα σύνορα. Γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, φεύγει κόσμος πια όχι μόνο από, όχι μόνο από τα χωριά, από την Ορεστιάδα και το Δημότυχο φεύγουν προς την Αλεξανδρούπολη.
0: Δηλαδή,
1: και από τις πόλεις φεύγουν. Δεν αδειάζουν μόνο τα χωριά. Αδειάζουν πλέον ναι, και τα... Ναι.
0: Το πρόβλημα σε εμάς, αυτό που βλέπουμε εμείς, εγώ είμαι 27 χρόνια στην αγορά. Αυτό που βλέπω και κάποιοι ας πούμε νέοι άνθρωποι ή κάποιοι καινούργοι σε διάφορα επαγγέλματα βλέπουν μια αύξηση του τζίρου τους, ο οποίος όμως οφείλεται στην εσωτερική μετανάστευση των ανθρώπων από το βόρειο Εύρο προς τα δω. Πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Ο Εύρος πρέπει να στηριχθεί και πρέπει να στηριχθεί όχι ο νότιος Εύρος, ο βόρειος Εύρος. Εκεί πρέπει να παραμείνουν οι άνθρωποι, να παραμείνουν οι επιχειρήσεις, να παραμείνουν όλα αυτά που θα κρατήσουν τον Εύρο ζωντανό, ενεργό, και με τζίρο στα πορτοφόλια των επαγγελματιών και του περιγύρου τους, δηλαδή και των κατοίκων γενικότερα. Εάν όμως δεν υπάρξει αυτό και μαζευτούν όλοι οι ντόπιοι στο νότιο κομμάτι του νομού, αδειάσει ο Βόρειος Εύρος, δεν έχει καμία αξία να λέμε ότι έχουμε ανάπτυξη στον Εύρο. Όχι. Πρέπει να είναι καταμερισμένα και τα σημεία που μένουν οι άνθρωποι και εκεί που γίνονται οι επενδύσεις. Θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες επενδύσεις στο Βόρειο Εύρο, να κρατήσουν τους νέους ανθρώπους, να δημιουργηθούν νέες οικογένειες, να στηριχτούν οι νέες οικογένειες, να υπάρχουν παιδιά, να μην κλείνουν τα σχολεία, να μην υπάρχουν ολόκληρη. Να σας πω κάτι. Εκλογές έρχονται. Mm. Δηλαδή εδώ πρέπει οι πολίτες να ξεσηκωθούν. Πρέπει ο ίδιος ο κόσμος να ξεσηκωθεί. Δεν μπορεί να έχουμε ανθρώπους, αντιπροσώπους της κυβέρνησης, αντιπροσώπους της Βουλής, οι οποίοι κάνουν βόλτες και πάνε μόνο σε εγγένεια, σε πανηγύρια και σε χορούς συλλόγων, οι οποίοι κάνουν τις χειραψίες και φεύγουν. Mm. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Ο ρόλος τους είναι άλλος. Απλά, δυστυχώς, εστιάζουμε σε ένα πολύ καυτό θέμα, το οποίο είναι η σημερινή ακρίβεια. Είναι όλο αυτό που ταλανίζει τον κόσμο. Αν ξεκινήσουμε από τα καύσιμα, αν ξεκινήσουμε από το σούπερ μάρκετ, αν ξεκινήσουμε από τα ενίκια όπως προαναφερθήκαμε πριν. Mm-hmm. Όλα αυτά έχουν συσσωρευτεί. Ο κόσμος δεν έχει χρόνο να δει για το μέλλον και κάποιοι δυστυχώς το βλέπουν και πολύ ελαφρά την καρδία και σου λέει, όχι μωρέ τώρα, τι με νοιάζει εμένα τι θα γίνει σε 15-20 χρόνια. Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Και το αύριο πρέπει να μας νοιάζει και το μεθαύριο και το σε ένα χρόνο και σε 20 χρόνια, γιατί δυστυχώς η πρόληψη είναι το καλύτερο φάρμακο.
1: Α, παντού όμως. Παντού. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Γκρασνέλη, για αυτή την κατάθεση ψυχής πραγματικά και που μας βάλατε μας θέσατε το θέμα, το πρόβλημα, πώς ακριβώς είναι και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί με έργα και όχι με λόγια.
0: Και με έλεγχο. Και με έλεγχο.
1: Αλλά και με μια αφυπνισμένη κοινωνία όμως.
0: Ακριβώς.
1: Και με μια αφυπνισμένη κοινωνία που αρκετά πια κατάπια τα χτυπήματα στην πλάτη. Αρκετά πρέπει να διεκδικήσει αυτό που της αξίζει, αυτό που της αναλογεί. Σας ευχαριστώ θερμά και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή
1: σας μέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.

0: Για να πάμε να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπη, τον κύριο Μανώλη Ταμπατζά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μαχαίρα, εσάς, τους συνεργάτες σας και φυσικά τους αγαπητούς συμπολίτες μας που αυτή τη στιγμή και όχι μόνο, που αυτή τη στιγμή μας κάνουν ακρόαση και είναι στους...
0: Έτσι ακριβώς, πάρα πολύ ωραία. Τι κάνουμε, σε τι φάση σας βρίσκω, κύριε Ταμπατζά?
1: Δόξα τω Θεώ, και ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα, μια εβδομάδα και αυτή θα είναι απαιτητική, δεδομένου ότι γίνονται πάρα πολλές παρεμβάσεις, πάρα πολλά έργα. Ξεκινάει η ασφαλτόστρωση μπροστά στο Γενικό Νοσοκομείο, το Σεισμανόβλιο. Είναι η παρέμβαση που κάνουμε για τη δημιουργία των εισίδων, για να γίνεται η πρόσβαση πιο εύκολη. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα τεχνικά έργα τα οποία συνεχίζονται. Είναι η διάβαση μεγάλη Ιρλανδική του ποντικορέματος. Ήδη, όπως γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει η Ιρλανδική διάβαση του Βοσβόζη. Γίνονται έργα πολλά. Συνεχίζεται ο καθαρισμός υδατορρεμάτων, τα οποία είναι απαραίτητα.
0: Βέβαια,
1: η ασφαλτόστρωση τελείωσε από το παραλιακό μέτωπο, μαρώνει από τα όρια, από τη Φαρματέν, όρια νομού Ροδόπης Εύρου. Συνεχίστηκε προς την παραλία, προς το παραλιακό μέτωπο ημέρου Μαρώνιας. Τελειώσαν όλα αυτά τα κομμάτια. Πλέον ξεκινάμε από το 5ο χιλιόμετρο μέχρι το νέο νοσοκομείο προς Ίεσμο. Ξεκινάμε και εκεί την ασφαλτόστρωση και στη συνέχεια περνάμε στο ύψος του φαναρίου, όπου το φανάρι θα ξεκινήσουμε από τα καλύβια των Σαρακατσάνων και στη συνέχεια θα κατέβουμε στο φανάρι αρρωγή και θα κλείσουμε αριστερά προς την Πόρπη, γιατί και οι παρεμβάσεις που γίνανε από την ΔΕΙΑΤ, δημιουργούν πρόβλημα στους οδηγούς, δεδομένου τα κάθετα κοψίματα δεν είναι και ό,τι πιο ωραίο, είναι πρώτον επικίνδυνα, αλλά και η δυσφορία των οδηγών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Για να κλείσουμε για φέτος με κάποιες παρεμβάσεις που θα γίνουν στην περιοχή των Σαπών, από τις Σάπες μέχρι το Ασάκιο, για να μπορέσουμε έτσι να τελειώσουμε τον καλύτερο τρόπο, θα έλεγα, να κλείσουμε τον κύκλο ασφαλτοστρώσεων, για να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε μία...
0: Ναι, και φαίνεται αυτό από τα κομμάτια που έχουν ασφαλτοστρωθεί. Πάμε αλλιώς, πώς να το κάνουμε?
1: Είναι διαφορετικά.
0: Είναι άλλη εικόνα, ασφάλεια και όχι μόνο η ασφάλεια.
1: Να σας πω κάτι, κυρία Μητέρα, το πρωτεύον είναι σε όλες τις παρεμβάσεις που γίνονται, το πρωτεύον είναι να μπορούμε να δώσουμε ασφάλεια, να προσδώσουμε ασφάλεια για τη μετακίνηση των οχημάτων.
0: Μα και έχει να κάνει και με το ίδιο το όχημα. Όταν πας σε δρόμους βατούς, πέρα βέβαια από την ασφάλεια του οδηγού, έχει να κάνει και με την ζωή του ίδιου του οχήματος και με την αισθητική, άλλο τι να λέω. Πριν κλείσετε την ασφαλτόστρωση, αυτός ο δρόμος μεταξύ Πολυάνθα Αμβροσίας που έχει να ασφαλτοστρωθεί και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια, κύριε Ταμπατζά, δεν ξέρω, μπορείτε να το δείτε λίγο?
1: Ξέρετε, κύριε Μαχαίρα, μιλάμε από τον Πολύανθο μέχρι τον οικισμό της Αμβροσίας.
0: Ναι, αυτό
1: μου λέτε.
0: Ναι. Αυτό το δρόμο που ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ για την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, αλλά και για τον Αγωγό. Λοιπόν, δεν έχω δει ένας δρόμος πραγματικά, τι να σας πω, λένε οι κάτοικοι από την επιδικτατορίας έχει γίνει αυτός ο δρόμος, νομίζω.
1: Αυτά τα κομμάτια ανήκουν στο επαρχιακό, δεν ανήκουν στο επαρχιακό δίκτυο, είναι δημοτικοί δρόμοι. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι μία επιλέξιμη δαπάνη για μένα, για την περιφέρεια. Υπάρχει βέβαια τρόπος να γίνει και δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι, είναι και από τον Ίεσμο μέχρι τη Διαλαμπή. Εκεί είναι πολύ χάλια ο δρόμος και θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο, γιατί ήδη ξεκίνησε ο δρόμος από τον Ίεσμο μέχρι το Κοπτερό, άρα η κίνηση όλη θα πηγαίνει Κοπτερό, Διαλαμπή και Ίεσμο. Καταλαβαίνετε ότι και εκεί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και θα πρέπει να γίνει και εκεί κάποια παρέμβαση για να έχουμε ως το δυνατόν πιο ομαλή διάβαση της οδού.
0: Αυτό ακριβώς, γιατί και αυτό το κομμάτι του δρόμου που σας λέω χρησιμοποιείται από οδηγούς για τη θάλασσα, για το φανάρι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια. Είναι γεγονός όμως και μέσω της διαλαμπής πάνε μια άλλη μερίδα συμπολιτών μας από Ίεσμο, πηγαίνουν μέσω διαλαμπής για να βγουν φανάρι. Ναι. Γενικότερα, κυρία Μαχαίρα, γενικότερα το δίκτυο, το οδικό σε όλο τον ομό Ροδόπης, θα μου επιτρέψετε να πω και να μην παρεξηγηθώ, εκτός του επαρχιακού δικτύου που είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, χρήζει παρεμβάσεων.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε, υπάρχει τρόπος αυτό να γίνει μέσω των Δήμων φυσικά, από εκεί και πέρα με συγχρηματοδότηση μπορεί να γίνει και αυτό, κάτι το οποίο ήδη αρκετοί Δήμοι το κοιτάνε και μέσω του πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, το λεγόμενο ΠΟΠΟΑ, εκεί λοιπόν θα γίνουν κάποιες χρηματικές βοήθειες προς τους Δήμους από μέρους της περιφέρειας για να μπορέσουν να προσδώσουν σε καλύτερη κατάσταση, να δώσουμε μια άλλη εικόνα που περνάει μέσα από το καλύτερο οδικό δίκτυο του νομού στις περιοχές που είναι οι Δήμοι.
0: Ωραία. Μετά από την ωραία, κλείνουμε με τις ασφαλτοστρώσεις.
1: Το δικό για φέτος.
0: Ναι.
1: Αυτά που σας ανέφερα είναι αυτά τα οποία θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλη Νοεμβρίου, πιστεύω.
0: Ωραία. Και πάμε μετά σε τι φάση, σε ποια δράση.
1: Είναι λογικό, οι διαγραμμίσεις έχουν γίνει στα κομμάτια που γίνανε, άρα είμαστε σε καλό επίπεδο. Μένει τώρα το υπόλοιπο κομμάτι που σας μίλησα, φανάρι, 5 χιλιόμετρο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα, κυρία Μαχαίρα, εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι το γεγονός ότι μία σωστή διοίκηση, αν θέλει πραγματικά αυτό που κάνει να το κάνει με τον σωστό τρόπο, θα πρέπει να προγραμματίζει για την καινούργια τη χρονιά πάρα πολύ έγκαιρα, για την καινούργια τη χρονιά που έρχεται. Ήδη από τον μήνα Αύγουστο ετοιμάσαμε και το Σεπτέμβριο το περάσαμε από Περιφερειακή Επιτροπή το νέο πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια που περνάει μέσα από τις ασφαλτοστρώσεις για την περίοδο 27-28. Κάτι το οποίο έγινε γνωστό μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλή ώρα όπως εσείς αυτή τη στιγμή παίρνετε τηλέφωνο την προηγούμενη εβδομάδα και κατ' εμέ ορθά παίρνετε τηλέφωνο και ορθά επικοινωνούμε, δεδομένου ότι έχει ανάγκη ο κόσμος να γνωρίζει το τι μέλη γενέστε για τη νέα χρονιά, τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Και αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα αίσθημα, θα έλεγα, καλό, δεδομένου ότι
0: κάποιος ενδιαφέρεται, ναι, ότι κάτι γίνεται.
1: Και θα το πω και έτσι ο λόγος και έχει τη σημασία του γιατί το λέω. Αμέσως τώρα που θα μιλήσουμε για τις ασφαλτοστρώσεις του 27-28, είναι γεγονός ότι αφορά η αναβάθμιση αυτών των οδικών τμήματων και υποδομών που είναι στην αρμοδιότητά μας, κύριε Μαχαίρα, έχουν να κάνουν με θέσεις που παρουσιάζουν κινδύνους για την ασφάλεια και κυκλοφορία των οχημάτων. Οι εργασίες που τα οποίες πραγματοποιήθηκαν και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν θα εκτελεστούν σε εφιστάμενα ασφαλτοστρωμένα τμήματα που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες με σκοπό, όπως προείπαμε, το είπατε και εσείς, την οδική ασφάλεια.
0: Και
1: το λέω αυτό
0: μόνο.
1: Γιατί το πρώτο έργο θα μου επιτρέψετε να αναφέρω, εκείνο το οποίο έχει προγραμματιστεί για το 27, έχει να κάνει με το δρόμο από το τουριστικό περίπτερο Νυμφέας μέχρι το οχυρό της Νυμφέας. Πραγματικά έχω πει, κύριε Μαχαίρα, ότι ένιωθε πραγματικά πολύ άβολα όταν ανέβηνα ως πολίτης στο οχυρό. Μπορεί να ήταν μία φορά το χρόνο, έτσι είναι οι πολίτες, αλλά πόσο μάλιστα τώρα από τη θέση των περιφερειάρχη, όταν ανεβαίνω πάνω και πραγματικά είναι εικόνα ντροπής αυτός ο δρόμος, ο οποίος και εγώ δεν ξέρω ότι από πότε έχει γίνει και από πότε έχει να γίνει κάποια συντήρηση. Βέβαια στο παρελθόν γινόταν συντήρηση, αλλά δεν φτάνουν οι συντήρησεις, κυρία Μαχαίρα. Τα 6,5 χιλιόμετρα πρέπει να ξεκινήσουν και να τελειώσουν άσφαλτο. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα μέρος το οποίο χρήζει οπωσδήποτε παρέμβαση, οπωσδήποτε το τονίζω, και δεν έχει να κάνει, που έχει να κάνει ούτως ή άλλως με την ασφάλεια, αλλά το προσδοκόμενο, ξέρετε τι είναι για μας, είναι ο στρατιωτικός τουρισμός, είναι ένας καινούργιος όρος.
0: Ένα αξιοθέατο, βεβαίως, ένα αξιοθέατο της περιοχής.
1: Για τον απλούστατο λόγο, έχουμε ένα στρατιωτικό μουσείο στις εγκαταστάσεις του οχυρού, έχουμε ένα καταπληκτικό οχυρό, καταπληκτικό οχυρό, εννοώ από άποψη συντήρησης. Είναι ένα πολύ καλά συντηρημένο οχυρό, όπως παρόμοιο σε εφάμιλο στην κατάσταση που παρουσιάζει με το Ρούπελ, και τα δύο είναι στη γραμμή μεταξά, την τότε γραμμή μεταξά. Άρα λοιπόν έπρεπε να δώσουμε και εκεί, να δώσουμε στους συμπολίτες μας, αλλά και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις στρατιωτικού τουρισμού. Να σας αναφέρω ότι η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, έχουμε κάνει ενέργειες με την αποστολή εγγράφων σε όλες, μα σε όλες τις γενικές διευθύνσεις εκπαίδευσης της Βορείου Ελλάδος, ούτως ώστε τα σχολεία τα οποία έρχονται διήμερες, τριήμερες, πενθήμερες εκδρομές στη Θράκη, στη Ροδόπη, να πραγματικά να μπορούν να έχουν προσβασιμότητα προς το καταπληκτικό αυτό οχυρό, το οποίο είναι σημείο αναφοράς
0: της ιστορίας, βέβαια.
1: Της ιστορίας, για να, αν θέλετε, για να δημιουργούμε ένα αίσθημα στα παιδιά, να τονίζουμε το πατριωτικό τους αίσθημα, και νομίζω τα ωφέλη θα είναι πάμπολα, εκτός από τα ωφέλη του τουριστικού προϊόντος, αλλά και προς την νεολαία μας, τη μαθητιώσα νεολαία, για να τονίζουμε το εθνικό τους έτσι αίσθημα.
0: Και να μαθαίνουν και την ιστορία, κύριε Ταμπατζά, με αυτόν τον τρόπο καλύτερα να μαθαίνουν την ιστορία του τόπου μας.
1: Πολύ, ξέρετε, είναι πολύ άσχημο να βλέπουμε στους δέκτες τι γιορτάζουμε εκείνη την ημερομηνία και να μας λένε άλλον και άλλον. Αυτό δείχνει, δεν είναι μια καλή εικόνα για τα παιδιά, για τις οικογένειές τους, για το σύστημα εκπαίδευσής μας. Έτσι λοιπόν, το προσδοκόμενο είναι, όπως σας είπα, με τη δημιουργία του δρόμου αυτού, αυτά που σας προανέφερα. Δεν είναι μόνο αυτά τα έργα, είναι και άλλα έργα τα οποία θα γίνουν, τα υπόλοιπα θα γίνουν σε όλο το μήκος και πλάτος του υπόλοιπου νομού που δεν έγιναν παρεμβάσεις. Να σας αναφέρω τον οικισμό του Θελωρίου, ο οποίος, αυτά μιλάμε για μέσα στο 27 το καλοκαίρι, τον οικισμό του Θελωρίου, ο οποίος μετά την παρέμβαση της ΔΕΙΑΚ, την αποχέτευση που έκανε, πραγματικά ο δρόμος εντός του οικισμού είναι δικός μας ο δρόμος της περιφέρειας, παρουσιάζει βομβαρδισμένο τοπίο. Θα γίνουν παρεμβάσεις από το ύψος του Λύσου ποταμού στη γέφυρα του Λοφαρίου προς τις Άπες, και εκεί έχουμε πραγματικά μια πολύ άσχημη εικόνα. Συν της άλλης έχουμε και τις παρεμβάσεις που έγιναν από τον ΟΤΕ, από τις εργολαβίες που είχε ο ΟΤΕ για την τοποθέτηση ινών, οπτικών ινών. Άρα και είναι πραγματικά επικίνδυνες σε πολλά σημεία, δεδομένου ότι με το πέρασμα του χρόνου έχει αλλοιωθεί η επιφάνειά τους, δημιουργεί ένα μικρό χάντακα, ο οποίος πολλές φορές, ιδιαίτερα για τις μοτοσυκλέτες, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Και άλλες παρεμβάσεις θα γίνουν, δεδομένου ότι πρέπει να γίνουν και στον Ορεινό Όγκο. Εκεί έχω να σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή ο Ορεινός Όγκος παρουσιάζει γενικότερα μια πολύ καλή εικόνα. Τα προηγούμενα χρόνια πέσανε ασφαλτοστρώσεις πάνω στον Ορεινό Όγκο. Για το μέλλον έχω να σας πω κάποιες, αμφιβάλλω για κάποια πράγματα, θα σας τα πω στην πορεία. Αυτή τη στιγμή στον Ορεινό Όγκο γίνονται παρεμβάσεις, γιατί είχαμε πολλές καταστροφές από το χειμώνα που μας πέρασε. Το προηγούμενο, δεδομένου ότι είχαμε εντονότατες βροχές, επιδιορθώνουμε αυτή τη στιγμή τεχνικά, πολλά τεχνικά γεφύρια κοινώς, γέφυρες εκεί όπου πρέπει, μέχρι Νικήμη πάνω. Παράλληλα, μέσω της πολιτικής προστασίας θα προσπαθήσουμε να συντηρήσουν το οδικό κομμάτι του Ορεινού Όγκου εκεί όπου χρειάζονται παρεμβάσεις. Μίλησα προηγουμένως για κάποιες αμφιβολίες ότι έχει να κάνει με την καλή ποιότητα του οδικού δικτύου στον Ορεινό Όγκο. Ξέρετε, όταν κατασκευάζεται ένας δρόμος, κυρία Μαχαίρα, κατασκευάζεται, έχει κάποιες προδιαγραφές. Μπορεί να σηκώσει με διέλευση μέχρι ενός ορισμένου τονάζ αυτοκινήτων. Άρα λοιπόν αυτοί οι δρόμοι ήταν για μικρά, να δέχονται μικρές επιβαρύσεις μέχρι 10 τόνους, πόσο ήταν 15. Αυτή τη στιγμή με την έλευση των ανεμογεννητριών πάνω στον Ορεινό Όγκο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ζημιές γίνονται, ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές τους.
0: Και αυτό προβλέπετε ότι θα πρέπει να το αποκαταστήσουν ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο να αποκατασταθούν οι δρόμοι χωρίς να χρειάζεται να ξαναπληρώσει ο ελληνικός λαός?
1: Όχι, δεν προβλέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Προβλέπεται
0: πάρα
1: μόνο
0: ότι
1: κάνουν παρέμβαση τομές για να περάσουν τα ηλεκτροφόρα καλώδια Εκεί πρέπει να κάνουν παρεμβάσεις, οι οποίες παρεμβάσεις δεν είναι, θα έλεγα, και καλού επίπεδου, και εκεί πλέον γινόμαστε πάρα πιεστικοί, πάρα πολύ πιεστικοί, και έτσι πρέπει να γίνει. Και πραγματικά μας ξενίζει το γεγονός αυτό, ότι πρέπει να παρεμβαίνει ο κρατικός μηχανισμός για μια υποχρέωση μιας εταιρείας να κάνει σωστή αποκατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, με το μεγάλο βάρος των ανεμογεννητριών, φοβάμαι, λυπάμαι που το λέω, σε λίγα χρόνια θα έχουμε ένα κατεστραμμένο οδικό δίκτυο και θα χρειάζεται μια παρέμβαση πολλών εκατομμυρίων. Αλλά για να μην, ο κόσμος, για να μην δημιουργούνται αμφιβολίες, δεν μας ρωτάει κανείς, και όταν μας ρωτούσανε, η απόφαση που παίρναμε ήταν καθαρά γνωμοδοτική. Άλλοι αποφασίζουν στην Αθήνα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε το οδικό δίκτυο προκειμένου να γίνει η τοποθέτηση αυτών των ανεμογεννητριών. Τα λέω αυτά για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Όρους δεν βάζουμε επί της γνωμοδοτικής μας αποφάσεως, όρους δεν μπορούμε να βάλουμε, κύριε Ταπαντζά?
1: Κυρία Μαχαίρα, τώρα η εννέα αρχή ενέργειας, νομίζετε ότι μας ρωτάνε. Φυσικά και υπάρχουν όροι. Όταν μας ρωτάνε, μέσα στην απάντηση που δίναμε, 1, 2, 3, 5, 6, 10, αυτό, εκείνο. Από εκεί και πέρα δεν μας ρωτάνε,
0: μάλιστα,
1: κύριε Μαχαίρα. Παίρνουν μόνο περιβαλλοντολογικά. Τα αναφέρουμε βέβαια. Φυσικά και στις αποφάσεις μας τα αναφέρουμε. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν προβλήματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θέλω και κάτι που υποσχεθήκατε όταν μιλούσατε στην ΕΡΤ λίγο καιρό πριν, ότι θα συγκαλέσετε μία σύσκεψη για την τύχη του μεσαιωνικού γεφυριού εκεί στο Δήμο Ιάσμου, μεταξύ Πολυάνθου και Ιάσμου. Λοιπόν, πάει κόσμος, βλέπει το γεφύρι. Το γεφύρι χρήζει παρεμβάσεων συντήρησης. Από ό,τι ξέρω, έχει απενταχθεί από το πρόγραμμα στο οποίο το προγραμμάτιζε η εφορία αρχαιοτήτων γι' αυτό. Αλλά είπατε ότι θα συγκαλέσετε μία σύσκεψη για να δείτε πού βρισκόμαστε και τι μπορεί να γίνει. Έχω ξανά τη δέσμευσή σας.
1: Εννοείται, κύριε Μαχαίρα, εννοείται. Ο τουρισμός είναι, θα έλεγα, το σημαντικότερο κομμάτι, και επιτρέψτε μου να πω, είμαι φιασότης του τουρισμού, της ανάπτυξης του τουρισμού, δεδομένου ότι το αγροτικό κόσμος, βλέπετε, το αγροτικό εισόδημα συνεχώς φθήνει, δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, και δεν έχει ώρα, δεν τις ώρες να μιλήσουμε τι ενέργειες κάνουμε εμείς γι' αυτό για να το αναστρέψουμε. Εκείνο που έχει σημασία λοιπόν είναι να οδηγηθούμε και σε μια άλλη κατάσταση, προς τον τουρισμό, ο οποίος θα μας προσδώσει πάρα πάρα πάρα πολλά έσοδα.
0: Κάτι θα βοηθήσει από το χαμένο εισόδημα του πρωτογενού τομέα. Για να δούμε.
1: Γίνονται και εκεί πολύ σημαντικές ενέργειες. Να σας αναφέρω ότι χρόνο ανοίγει ο δρόμος Δίκελα Μαρόνια και θα γίνει, θα μου επιτρέψετε να πω, ένας χαμός από ξένο κόσμο που θα έρχεται από Αλεξανδρούπολη. Παρ' όλα αυτά, για το συγκεκριμένο που με ρωτάτε, φυσικά και έκανα ενέργειες. Ήρθα σε επαφή με τα τμήματα τα ανάλογα του Αρχαιολογικού Μουσείου. Ξέρετε, για να γίνουν ενέργειες πρέπει να υπάρχουν.
0: Έχουμε μισό λεπτό μόνο. Ναι, πείτε
1: μου. Όριμες μελέτες.
0: Δεν
1: υπάρχουν. Δεν είναι όριμες οι μελέτες όλες, κύριε Μαχαίρα, για να γίνει η παρέμβαση που πρέπει να γίνει. Εκεί λοιπόν προσανατολιζόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να τελειώνουμε κάποια πράγματα για να απαιτήσουμε.
0: Σωστά.
1: Και στην οποία τον όρο απαιτήσουμε χρηματοδοτικό εργαλείο.
0: Για την συντήρηση και την προσθήκη του κομματιού για να το γεφύρι να φτάσει και στην άλλη πλευρά. Κύριε Ταπαντζά, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε φυσικά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Ό,τι καλύτερο. Γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτηρίου στην Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τη αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως υποπτούς για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Μπρεντ στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 μέρες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Το Ιράν ενδέχεται μέσα σε 2 εβδομάδες να μην έχει τίποτα να ανταλλάξει, καθώς απομένουν στην Τεχεράνη περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια προς παράδοση στην Κίνα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Fox ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Η ιστορική νίκη πέτυχε η εθνική ομάδα, κερδίζοντας για πρώτη φορά τη Γερμανία με 1-0 και μάλιστα εκτός έδρας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του δημόσιου ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο για 3η συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου Αθηνών Πειραιάς στις 3 μετά το μεσημέρι, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αναδείχθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού λόγω φωτιά σε απορρίμματα στην περιοχή Νουνού στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίων των Συρμών. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιοελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου 1 δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 70 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία, Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή, η Αμαλία Γαρυφαλίδου. Τους οικισμούς Μεσούνης, Εγκύρου, Καλίστης και Γλυφάδας και την παραλιακή ζώνη Φαναρίου Αρρωγής Μέσης περιλαμβάνει το σημερινό δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης, το οποίο ξεκίνησε στις 8. Αντίστοιχα, το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ξάνθης, που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα, θα περάσει από τα χωριά Πύλημα, Ισαία, Γέρακα, Μέγα Εύμηρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνα, Άνω και Κάτω Καριόφυτο, Νεοχώρη, Άνω και Κάτω το Ιωνικό, Σταυροχώρη, Πασχαλιά και Δρυμιά. Κοσμοσυρωή σημειώθηκε στους κεντρικούς δρόμους της Κομωτινής λόγω της Λευκής Νύχτας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή. Η βραδιά διασκέδασης και εκπτώσεων, βοηθούντος και του καιρού, προσέλκυσε χιλιάδες κατοίκων και επισκεπτών. Την επιτυχία της δράσης και τη σημασία της στήριξης της τοπικής αγοράς σημείωσαν στις δηλώσεις τους οι εκπρόσωποι των τοπικών παραγωγικών φορέων και καταστηματάρχες. Με αναφορά στη διαχρονική αξία του θεσμού αλλά και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Αμοθράκης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης χαιρέτησε τη διοργάνωση του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο νησί από τις 25 έως 27 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα έκανε λόγο για έναν θεσμό με ιστορία, συνέχεια και σημαντική παρουσία στον δημοσιογραφικό και δημόσιο διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συνεχίσει να στηρίζει το συνέδριο και να εργάζεται για την περαιτέρω ενίσχυση και εξωστρέφειά του. Στις εργασίες έλαβαν μέρος 45 ομιλητές και 150 δημοσιογράφοι, σύνεδροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αναπτύχθηκαν θεματικές σχετικά με την ελληνική γλώσσα και την περιβαλλοντική κρίση, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ελευθεροτυπία, την ανεξαρτησία του τύπου και την ανάγκη για έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση. Χορηγός του συνεδρίου ήταν η ΕΡΤ. Πρόταση για οργανωμένη και νόμιμη συλλογή ξερών και κατακείμενων ξύλων από τους κατοίκους κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαρονίας Απόλ η παράταξη της Αντιπολίτευσης Επανεκκίνηση εν ώψη του χειμώνα και της ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά της περιοχής μας. Όπως τονίζει ο επικεφαλής Δίνος Χαριτόπουλος, ο οποίος ζητά από τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει άμεσα σχετική πρωτοβουλία προς κάθε αρμόδιο. Το θέμα θα συζητηθεί στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου μεθαύριο, 29 του μηνός. Την πληρωμή 14,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 34.200 δικαιούχους γεωργούς και την προμήθεια λιπασμάτων ολοκλήρωσε η ΑΔΕ. Πρόκειται για τον τρίτο κύκλο πληρωμών που αφορά παραστατικά αγοράς που εκδόθηκαν από την 1η Ιουλίου ως και τις 31 Αυγούστου 2026 συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων δύο φάσεων πληρωμών, συνολικά μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 34 εκατομμύρια ευρώ σε 68.000 δικαιούχους. Η 30 Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από την Ελληνική Πολιτεία ως ημέρα μνήμης των Εθνικών Ευεργετών. Στην Κομωτινή θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις. Στις 8 το πρωί έπαρση της σημαίας στο Ηρώ. Στις 11 δοξολογία στο Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού του Θεοτόκου. Ακολούθως θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από την εκπαιδευτικό του 5ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Κομωτινής Αναστασία το Πάτσι. Στις 11.30 κατάθεση στεφάνων στο Ηρώ. Στις 7 παρα 10 το απόγευμα η προστολή της σημαίας στο Ηρώ. Στην εκφώνηση των τελετών στο Ηρώ η δημοσιογράφος και η προϊσταμένη της ΕΡΤ Κομωτινής Ειρήνη Τσακίρη. Ενώπιον της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντών δοτών μυελού των οστών, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος διοργανώνει για 5η χρονιά πανελλήνια εθελοντική δράση. Το Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής συμμετέχει σε μια σειρά εκδηλώσεων μέσω της νοσηλευτικής υπηρεσίας του και σε αυτό το πλαίσιο στις 30 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα μια ακόμη διαδικασία εγγραφής εθελοντών δοτών από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του νοσοκομείου. Η διαδικασία είναι απλή, ασφαλής και ανώδυνη, καθώς γίνεται με τη λήψη δείγματος από στοματική κοιλότητα. Οι εθελοντές δότες πρέπει να είναι από 18-45 ετών. Με την προσφορά τους δίνουν ελπίδα ζωή σε ασθενείς στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο που αναζητούν ένα συμβατό δότη. Κάθε νέα εγγραφή εθελοντή δότη μπορεί να σώσει μια ζωή. Strings in Motion, έγχορδα εν κινήσει, είναι ο τίτλος της συναυλίας που θα δώσει η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου Mozart του Salzburg στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ. Καλλιτεχνική διεύθυνση Χρήστος Κανέτης υπό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Την 5η 1η Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα ξεκινούν τα μαθήματα παραδοσιακών χορών από τη Μικρά Ασία και από όλη την Ελλάδα στο Σύλλογο Καπαδοκών και Μικρασιατών Ροδόπης, ο Μέγας Βασίλειος. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του πρώτου καπί Κομωτινής επί της Οδού Φιλίππου, παράλληλη της πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, κάθε 5η 6 με 9 το απόγευμα. Εκδηλώσεις για την 107η επέτειο της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσης Ξάνθης στον Εθνικό Κορμό θα πραγματοποιήσει η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, θέως Δέλτα Σώμα Στρατού. Συγκεκριμένα, από την 1η στις 4 Οκτωβρίου, στη λέσχη αξιωματικών φρουράς, έκθεση οπλισμού από το 1821 ως το 1919 του ιστορικού και συλλέκτη Σπύρου Κατσίρα με τίτλο «Κοιμήλη Ελευθερίας από το γένος στο έθνος» και έκθεση φωτογραφικού υλικού αρχείων του ελληνικού στρατού και οπτικού ακουστικού υλικού αφήγηση των γεγονότων του χρονικού της απελευθέρωσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη και στις δύο εκθέσεις. Ακόμη την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην Κεντρική Πλατεία Δημοκρατίας, μετά το πέρας της παρέλασης, στρατιωτική μπάντα θα πεονίζει εμβατήρια. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη στις 8 το πρωί ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.
5: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα Δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM. 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. 28 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, σήμερα. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 μεγάκυκλους της μπάντας των FM, από τους 91,2 μεγάκυκλους της μπάντας των FM, από το διαδίκτυο επίσης, από τον ιστότοπο erteco.gr. Είναι ο ιστότοπος στον οποίο βρίσκεται όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι το ιστότοπος όπου βρίσκεται όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ο ιστότοπος όπου μπορείτε να βρείτε όποια μουσική και όποιο τραγούδι σας ενδιαφέρει, σας αρέσει, οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου, μουσικές, μελωδίες, τραγούδια όλων των ειδών, όλων των γούστων, όλων των περιστάσεων και συνάμα ενημέρωση 24ωρη για ό,τι σημαντικό συμβαίνει στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε και κάνουμε παρέα καθημερινά από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 11. Το ΕΡΤΕΚΟ υπάρχει και σε εφαρμογή για τάμπλετ και κινητά. Κατεβάστε το, αξίζει, θα με θυμηθείτε. Σερφάρετε, ψάξτε το, αφιερώστε λίγο χρόνο να το γνωρίσετε και νομίζω ότι θα μου δώσετε τα 1000 δίκια για την παρότρινση αυτήν. Του Οσίου Χαρίτωνος, του Ομολογητού σήμερα και του Αγίου Αλκίσονος, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Αλκίσον και στον Χαρίτων. Και Χαρίτος λέει και Χαρίτωνας, μάλιστα. Σπάνια ονόματα και ταυτόχρονα Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Η λύσα, η γνωστή νόσος που προσβάλλει τα ζώα και από την οποία θα και ο άνθρωπος πρέπει να προφυλάσσεται. Λοιπόν, τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου, να δούμε λίγο τα φαρμακεία μας, σήμερα 28 Δευτέρα, κανονικά το πρωί όλα τα φαρμακεία ανοιχτά ως τις 3.30, ναι. Μετά τις 3.30 και ως τις 8 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία, Ζεϊνέπ Καϊμακτσόγλου στην οδό Μπιζανίου 27, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 15 55 050, και Δημήτριος Μίτσιου στην οδό Σισμάνογλου 13, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 844 84. Από τις 8 το βράδυ ως τις 8 το πρωί αύριο θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Ειρήνης Τερζίδου στην οδό Αγίου Γεωργίου 3 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 278 76.

Το σημερινό δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης έχει ήδη ξεκινήσει και πάει από Μεσούνια γύρω καλή στην Γλυφάδα, παραλιακή ζώνη Φαναρίου Αρρωγής Μέσης. Το δρομολόγιο της Ξάνθης θα ξεκινήσει το απόγευμα στις 7 και θα πάει από Πύλημα, Ισαία, Γέρακα, Μεγάλο Εύμηρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνα, κάτω και άνω Καριόφυτο, Νεοχώρη, άνω και κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρη, Πασχαλιά και Δρυμιά. Οι κινητές αστυνομικές μονάδες που πηγαίνουν στα απομακρυσμένα χωριά προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους κατοίκους τους, ώστε αυτοί να μην είναι αναγκασμένοι για υποθέσεις έτσι χαμηλής έντασης και περιορισμένων δικαιολογητικών και απαιτήσεων να κατεβαίνουν στα αστικά κέντρα, μια εξαιρετική πρωτοβουλία και ενέργεια της ελληνικής αστυνομίας.

στην πράσινη ζώνη όλη η Ελλάδα σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ένας μήνας έμεινε περίπου ακόμη για να λήξει η αντιπυρική περίοδος. Χαμηλή η επικινδυνότητα λοιπόν σε όλη την επικράτεια. Να δούμε και τον απολογισμό μετά τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου, τον απολογισμό αυτής από την Πορτομαγιά μέχρι και 31 Οκτωβρίου, πόσες πυρκαγιές είχαμε, τι εκτάσεις κάηκαν, δυστυχώς χάσαμε και συνανθρώπους μας. Παρόλα αυτά, ας παραμείνουμε έτσι σε ετοιμότητα, σε εγρήγορση, ας συνεχίσουμε να προσέχουμε γενικότερα με τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, με τις εργασίες που κάνουμε και εννοείται μόλις δούμε τίποτα καπνό ή φωτιά ή φλόγα, καλούμε στο 199 ή στο 112. Έτσι. Ο καιρός εντωμεταξύ συνεχίζεται σε αυτό το ίδιο με τις τελευταίες ημέρες πάνω κάτω μοτίβο. Δηλαδή, ναι, μεν η θερμοκρασία έχει πέσει από τα 30 του καλοκαιριού, φτάνει μέχρι τους 20, 21, 22, 23, 24 κατά τόπους. Δεν κάνει ιδιαίτερο κρύο, αυτό είναι καλό. Έχουμε κάποιους βοριάδες που φυσάνε. Το πρωί και το βραδάκι κάνει την ψύχρα του. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι, έτσι δεν είναι, να μην χρειαστούμε πετρέλαιο ή τουλάχιστον να μην χρειαστούμε αυξημένες ποσότητες πετρελαίου. Κάπου έτσι πρόχειρα που τα κοίταξα, κάπως έτσι λέει θα κινηθεί γενικότερα. Εντάξει, χειμώνας είναι, ό,τι και να πούμε εμείς. Μακάρι όμως να βοηθήσει και ο καιρός, γιατί τα πράγματα με την ενέργεια δεν είναι καθόλου καλά.

Δικοθέτω! Δεν μπορώ να περιμένω! Δεν μπορώ! Δεν μπορώ να περιμένω! Δικοθέτω!

στο κόρνο στο 56. Μακινάς. Ο Χαριστέας το 1-0. Εμείς προχωρούμε. Αυτοί υποχωρούν. Ρε μήπως ο Βάσκο Ντεγκάμα ήταν Έλληνας.

0: Δεν περιγράφω άλλο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Μνήμες του 2004. Παρακαλώ, Βαγγελία, θυμάσαι το 2004, Πω. Πέρασαν 22 χρόνια, ρε εσύ. 22 χρόνια. Και ήρθαν... παιδί δεν είχαμε. Δίκιο έχεις. Λοιπόν, και ήρθαν αυτά τα παλικαράκια τώρα που δεν είχαν γεννηθεί τότε, ίσως κάποια από αυτά. Δηλαδή ο Καρέτσας, ας πούμε, 19 τώρα γίνεται, τον Νοέμβριο. Δεν είχε γεννηθεί. Ήρθαν αυτά τα παλικαράκια χθες της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου και μας θύμισαν όχι μόνο εκείνον τον Νικηφόρο τελικό, όλη εκείνη την περίοδο που μάτς με το μάτς προχωρούσε το ελληνικό πειρατικό, όπως βαφτίστηκε η θρηλυκή εκείνη η ομάδα. Και μάλιστα ανακάλεσε αυτές τις μνήμες όχι μόνο με την τεράστια ιστορική νίκη επί της Γερμανίας. Ιστορική, διότι μέχρι χθες 10 φορές είχαμε παίξει με τη Γερμανία και τις 10 φορές είχαμε χάσει, Ευαγγελία. Για πρώτη φορά λοιπόν πήραμε αποτέλεσμα και μάλιστα νίκη απέναντι στη Γερμανία, μέσα στη Γερμανία, μέσα στην έδρα της μιας από τις παγκόσμιες υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου. Αυτά τα παλικαράκια να είναι καλά. Και μάλιστα μας ανακάλεσαν τις μνήμες εκείνες όχι μόνο με την νίκη, λέγαμε, αλλά και λίγο με τον τρόπο που ήρθε αυτή. Διότι θα μου πείτε τώρα, αυτό δεν μειώνει με τίποτα την τεράστια επιτυχία, αλλά έχει τη σημασία του, διότι γίνεται ο παραλληλισμός εκείνος και πολλοί συνάδελφοι, αθλητικοί συντάκτες, παράγοντες του ποδοσφαίρου εκτιμούν ότι με βάση αυτήν την εικόνα και με βάση φυσικά πρωτίστως το ταλέντο των σημερινών παικτών, αυτή η ομάδα μπορεί να προχωρήσει πολύ μακριά, πολύ ψηλά. 70% λοιπόν είχε κατοχή της μπάλας η Εθνική Γερμανία εχθές και 30% μόνο η ελληνική ομάδα. 6 προσπάθειες προς το ελληνικό τέρμα είχαν οι Γερμανοί, αλλά εκεί είχαμε τον Κέρβερο, τον Τζολάκη, τερματοφυλακάρα το παιδί, έπιασε μεγάλα σουτ, έβγαλε μεγάλες επεμβάσεις. Μία προσπάθεια on target είχαμε εμείς και η μπάλα πήγε μέσα, άμα σε θέλει ρε παιδί μου καμιά φορά, με κόντρα, εντάξει, πήγε μέσα από το Κουρμπέλι, από το πόδι του Κουρμπέλι. 17-6 υπέρ των Γερμανών συνολικά οι προσπάθειες, 690 οι πάσες των Γερμανών, 222 των Ελλήνων. Σε κάθε περίπτωση όμως, γι' αυτό είναι και ο βασιλιάς των αθλημάτων το ποδόσφαιρο, τα στατιστικά πολύ συχνά δεν έχουν τη σημασία εκείνη η οποία αντικατοπτρίζει και το τελικό αποτέλεσμα. Και οπωσδήποτε κρατάμε το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά, τα Ελληνόπουλα, αφενός έχουν ταλέντο, είναι αυταπόδεικτο, είναι αποδεδειγμένο από τις πορείες, από τις καριέρες που κάνουν. Τα πιο πολλά παίζουν, δεν ξέρω αν είναι τα πιο πολλά, εν πάση περιπτώσει πολλά από αυτά τα παιδιά παίζουν στο εξωτερικό σε μεγάλα πρωταθλήματα. Ο Τσιμίκας, ας πούμε, γύρισε και είπε και κέρδιζα τον Κλοπ, τον προπονητή της Γερμανίας, με αυτά που μου μάθε στη Λίβερπουλ, με τα δικά του όπλα δηλαδή. Αυτό και μόνο, ας πούμε, δεν είναι μια απλή δήλωση. Σημαίνει πολλά πράγματα. Δηλαδή ο Τσιμίκας από τις Σέρες, αν δεν κάνω το παλικαράκι, έχει διαγράψει μια τεράστια πορεία και έφτασε μέχρι και τη Λίβερπουλ, όπου είχε προπονητή τον Κλοπ, ο οποίος προπονεί τώρα την Εθνική Γερμανίας. Δεν είναι λίγο αυτά που πετυχαίνουν τα Ελληνόπουλα, και είναι βέβαιο ότι πολλά ακόμη Ελληνόπουλα μπορούν να κάνουν τέτοιες καριέρες, αρκεί οι θύνοντες. Δεν ξέρω τώρα, είναι προπονητές, είναι παράγοντες, είναι managers, να ρίξουν το βλέμμα τους στα Ελληνόπουλα και να μην κατακλείζονται όλα τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα, όλων των κατηγοριών δηλαδή, με ξένους παίκτες. Είδαμε και τον Όφη, με πλειονότητα Ελλήνων παικτών στη σύνθεσή του, τι κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, ιστορική νίκη για την Ελλάδα στη Γερμανία, λοιπόν, μπροστά σε... άλλοι είπαν 10.000 Έλληνες, άλλοι είπαν 8.000 Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί Έλληνες βρέθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου, στο Augsburg, στο πλαίσιο του National Link, έτσι, αυτή είναι την καινούργια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί, έχει θεσπιστεί, προκειμένου να οι ομάδες να είναι πιο ανταγωνιστικές και πιο ποιοτικές, αντί να κάνουν φιλικά μεταξύ τους. Είναι λίγο πολύπλοκο το σύστημα. Το National Link έχει και κατηγορίες και δίνει και προκρίσεις σε Euro, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τώρα εγώ δεν είμαι πρόχειρος να σας το αναλύσω. Κάποια στιγμή θα το δούμε με τον Παναγιώτη τον Γιώγα. Ίσως και στην εκπομπή του σήμερα έχει κάτι να πει περισσότερο. Λοιπόν, στο 74, στο 74ο λεπτό ήρθε το γκολ για την ελληνική ομάδα, η οποία δεν δέχτηκε μεγάλες κλασικές φάσεις, δηλαδή δεν απειλήθηκε τρομερά. Okay, είχε την υπεροχή η γερμανική ομάδα, έβγαλε κάποιες μεγάλες φάσεις ο Τζολάκης. Ωστόσο η ελληνική ομάδα δεν, εντάξει, κουράστηκαν τα παιδιά, έτσι, μας είχαν στο τρέξιμο, μας είχαν στην πίεση, εννοείται. Εν τω μεταξύ τώρα, τι έχει γίνει, η Ελλάδα μετά και το διπλό μέσα στη Σερβία, στο 90 τόσο, από, με ανατροπή, χάναμε 0-1, το γυρίσαμε, κερδίσαμε 1-2 μέσα στη Σερβία, κερδίσαμε τώρα 0-1 μέσα στη Γερμανία και φιγουράρουμε πρώτοι στον όμιλό μας με 6 βαθμούς. Ακολουθεί η Ολλανδία, η οποία πήρε Χ στη Γερμανία και κέρδισε τη Σερβία με 4 βαθμούς. Έναν βαθμό έχει η Γερμανία, αυτόν που έκανε ισοπαλία με την Ολλανδία. Χωρίς βαθμό παραμένει η ομάδα της Σερβίας. Τι γίνεται τώρα? Την ερχόμενη 5η, 1η Οκτωβρίου, στις 10 παρατέταρτο, στο γήπεδο της Τούμπας και όχι στην Αθήνα, η Ελλάδα φιλοξενεί την Ολλανδία. Επομένως, Ευαγγελία, φαντάσου τι έχει να γίνει στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στην Τούμπα. Ψυχολογία στα ύψη της ομάδας, των φιλάθλων, έτσι. Δηλαδή, φαντάσου να κερδίσει, που το ευχόμαστε και το πιστεύουμε. Και, εντάξει. Θα στηθεί τρελό πανηγύρι στο Λευκό Πύργο. Πάμε. Το πρωί έχουμε εκπομπή. Τελειώσει το μάτς 10 παρατέταρτο, ξεκινάει. Τελειώσει κάτι στις 12 η ώρα, 12 παρά. 5 ώρα το πρωί άμα ξεκινήσουμε, 8 η ώρα θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά. Μπράβο σε όλη την εθνική ομάδα. Τίποτα δεν τελείωσε ακόμα βέβαια, έτσι. Συνολικά θα δώσουμε 6 παιχνίδια, Θα παίξουμε και με, όπως, και με τη Γερμανία και με τη Σερβία, θα παίξουμε και εντός έδρας. Αλλά με σοβαρότητα, η ποιότητα υπάρχει. Σοβαρότητα, στοχοθεσία, πίστη, αφοσίωση. Τώρα δεν θα επισέλθουμε έτσι σε διάφορες κριτικές που γίνονται για το ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει. Δεν είμαι ειδήμων. Έχω άποψη, όπως όλοι οι Έλληνες. Ευαγγελία, όλοι οι Έλληνες έχουν την άποψή τους. Αλλά τώρα δεν νομίζω ότι η δική μου άποψη έχει κάποια σημασία και βαρύτητα. Κάποιοι άλλοι ξέρουν καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς κρατάμε τις χαρές που μας δίνει η εθνική ομάδα και όχι μόνο η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, έτσι, για όλα τα αθλήματα μιλάμε. Τις χαρές που μας δίνουν οι Έλληνες αθλητές γενικότερα. Όταν δεν τα καταφέρνουν, είμαστε στο πλάι τους, συνεχίζουμε να τους υποστηρίζουμε. Είναι τα παιδιά μας, έτσι, είναι τα δικά μας παιδιά, είναι Ελληνόπουλα. Μπράβο τους, ευχόμαστε ολοκαρδίως κάθε επιτυχία, μακάρι να μας οδηγήσουν στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε Μουντιάλ, γιατί το αξίζουν, ωραία, είναι η καλύτερη φουρνιά, πράγματι, είναι η καλύτερη φουρνιά που έχει βγάλει η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Το αξίζουν τα παλικαράκια. Μπράβο στα ίδια, μπράβο στις οικογένειές τους, μπράβο στους δικούς τους ανθρώπους, σε όλο το staff εκεί της εθνικής ομάδας και μακάρι και την Πέμπτη να πανηγυρίσουμε μια μεγάλη νίκη, γιατί και η Ολλανδία είναι παγκόσμια δύναμη, έτσι, στο ποδόσφαιρο. Έδειξαν ότι μπορούν, και αφού έδειξαν ότι μπορούν και έδειξαν ότι το πιστεύουν κιόλας, όλα είναι δυνατά. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Μπράβο, παιδιά.

Και για όσους και όσες ενδιαφέρεστε να πάτε στο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με την Εθνική Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την ερχόμενη Πέμπτη, να σας ενημερώσουμε ότι τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν σήμερα διαδικτυακά από τις 11, σε μια ώρα από τώρα δηλαδή. Οι τιμές κυμαίνονται από 20 έως 50 ευρώ και τα παιδικά από 10 έως 25. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και το παιχνίδι Ελλάδας-Γερμανίας, ο επαναληπτικός του χθεσινού μάτς δηλαδή, που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, πάλι στο γήπεδο της Τούμπας, πάλι στις 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, θύρα 1, κανονικό εισιτήριο, 50 ευρώ, το παιδικό 25. Θύρες 2 και 3, το κανονικό 40 ευρώ, το παιδικό 20. Θύρες 4 και 4α, μόνο κανονικό εισιτήριο, 15 ευρώ. Θύρες 5 και 6, 30 ευρώ το κανονικό, 15 το παιδικό. Θύρες 7 και 7α, 20 το κανονικό, 10 το παιδικό. Τώρα έχει και έναν αστερίσκο εδώ. Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων. Ομολογώ, δεν γνωρίζω τι σημαίνει στην πράξη αυτό. Τρόπος παραλαβής του εισιτηρίου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριό του στο email που έχει δηλώσει. Για την είσοδο του στο γήπεδο απαιτείται η χρήση QR code στο κινητό του, είτε εκτυπωμένο εισιτήριο σε εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται σε αυτό. Διευκρινήσεις. Η θύρα 8 θα διατεθεί στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, δηλαδή στην 8 θα μπουν οι Γερμανοί. Επίσης, κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα μόνο εισιτήριο αγώνα. Δεν απαιτείται η ταυτοποίηση του εισιτηρίου στο gov.gr wallet. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Δεν απαιτείται αυτού του είδους η ταυτοποίηση, οπότε είναι πιο εύκολη η διαδικασία. Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν, θα πρέπει να έχουν το εισιτήριό τους, αυτό το μειωμένο που είπαμε, έτσι. Και φυσικά να συνοδεύονται από κάποιον ενήλικο. Για τα παιδιά ως και 15 ετών ισχύει ειδική προνομιακή τιμή υπό την προϋπόθεση ότι θα επιλεγεί η κατηγορία εισιτηρίου παιδικό και θα καταχωριστεί έγκυρο άμκα του παιδιού. Παρακαλούνται και καλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να φέρουν οπωσδήποτε κάποιο έγγραφο ταυτοπροσωπείας, είτε αστυνομική ταυτότητα, είτε δίπλωμα, είτε διαβατήριο, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Δύο ματσάρες για την εθνική μας, για την εθνική αυτή που είναι χάρμα οφθαλμών, την ερχόμενη 5η 1η Οκτωβρίου στο γήπεδο της Τούμπας και την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου πάλι στο γήπεδο της Τούμπας. Την Πέμπτη παίζουμε με την Ολλανδία, την Κυριακή φιλοξενούμε τη Γερμανία. Εισιτήρια είπαμε από τις 11, τώρα λογικά μπαίνετε στο site της ΕΠΟ, έτσι δεν είναι? Είναι ανακοίνωση της ΕΠΟ. Ωραία, μπείτε εκεί και το ψάχνετε. Και καλά να περάσετε και με τη νίκη.

ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM. 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και πάμε λίγο έτσι να προσγειωθούμε στην ζώσα καθημερινότητα. Καλό το ξέφρενο πάρτι λόγω εθνικής από χθες το βράδυ, καλό το ευχάριστο κλίμα, η εθνική ανάταση, αλλά να δούμε και την καθημερινότητα, τι γίνεται στο θέμα αυτό που είπαμε λίγο στην αρχή, της ενέργειας, των καυσίμων. Έρχεται χειμώνας, η βενζίνη στα ύψη, σε 17 μέρες ανοίξει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε να συνομιλήσουμε λίγο για να μας δώσει έτσι μία εικόνα, να μας δώσει κάποια στοιχεία του πράγματος, με τον πρόεδρο των βενζινοπολών νομού Ροδόπης, τον κύριο Χρήστο Ταπατζά. Πρόεδρε, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας, κύριε Πετραγούβλε.
0: Γνωρίζουμε όλοι ότι εσείς είστε οι τελευταίοι της αλυσίδας και οι οποίοι είστε και λίγο και το αμορτισέρ, ας πούμε, των πολιτικών που ασκούνται, ακούγοντας τα παράπονα, την κρίνια των καταναλωτών. Να ρωτήσω, σήμερα βλέπω αυτή τη στιγμή το Brent είναι στα 98,7 το βαρέλι, κάτω δηλαδή από τα 100 ευρώ. Έχετε εσείς κάποια πρόβλεψη, ίσως και συνομιλώντας με συναδέλφους σας από την Αθήνα, ας πούμε, για το πώς θα κινηθεί το πράγμα ή το εύρος εντός του οποίου πιθανολογείται ότι θα κινηθούν οι τιμές?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τελευταία εξέλιξη ύστερα από την άρνηση που υπάρχει από πλευράς Αμερικής,
0: της πρότασης του Ιράν,
1: στην πρόταση του Ιράν να βρεθεί η λύση, βλέπουμε ότι ξανααναψε το πράγμα. Βλέπουμε ότι από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα, είναι τόσο ασταθής η κατάσταση εκεί πέρα.
0: Που με μία δήλωση ανεβαίνει, με μία δήλωση κατεβαίνει.
1: Αυτό ακριβώς, μεταβάλλει ακριβώς τις τάσεις που υπάρχουν. Η τελευταία πρόβλεψη είναι για να πάμε πάλι προς τα πάνω, να γυρίσει προς τα πάνω. Εκεί που πιστεύαμε ότι λιγάκι θα πέσει, ύστερα και από τις εξαγγελίες εδώ της κυβέρνησης της δικής μας, ότι θα κρατήσουν τις τιμές με επιδοτήσεις, και αισιοδοξούσαμε ότι κάτι μπορεί να γίνει και να πέσουν λίγο. Τώρα βλέπουμε ότι πάλι το κλίμα αντιστρέφεται και πάλι μιλάνε για αύξηση των τιμών. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον και μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους δεν θα έχουμε μεταβολές, δηλαδή να πάμε σε πολύ χαμηλές τιμές όπως αυτές που ξέραμε, δηλαδή στο 1,70, 1,80, 1,60. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα μείνουν γύρω στα 2 ευρώ οι τιμές. Και είναι πολύ λυπηρό, γιατί όπως είπατε και εσείς, ξεκινάει μια περίοδο, χειμερινή περίοδο, ήρθε ο χειμώνας, θα χρειαστούν τα νοικοκυριά καύσιμα, θα χρειαστούν οι αγρότες μας καύσιμο για να κινηθούν και να δουλέψουν τα χωράφια τους.
0: Το ντίζελ κίνησης, τι τιμή έχει τώρα, πρόεδρε?
1: Σήμερα είμαστε στα 2,23.
0: Πάνω και από τη βενζίνη,
1: Ναι, ξεπερνάει κατά 2-3 λεπτά τη βενζίνη. Όπως έχω πει πολλές φορές, είναι λυπηρό που καθόμαστε και συζητάμε και λέμε επιδότηση, επιδότηση, επιδότηση.
0: Ναι.
1: Ένας είναι ο μόνος τρόπος για να πέσει η τιμή, παιδιά. Μείωση. Να ρίξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και δεν μπορώ να καταλάβω, πιστέψτε με, το γιατί δεν μπορεί η δική μας χώρα και μπορούν όλες οι υπόλοιπες. Δηλαδή δεν μπορεί μια γειτονική Βουλγαρία που μπήκε χθες να έχει το κατώτατο όριο του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 36 λεπτά και εμείς να είμαστε στα 70 στη βενζίνη. Δηλαδή, το έχω πει πολλές φορές, αν θα κάνουμε την πράξη απλά μαθηματικά και δούμε τη διαφορά επί το φόρο που βάζουμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι η διαφορά που έχουμε αυτή τη στιγμή στην τιμή της βενζίνης.
0: Με τη Βουλγαρία,
1: Ναι, και βλέπουμε να φεύγουν σοριδών ο κόσμος και να φεύγει ελληνικό ευρώ, να το πω εγώ έτσι που το λέω, στη διπλανή χώρα, και να τους έχουμε κάνει, να το πω έτσι απλά, μάγκες.
0: Ναι, το προηγούμενο διάστημα και λόγω καλοκαιριού και της αύξησης της κυκλοφορίας κάπου είχε μετριαστεί αυτή η διαρροή προς τη Βουλγαρία, νομίζω, πρόεδρε, και τώρα ξαναεντείνεται.
1: Όντως, περάσαμε ένα καταπληκτικό καλοκαίρι. Ιούνιος Ιούλιος και Αύγουστος ήταν πολύ καλοί μήνες. Ανεβήκαμε πάρα πολύ στις καταναλώσεις μας. Μπορώ να πω, χαμογελάσαμε ξανά, θυμηθήκαμε παλιές ωραίες.
0: Τι ωραίο να έχουμε δηλαδή πάντα τέτοια νέα, βρε πρόεδρε, να σας ακούμε να λέτε.
1: Όχι, δεν κρύβομαι, σας το έχω, βλέπετε ότι ό,τι να πω το λέω. Δεν κρύβομαι, ήταν ένα καταπληκτικό καλοκαίρι για τον κλάδο μας. Υπήρχε αύξηση, υπήρχε κόσμος που, ο εσωτερικός τουρισμός που λέμε, ο οποίος μας έφερε αρκετή δουλειά. Και βλέπουμε ότι ξαφνικά από τις 10 του Σεπτέμβρη και μετά σε ελεύθερη πτώση. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση σε εμάς. Ή θα γελάμε ή θα κλαίμε, ένα από τα δύο. Δηλαδή ενδιάμεσο δεν υπάρχει για μας, δυστυχώς.
0: Ναι. Και είναι, το δυσίωνο είναι αυτή η εκτίμηση που κάνετε και η οποία είναι κοινή εκτίμηση των παραγόντων της αγοράς, ότι εκτός και αν γίνει κάνα θαύμα, εντός ή εκτός εισαγωγικών, τα βρούνε, αποκλιμακωθεί θεαματικά η κατάσταση και κάνει βουτιά η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Διαφορετικά θα πάμε σε αυτή την εκτίμηση που λέτε, ότι μέχρι και τα μέσα του επόμενου έτους θα σταθεροποιηθούμε σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο.
1: Εντάξει, ακόμη και αυτό να γίνει, από αυτά που διαβάζουμε τουλάχιστον, έτσι, βλέπουμε ότι πλέον οι αποθήκες, να το πούμε, είναι όλες άδειες. Θα πρέπει δηλαδή, θα υπάρξει μια περίοδο τέτοια έτσι ώστε όλοι να γεμίσουν τα αποθέματά τους, τα αποθέματα αυτά ασφαλείας που λέμε.
0: Ναι,
1: όλο αυτό το διάστημα δηλαδή, θα πάρει χρόνο για να έρθει σε μια ισορροπία πάλι. Γι' αυτό και λέω ότι πιστεύω δηλαδή προσωπική μου, και μακάρι να βγω εγώ ψεύτης, έτσι, είναι πως θα πάμε και τους επόμενους μήνες σε υψηλές τιμές.
0: Σε κάθε περίπτωση, όσο πιο γρήγορα επέλθει η ειρήνη εκεί, να το πούμε έτσι, τόσο πιο γρήγορα θα ισορροπήσει το σύστημα και θα δούμε και μείωση τιμών.
1: Αυτό ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, κύριε Πετρακόπουλο, γιατί όλη η κατάσταση εκεί πυροδοτεί, εγώ θα θέσω και ένα άλλο θέμα, έτσι, να φανώ λίγο κακός, λιγάκι το θέμα της κερδοσκοπίας. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι και λιγάκι είναι, και να το πω λίγο έως θυμένο, αυτές οι υψηλές τιμές που υπάρχουν στην αγορά.
0: Διεθνώς, κάποιοι δηλαδή από τους μεγάλους παίκτες, βέβαια.
1: Διεθνώς. Δηλαδή κάποιοι κερδίζουν πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και το κακό είναι ότι την πληρώνει ο Κοσμάκης, να το πω έτσι, ο λαός.
0: Ναι.
1: Και εμείς είμαστε δυστυχώς, όπως είπατε, ο ενδιάμεσος κρίκος, να το πω, ανάμεσα στους μεγάλους και
0: ο μοναδικός που δεν φταίει σε τίποτα, ο κρίκος.
1: Και τα ακούμε εμείς όλα, έτσι, απλά πιστεύω ότι πλέον και ο κόσμος
0: το έχει καταλάβει
1: πως δεν είμαστε εμείς αυτοί που οι κακοί, να το πω, της υπόθεσης. Και αυτό τουλάχιστον λιγάκι μας κάνει να είμαστε πιο καλά, να το πω.
0: Με την συνείδησή σας. Υπερθεματίζοντας λίγο πάνω σε αυτό που είπατε, πρόεδρε, εγώ θα πω και το άλλο, ότι είναι εμπολής και ελεγχόμενο ενδεχομένως το πράγμα, ώστε να μην εκτοξευθούν οι τιμές και προκληθεί κοινωνική αναταραχή, να σταθεροποιηθούν κάπου σε ένα υψηλό με ένα επίπεδο, αλλά όχι πάρα πολύ, ώστε να μην προκληθεί κοινωνική αναταραχή και να περάσει έτσι λαού-λαού αυτή η κερδοσκοπία που λέτε κι εσείς. Κάπως έτσι δεν είναι το σκεπτικό των μεγάλων?
1: Ναι, ίσως να είναι και αυτό που λέτε, ίσως να είναι και το άλλο, η αντίδραση, το ότι βλέπουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να αντιδράει πλέον στη χρήση των ορυκτών, να βλέπουμε δηλαδή αυτές τις χώρες, τις παραγωγές χώρες να αντιδρούν με το ανέβασμα των τιμών, σου λέει φτάνει το τέλος μας. Δεν ξέρω τι αυτές τις χώρες, τις παραγωγές χώρες να αντιδρούν με το ανέβασμα των τιμών, σου λέει φτάνει το τέλος μας.

0: με την ψηφιακή μετάβαση,
1: ναι,
0: έχουν να κάνουν με την εργατική νομοθεσία, ναι, έχουν να κάνουν
1: με την γενικότερα σε όλο τον ιδιωτικό τομέα.
0: Γενικά με όλο το λειτουργικό μας κόστος.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε ότι έχει ανέβει πάρα πολύ και βλέπουμε ότι είμαστε αυτοί οι οποίοι, συνεχίζουμε και τραβάμε το κουπί, τη μια μας επιβάλλουν πλαφόν, το οποίο είναι ένα άδικο εργαλείο και το οποίο δεν επιφέρει πτώση των τιμών. Φάνηκε και στο προηγούμενο πλαφόν που έγινε, δηλαδή δεν κερδίθηκαν στην ουσία πολλά λεπτά για να πούμε ότι έπεσαν. Κερδίθηκαν 2-3 λεπτά, ήταν αυτά που θα έμεναν στον πρατηριούχο, κύριε Πετρακούπη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι φτάνει πια. Αν είναι να χτυπηθεί το κακό, να χτυπηθεί στη ρίζα του, όχι παράπλευρα σε επιχειρήσεις και σε οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες τελικά το μόνο που έχουν να κάνουν είναι τι, να μειώνουν τον αριθμό των πρατηρίων, να μειώνουν τον κλάδο, και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, πιστέψτε με, είναι κάτι που το φοβόμαστε πλέον, να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί έρχεται μια σεζόν, όπως είπα, εξέλιξη.
0: Ναι, το φοβόμαστε πάρα πολύ ότι πλέον ο κλάδος θα συρρυκνωθεί πάρα πολύ. Θα φύγουν πολλά μαγαζιά, επαρχιακά μαγαζιά, στα χωριά, τα οποία εξυπηρετούν και ναι, παράγουν, ναι, κοινωνικό έργο, θα έλεγα.
1: Ναι,
0: ναι. Ας σκύψουν να ακούσουν αυτά που λέμε, γιατί έχουμε εδώ και πολλά χρόνια τώρα μιλάμε, και βλέπουμε ότι ήρθε η στιγμή, τώρα μιλούσαμε για την πτώση του ειδικού φόρου, ήρθε η στιγμή να το συζητάμε πλέον. Γιατί αυτά που λέμε, εμείς τα ζούμε. Τα ζούμε και είναι προβλήματα, ναι, της καθημερινότητάς μας.
1: Εξάλλου ήδη υφίσταται αυτή η κατάσταση, δηλαδή τα τελευταία χρόνια κλείνουν βενζινάδικα στα χωριά, εφόσον μειώνεται και ο πληθυσμός των χωριών. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι μόνο γιατί μειώνεται ο πληθυσμός, κύριε Πετρακόπουλε. Πλέον είναι ασύμφορα,
1: ναι,
0: τα μέτρα που...
1: Ναι, και αν δεν έχεις και πελατεία, ακόμα περισσότερο.
0: Ακόμη περισσότερο,
1: ναι, ναι,
0: βέβαια.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και τα μέτρα που λαμβάνονται για τα πρατήρια πλέον είναι τόσο κοστοβόρα που δεν, ναι, αξίζει ένα πρατήριο τώρα που κάθεται και πουλάει άνθρωπος 100-200 λίτρα τη μέρα, ναι, να μπει σε αυτή τη μεταβατική περίοδο και σου λέει δεν μπορώ,
1: ναι,
0: το κλείνω,
1: ναι,
0: και τελείωσε.
1: Ναι. Ο τζίρος του δηλαδή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που ανακύπτουν συνέχεια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι αφήστε μας, ρε παιδιά, λίγο να δουλέψουμε, λίγο να πάρουμε μια ανάσα.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά βρισκόμαστε σε πολύ,
1: πολύ σημαντικό
0: κακή φάση
1: αυτό,
0: τα πρατήρια.
1: Πολύ σημαντική παράμετρος αυτή.
0: Είναι πολύ, βρισκόμαστε σε πολύ κακή φάση τα πρατήρια και πιστέψτε με,
1: δηλαδή,
0: δεν μιλάμε,
1: πρόεδρε,
0: για το αν θα μείνουμε, η μισή δηλαδή τα επόμενα
1: αυτό
0: χρόνια.
1: Αυτό θα ρωτούσα, με τις υπάρχουσες συνθήκες, εάν σας λέγαμε να κάνετε μία πρόβλεψη για τα επόμενα, να πούμε σε 5 χρόνια από τώρα, ή το βλέπετε και πολύ νωρίτερα να εκτροχιάζεται το πράγμα? Άξτε, αν δεν αλλάξει
0: πιστεύω,
1: κάτι.
0: Εγώ πιστεύω ότι τα επόμενα 4-5 χρόνια θα είναι, να το πω, η βάση για να δούμε τελικά το πώς θα κινηθεί
1: το μεταβατικό στάδιο, έτσι, η φάση,
0: ναι,
1: οικονομική.
0: Το μεταβατικό στάδιο. Ποιος θα μπορέσει να κρατηθεί,
1: μάλιστα,
0: και το πώς θα κινηθεί ο μεταβατικός, ο κλάδος από εδώ και πέρα, δηλαδή, από,
1: ναι,
0: εκεί και πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό ζητώ, ας πούμε, αν ακούγουμε κάπου πιο ψηλά, ζητώ να μας δοθεί λιγάκι αέρας, να ανασάνουμε. Να ανασάνουμε. Τα πρατήρια στην επαρχία έχουν πρόβλημα. Ναι. Θέλω να το καταλάβουν αυτό.
1: Είναι και αυτό που λέτε, έτσι, άλλο πρατήριο στην επαρχία και άλλο ένα πρατήριο σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο.
0: Μα σίγουρα, κύριε Πετρακόπουλε, τα νούμερα σε μια μεγαλούπολη είναι τελείως διαφορετικά. Εδώ σε εμάς τα μαγαζιά, ειδικά τα μικρά μαγαζιά, σας λέω, δεν πουλούν τίποτα οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι πολύ λυπηρό να δούμε, ας πούμε, περιοχές, να μιλάμε τώρα, ας πούμε, για περιοχές εδώ στην πόλη μας, λέμε,
1: ναι,
0: οι οποίες θα έχει 3-4 χωριά χωρίς να έχουν να εξυπηρετηθούν. Γι' αυτό λέω, θα έπρεπε, ας πούμε, να... Ναι.
1: Κάτι πρέπει να γίνει, δηλαδή να μπουν
0: να
1: τα πράγματα
0: κάνουνε...
1: κάτω και να γίνει ένα μεγάλο σχέδιο για τον κλάδο. Πρέπει
0: έτσι,
1: ναι,
0: αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς.
1: Ναι, γιατί έχει πολλές παραμέτρους ο κλάδος σας, δηλαδή και γεωγραφικούς παράγοντες και πληθυσμιακούς, και πολλά είναι τα ζητήματα που επηρεάζουν. Ναι, πρέπει να ειδωθεί το θέμα πολύ στενά, σίγουρα, σίγουρα.
0: Έχουμε τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, θυμάμαι έτσι, δηλαδή, ναι, στα γρήγορα, βρισκόμαστε σε μια φάση η οποία μονίμως κάθε μέρα, να το πω έτσι απλά, ξημερώνει και δεν ξέρουμε τι καινούριο θα μας ζητηθεί. Λιγάκι,

0: Ας μας δώσουν και εμάς, να πω, λίγο αέρα, λίγο να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται στα πλαϊνά μας. Mm-hmm. Να μπορέσουμε να σταθούμε και εμείς όρθιοι.
1: Ναι, ναι. Πρόεδρε, αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, τι τιμή θα είχε, 1,92, κάπου εκεί?
0: Θα ήμασταν κοντά στο 1,95 με 2. Mm. Το θέμα είναι ότι με τις τελευταίες εξαγγελίες μένει να δούμε το πώς, το τι σκέφτονται και το πώς θα το εφαρμόσουν έτσι ώστε να πέσει κάτω από το 1,75. Αλλά και 1,75 να είναι... Είναι πολύ ακριβό, κύριε Πετρακούπλε. Δεν μπορεί να το πληρώσει ο κόσμος. Το ζήσαμε στην περσινή σεζόν στο τέλος, που είχαμε φτάσει σε σημείο να πηγαίνουμε 100 λίτρα σε πελάτες για να μην χαλάσουμε την καρδιά. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν βγαίνει δηλαδή δρομολόγιο σε βιτίο με 100 λίτρα.
1: Εννοείται.
0: Γι' αυτό λέω ότι θα είναι πολύ δύσκολο ο χειμώνας.
1: Το ρεπορτάζ λέει κανένα 40 λεπτό κάτω από το 2 ευρώ, δηλαδή γύρω στο 1,60, ίσως 1,65. Κάπου εκεί.
0: Μακάρι, μακάρι. Εγώ λέω ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε.
1: Ναι,
0: ακόμη,
1: σίγουρα,
0: γιατί,
1: ναι.
0: Όπως είπαμε στο ξεκίνημα, οι παράγοντες είναι έτσι, τόσο αστάθμητοι, τόσο μεταβλητικοί.
1: Μα μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο, μπορεί να γίνει μια δήλωση, μια επίθεση, κάτι και έτσι, να αλλάξει έτσι το κλίμα. Ναι, έχετε απόλυτο
0: δίκιο. Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά λέμε τώρα τι λέει το ρεπορτάζ, ας πούμε, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που υπάρχει από το Οικονομικό Επιτελείο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα πράγματα είναι δύσκολα έως πάρα πολύ δύσκολα και για τους καταναλωτές και για εσάς τους πρακτηριούχους.
0: Και ένα άλλο ακόμη που θα ήθελα να μου δώσετε δύο λεπτά ακόμη είναι να πούμε για το αγροτικό πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πλάνο, να το πω, από την κυβέρνηση να επιδοτηθεί στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο θα επιφέρει εξτρά έξοδα στα πρατήρια, γιατί θα πρέπει να πάνε τα πρατήρια σε δανεισμούς για να μπορέσουν να κρατήσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος θα επιστρέφεται από το κράτος σε κάποιες μέρες. Δεν είναι λύση αυτή. Είμαστε σαν Σωματείο Βενζινοπολών Ομού Ροδόπης.
1: Τι εννοείται σε δανεισμούς,
0: στο ότι δεν μπορούν τα πρατήρια να υπομισθούν αυτό το βάρος και θα πρέπει να σκεφτούν να βρουν κάποιον άλλον τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσει να λυθεί αυτό το πρόβλημα με το αφορολόγητο πετρέλαιο που θέλουν να δώσουν στους αγρότες.
1: Ναι. Όταν λέτε σε δανεισμούς, τι ακριβώς εννοείτε?
0: Κεφάλαια κίνησης, κύριε Πετρακόπουλε. Σκεφτείτε ότι ένα πρατήριο που δουλεύει με αγρότες θα αγοράζει το πετρέλαιο με το φόρο και θα το πουλάει στους αγρότες.
1: Μάλιστα.
0: Αφορολόγητο.
1: Ναι,
0: η διαφορά αυτή που προκύπτει, θα πρέπει το πρατήριο να περιμένει το πότε θα μπουν αυτά τα χρήματα. Αυτή η καθυστέρηση θα επιφέρει δυσκολία στο να μπορεί το πρατήριο να κινηθεί.
1: Ναι.
0: Αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε να κάνουμε δανεισμούς. Καταλαβαίνετε, όλο αυτό συνεχίζει και φέρνει έξοδα στο πρατήριο, συνεχίζει και φέρνει δυσκολίες. Άρα θα πρέπει να ψάξουν να βρουν κάποιον τρόπο έτσι ώστε να επιστρέφεται το ποσό αυτό, αλλά χωρίς να το υπομισθούν οι πρατηριούχοι.
1: Ναι.
0: Σαν σωματείο Βενζινοπολών Ομού Ροδόπης, είμαστε κάθετοι ενάντια σε αυτή την απόφαση και το έχουμε δηλώσει και στην Ομοσπονδία μας που ανήκουμε, στην ΠΟΠΕΚ, και εκεί θα ήθελα, ας πούμε, να το σκεφτούν πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση.
1: Mm-hmm.
0: Φτάνει. Να μην επομιστεί άλλο βάρος στο πρατήριο.
1: Επίκειται κάποιο είδους, έτσι, σήμερα που μιλάμε, για προσεχώς μιλάω, κάποιο είδους συνεννόηση, συνάντηση, συνεργασία για αυτό το θέμα, δηλαδή κάποιες προτάσεις από την Ομοσπονδία σας να συζητηθούν?
0: Ναι, έγινε μια συνάντηση την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και εκεί
1: τέθηκε
0: το θέμα και τέθηκαν και οι ενστάσεις μας πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Και η πρότασή μας είναι μία, να δοθεί μια κάρτα στους αγρότες.
1: Ναι.
0: Στα πρότυπα του Fuel Pass.
1: Ναι.
0: Γνωρίζουμε ο κάθε αγρότης με βάση το ΟΣΔΕ που έχει κάνει την προηγούμενη χρονιά τι πετρέλαιο επιδοτείται, πόσα δηλαδή χρήματα είναι η επιδότηση. Βάλτε σε αυτή την κάρτα επάνω, ρε παιδιά, το ποσό αυτό που θέλετε να επιδότησε τον αγρότη, να πάρει τα λεφτά του άνθρωπος και να τελειώνει.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία εμείς οι πρατηριούχοι? Γιατί πρέπει να αλλάξουμε τα εμπορικά μας συστήματα που θα κόβουμε τιμολόγια? Γιατί πρέπει να πάμε σε δανεισμούς? Γιατί?
1: Η απάντηση
0: υπάρχουν που... λύσεις πιο απλές, υπάρχουν λύσεις πιο φθηνές.
1: Ναι. Άρα λοιπόν θα εξεταστεί το θέμα, η πρόταση αυτή, έτσι.
0: Ναι, είμαστε και εμείς εν αναμονή των αποφάσεων. Γι' αυτό παίρνω, ας πούμε, ζήτησα το χρόνο να διατυπώσω και εγώ την ένστασή μου από εδώ, από την Κομωτινή.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα, καταγράφεται. Εύλογο ακούγεται. Είναι ένα από τα θέματα που ταλανίζουν τον κλάδο. Ένα ακόμη θέμα. Συνοψίζοντας εγώ, αυτό έτσι σαν ένας τρίτος παρατηρητής που δεν γνωρίζω και λεπτομέρειες, γι' αυτό και κουβεντιάζουμε και μαζί σας, πρέπει να μπουν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο επιτάπητος να εξεταστούν, ειδικά έτσι εν όψη των μεταβολών των διεθνών γεωπολιτικών και των επιδράσεων που έχουν στην ενέργεια διεθνώς, και ίσως να σχεδιαστεί έτσι ένα νέο σχέδιο δράσης, λειτουργίας του κλάδου σας. Να ειδωθούν όλα τα ζητήματα δηλαδή. Και αυτό που λέτε φυσικά συμπεριλαμβανομένο.
0: Μακάρι, μακάρι να συμβεί και μακάρι να εισακουστούμε. Βασικά από εκεί ξεκινάει όλο, να υπάρχει η θέληση να ακούσουν τα προβλήματα και να τα κατανοήσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί ξεκινάνε
1: και
0: όλα.
1: Να υπάρξει συνεννόηση, ναι. Από εσάς που το γνωρίζετε από πρώτο χέρι, τι εννοείται. Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι σε πρώτη φάση θα τελειώσουν οι πόλεμοι, ας το ευχηθούμε, ώστε να πέσουν διεθνώς τιμές και σιγά σιγά να βρούμε περπατησιά που λέμε, να εξισορροπηθεί το σύστημα όπως είπατε κι εσείς, και σε δεύτερο χρόνο ένα-ένα να λύνονται και τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο σας, ώστε σε έναν ορίζοντα πενταετίας όπως είπατε τουλάχιστον να τεθούν οι βάσεις έτσι, διάσωσης ας πούμε του κλάδου, να μην κλείσουν τα μαγαζιά, να ίσα-ίσα να τονωθεί ο κλάδος και να κρατηθούν στο επάγγελμα οι συνάδελφοί σας. Γιατί θα υπάρξει πρόβλημα τροφοδοσίας της κοινωνίας, είπατε. Έτσι δεν είναι, αν δεν υπάρχουν...
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Πάμε σε άλλο πρόβλημα εκεί, και είναι άλλο πρόβλημα μεγάλο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι που δεν αναδείξαμε, δεν θίξαμε, δεν σας ρωτήσαμε, Πρόεδρε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου διαθέσατε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για τον δικό σας χρόνο. Και, για
0: και όπου μπορούμε να είμαστε συνεπείς και να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο, να ξέρετε, είμαστε εδώ.
1: Εννοείται, εννοείται. Μαζί, στην ίδια πλευρά είμαστε. Πρόεδρε μου, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή δύναμη εύχομαι και καλό χειμώνα, έτσι με ό,τι
0: σας
1: καλύτερο.
0: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό χειμώνα να ευχηθούμε σε όλους τους συμπολίτες μας και σε όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά, Πρόεδρε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Ροδόπης, φίλες και φίλοι, Χρήστος Ταπατζάς. Μιλήσαμε για όλα νομίζω, και για τις τιμές και για το πώς διαμορφώνονται αυτές και για το τι παιχνίδι ενδεχομένως εντός ή εκτός εισαγωγικών παίζεται διεθνώς και για το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα αν βρισκόταν λύση στη Μέση Ανατολή θα έπαιρνε κάποιον ικανό χρόνο για να εξισορροπηθεί το σύστημα των τιμών και να πέσουν έτσι σε ανεκτά επίπεδα. Μιλήσαμε για το αγροτικό πετρέλαιο που υπάρχει εκεί μια δυσλειτουργία και ζητούν οι βενζινοπόλες να λειτουργήσει με ένα άλλο σύστημα, με έναν άλλον τρόπο, το αφορολόγητο πετρέλαιο προς τους αγρότες. Είπαμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, κοντά στο 1,95-2 ευρώ θα άνοιγε, αν άνοιγε σήμερα. Ευχή όλων είναι αυτό ο σχεδιασμός της κυβέρνησης σε συνέργεια και με τα δηληστήρια να φέρει το αποτέλεσμα της μείωσης των 40 τουλάχιστον περίπου λεπτών. Οπότε αν από τα 1,95 αφαιρέσουμε 40, πέφτει αρκετά η τιμή. Οπωσδήποτε πάλι είναι ψηλά. Μας είπε και ο Πρόεδρος ότι στο 1,75 που κλείσε πέρσι τον Απρίλιο δεν είχε λεφτά ο κόσμος να παραγγείλει, 100% τα πήγαινα με τα λίτρα, λέει. Αλλά κάπου αυτό δεν θα μπορεί να είναι λειτουργικό. Ήδη δεν είναι λειτουργικό. Εξυπηρετήσεις κάνουν οι πρατηριούχοι για τους πελάτες τους, δεν μπορούν να τους αφήσουν έτσι. Τι άλλο να πούμε. Μόνο να ευχηθούμε, να ελπίζουμε και να περιμένουμε. Γιατί ταυτόχρονα τρέχει και τρέχουν και άλλα θέματα ακρίβειας, δηλαδή, έτσι, δηλαδή δεν μένει τίποτα σταθερό, όλα ανατιμώνται, τρόφιμα, αγαθά, προϊόντα, γίνεται ένας χαμός. Τώρα το ακούσατε νομίζω, το διαβάσατε και στο Earth News για ένα αφιέρωμα. Εν ώψη εορτών, 15 ευρώ η φέτα το κιλό, κυρία. Λοιπόν. Ναι, τώρα κοίταξε. Από τη φέτα σταδιακά θα πέσει ο κόσμος στο αγελαδινό και μετά στο τίποτα. Μην να πάρουμε από μια αγελάδα στο σπίτι. Άμα έχουμε... Σωστό, σωστό. Ναι, μια δαμίδα. Άμα έχουμε αυλή, λέει, να πάρουμε αγελάδα, εντάξει. Άμα δεν έχουμε... εντάξει. Τι να, ούτε να αστείευσεις μπορείς, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει ένα ανάχωμα, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, έτσι, είναι παγκόσμιο, είναι πανευρωπαϊκό το θέμα. Απασχολεί όλα τα κράτη, όλες τις χώρες. Εκτιμώ ότι κάτι θα γίνει καλό. Κάτι, κάπου θα ανασχεθεί όλη αυτή η κατάσταση. Αρχής γενομένης με το πετρέλαιο θέρμανσης. Είδομεν.

να στείλουμε τις ευχές μας να γίνει καλά, να κρατηθεί στη ζωή ο Πιτσιρίκος, ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο, κατά την πρώτη αγωνιστική του τοπικού πρωταθλήματος. Στα πρώτα κιόλας λεπτά του αγώνα, σε μια διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλάγιου out, ο 16χρονος με τη φόρα που είχε χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχείο της κερκίδας. Έχασε τις αισθήσεις του, επικράτησε πανικός, αναστάτωση, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο τοπικό κέντρο υγείας, στη συνέχεια εσπευσμένα στο νοσοκομείο Καβάλας. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΕΡΤ News, ο συνάδελφος ο Κώστας ο Λουκούμης, οι επόμενες ώρες κρίνονται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του. Ασύλληπτο. Τώρα θα μου πείτε, αναδεικνύονται ζητήματα υποδομών στα τοπικά γήπεδα. Τι να πούμε τώρα, προέχει να γίνει καλά το παλικαράκι. Μακάρι να γίνει καλά, να κρατηθεί στη ζωή και να επανέλθει υγιέστατος και πλήρως λειτουργικός. Και μετά τα βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Περαστικά στον Πιτσιρίκο, γρήγορα να γίνει καλά. Το ευχόμαστε όλο καρδίως.

προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Εστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

συνεδριάζουν την Τετάρτη μεθαύριο, φίλες και φίλοι, το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομοτηνή. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι τα εξής: έγκριση ή μη τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο Α4 του σχεδίου πόλης μετά από αυτοδίκαιη άρση ρημοτομικής απαλωτρίωσης, νομιμοποίηση προσωρινού στεγάστρου σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Σισμάνογλου, νομιμοποίηση προσωρινού στεγάστρου επί της οδού Ορφέως, νομιμοποίηση προσωρινού στεγάστρου στην πλατεία Ειρήνης, υπαγωγή ρύθμιση ευθερέτων κατασκευών ή και χρήσεων σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Κομοτηνής, έγκριση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Γηπέδου Νέας Καλλίστης στο Αθλητικό Σωματείο Ηρακλής Νέας Καλλίστης, έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης Δημοτικών Γηπέδων Φαναρίου και Νέου Σιδηροχωρίου στον Αθλητικό Όμιλο Φαναρίου για την αγωνιστική περίοδο 26-27, ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κομοτηνής για τη συγκρότηση σχολικών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατανομή πιστώσεων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, είναι η τρίτη κατανομή για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, και έγκριση ή μη πρακτικού για την εξέταση αιτήσεων εγγραφών και διαγραφών παιδιών στους παιδικούς και βροφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κομοτηνής. Τώρα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου: έγκριση της 7ης τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης με εισηγητή τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Στέλιο Ιγνατιάδη, έγκριση υπαγωγής της διαφοράς της περιφέρειας με τους ιδιοκτήτες πρώην εκμισθωτές του κτηρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 40 στην Αλεξανδρούπολη στη διαδικασία δικαστικής μεσολάβησης, εισηγητής πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Στέλιος Ιγνατιάδης, έκδοση απόφασης για την εξασφάλιση γης για την κατασκευή του έργου αρδευτικό δίκτυο φράγματος Μαρμάρα, εισηγητής αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος, έναρξη διαδικασίας συγκρότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας λόγω λήξης της θητείας, εισηγητής ο εκτελεστικός γραμματέας Παναγιώτης Χαλβατζής, λύση και καθάριση ενεργειακής κοινότητας πολιτών με τον διακριτικό τίτλο ΕΚΠ Περιφέρειας, ο εκτελεστικός γραμματέας Παναγιώτης Χαλβατζής εισηγητής, και έγκριση επιχορήγησης σε είδη και υπηρεσίες προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης και προς το Πυροσβεστικό Σώμα, εισηγητής ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Λάμπρος Τσούριανης.

Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στην τιμή του Brent. Είναι κάτω από τα 100, 99 και 13 τώρα και 14. Αλλά δεν πρέπει να πέσει πολύ και να παραμείνει πεσμένο πολύ για να φτάσει το πέσιμο, η μείωση και στην Αγγλία του πρατηρίου μας. Είδομεν, να κλείσουμε με ένα θετικό. Κοσμοσυρωή σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Λευκή Νύχτα της Κομωτινής. Πράγματι βγήκε πάρα πολύ κόσμος έξω προκειμένου να εκμεταλλευτεί τη διασκέδαση και τις εκπτώσεις, λογικά, έτσι. Σε 12 σημεία υπήρχαν live events, πολύ ωραία events, πολύ ωραία live. Ο καιρός ήταν ιδανικός για εξόρμηση στην αγορά. Τώρα το θέμα είναι, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε όσον αφορά με τις εισπράξεις, με τους τζίρους των καταστημάτων. Δηλαδή, κόσμος βγήκε έξω, κατανάλωσε. Το ότι έγινε ευρεία κατανάλωση στον τομέα της εστίασης, έγινε. Όλοι πήραν κάτι να φάνε, να πιούνε και να κάνουν μία βόλτα στα live. Το θέμα είναι, τα εμπορικά μαγαζιά κάναν εισπράξεις. Θα το δούμε αυτό, σήμερα είναι ακόμη πολύ νωπό ώστε να γίνει έτσι η αξιολόγηση. Μιλήσαμε με την Πρόεδρο, αύριο θα έχουμε καλύτερη εικόνα, θα τα πούμε λίγο αναλυτικά. Μακάρι να γίνει αυτό, μακάρι να κάναν τζίρου στα μαγαζιά. Αυτός ήταν ο απότερος σκοπός και ο απότατος σκοπός είναι να σταλεί το μήνυμα ότι στηρίζουμε την τοπική μας αγορά. Παντή τρόπο και με κάθε καιρό, έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε την αυλαία για μας και για σήμερα. Ευχαριστώ την Ευαγγελία Θεοδωρίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και όλους και όλες εσάς για την ακρόαση. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αμαλία Γαρυφαλίδου. Έρχεται ο Σαμί Καραμπογιούκοκλου με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι. Περιφερειακή ενημέρωση επίσης. Και στη συνέχεια Παναγιώτης Γιώγας με τα αθλητικά. Α, σήμερα έχουμε live από το Super Bet Link 2. Τι ώρα είναι το match? Έχουμε Μαρκό Πανθρακικός. Ένα δευτερόλεπτο να το βρούμε. Μαρκό Πανθρακικός, πολύ μεγάλο μάτς απέναντι στην Πρωτοπόρο. Πανθρακικός είναι σε καλή κατάσταση. 6 ώρα από το γήπεδο της Κεσαριανής, Μιχάλης Κρητικόπουλος. Δείτε το ίντερνετικά, Superbet Link 2, διαδικτυακά, ίντερνετικά, στο YouTube, 4 η ώρα, με την νίκη. Τα λέμε πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Τους οικισμούς Μεσούνης, Εγκύρου, Καλίστης και Γλυφάδας και την παραλιακή ζώνη Φαναρίου Αρρωγής Μέσης περιλαμβάνει το σημερινό δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης, το οποίο ξεκίνησε στις 8. Αντίστοιχα, το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ξάνθης, που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα, θα περάσει από τα χωριά Πύλημα, Ισαία, Γέρακα, Μέγα Εύμηρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνα, Άνω και Κάτω Καριόφυτο, Νεοχώρη, Άνω και Κάτω το Ιωνικό, Σταυροχώρη, Πασχαλιά και Δρυμιά. Κοσμοσυρωή σημειώθηκε στους κεντρικούς δρόμους της Κομωτινής λόγω της Λευκής Νύχτας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή. Η βραδιά διασκέδασης και εκπτώσεων, βοηθούντος και του καιρού, προσέλκυσε χιλιάδες κατοίκων και επισκεπτών. Την επιτυχία της δράσης και τη σημασία της στήριξης της τοπικής αγοράς σημείωσαν στις δηλώσεις τους οι εκπρόσωποι των τοπικών παραγωγικών φορέων και καταστηματάρχες. Με αναφορά στη διαχρονική αξία του θεσμού αλλά και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Αμοθράκης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης χαιρέτησε τη διοργάνωση του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο νησί από τις 25 έως 27 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα έκανε λόγο για έναν θεσμό με ιστορία, συνέχεια και σημαντική παρουσία στον δημοσιογραφικό και δημόσιο διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συνεχίσει να στηρίζει το συνέδριο και να εργάζεται για την περαιτέρω ενίσχυση και εξωστρέφειά του. Στις εργασίες έλαβαν μέρος 45 ομιλητές και 150 δημοσιογράφοι, σύνεδροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αναπτύχθηκαν θεματικές σχετικά με την ελληνική γλώσσα και την περιβαλλοντική κρίση, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ελευθεροτυπία, την ανεξαρτησία του τύπου και την ανάγκη για έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση. Χορηγός του συνεδρίου ήταν η ΕΡΤ. Πρόταση για οργανωμένη και νόμιμη συλλογή ξερών και κατακείμενων ξύλων από τους κατοίκους κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαρονίας Απόλ η παράταξη της Αντιπολίτευσης Επανεκκίνηση εν ώψη του χειμώνα και της ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά της περιοχής μας. Όπως τονίζει ο επικεφαλής Δίνος Χαριτόπουλος, ο οποίος ζητά από τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει άμεσα σχετική πρωτοβουλία προς κάθε αρμόδιο. Το θέμα θα συζητηθεί στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μεθαύριο, 29 του μηνός. Την πληρωμή 14,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 34.200 δικαιούχους γεωργούς και την προμήθεια λοιπασμάτων ολοκλήρωσε η ΑΔΕ. Πρόκειται για τον τρίτο κύκλο πληρωμών που αφορά παραστατικά αγοράς που εκδόθηκαν από την 1η Ιουλίου ως και τις 31 Αυγούστου 2026 συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων δύο φάσεων πληρωμών. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 34 εκατομμύρια ευρώ σε 68.000 δικαιούχους. Η 30η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από την Ελληνική Πολιτεία ημέρα μνήμης των Εθνικών Ευεργετών. Στην Κομωτινή θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις. Στις 8 το πρωί έπαρση της σημαίας στο Ηρώ. Στις 11 δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού του Θεοτόκου. Ακολούθως θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από την εκπαιδευτικό του 5ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Κομωτινής Αναστασία το Πάτσι. Στις 11.30 κατάθεση στεφάνων στο Ηρώ. Στις 7 παρα 10 το απόγευμα η προστολή της σημαίας στο Ηρώ. Στην εκφώνηση των τελετών στο Ηρώ η δημοσιογράφος και η προϊσταμένη της ΕΡΤ Κομωτινής Ειρήνη Τσακίρη. Ενώπιον της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντών δοτών μυελού των οστών, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος διοργανώνει για 5η χρονιά πανελλήνια εθελοντική δράση. Το Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής συμμετέχει σε μια σειρά εκδηλώσεων μέσω της νοσηλευτικής υπηρεσίας του και σε αυτό το πλαίσιο στις 30 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα μια ακόμη διαδικασία εγγραφής εθελοντών δοτών από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του νοσοκομείου. Η διαδικασία είναι απλή, ασφαλής και ανώδυνη, καθώς γίνεται με τη λήψη δείγματος από στοματική κοιλότητα. Οι εθελοντές δότες πρέπει να είναι από 18-45 ετών. Με την προσφορά τους δίνουν ελπίδα ζωή σε ασθενείς στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο που αναζητούν ένα συμβατό δότη. Κάθε νέα εγγραφή εθελοντή δότη μπορεί να σώσει μια ζωή. Strings in Motion, έγχορδα εν κινήσει, είναι ο τίτλος της συναυλίας που θα δώσει η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου Μότσαρτ του Σάλτσμπουργκ στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ. Καλλιτεχνική διεύθυνση Χρήστος Κανέτης υπό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Την 5η 1η Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα ξεκινούν τα μαθήματα παραδοσιακών χορών από τη Μικρά Ασία και από όλη την Ελλάδα στο Σύλλογο Καπαδοκών και Μικρασιατών Ροδόπης, ο Μέγας Βασίλειος. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του πρώτου καπί Κομωτινής επί της Οδού Φιλίππου, παράλληλη της πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, κάθε 5η 6 με 9 το απόγευμα. Εκδηλώσεις για την 107η επέτειο της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσης Ξάνθης στον Εθνικό Κορμό θα πραγματοποιήσει η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, θέος Δέλτα Σώμα Στρατού. Συγκεκριμένα από την 1η στις 4 Οκτωβρίου στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς έκθεση οπλισμού από το 1821 ως το 1919 του ιστορικού και συλλέκτη Σπύρου Κατσίρα με τίτλο Κοιμήλια Ελευθερίας από το γένος στο έθνος και έκθεση φωτογραφικού υλικού, αρχείων του ελληνικού στρατού και οπτικοακουστικού υλικού, αφήγηση των γεγονότων του χρονικού της απελευθέρωσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη και στις δύο εκθέσεις. Ακόμη την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην Κεντρική Πλατεία Δημοκρατίας, μετά το πέρας της παρέλασης, στρατιωτική μπάντα θα πεονίζει εμβατήρια. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Blitz. Τινγκ.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείο αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
3: Ήταν σαν να σε πρόσμενα.

ξενύχτωσε και δεν φάνηκες εσύ. Κίνησα να σε βρω στο δρόμο και δεν φάνηκες εσύ. Κίνησα να σε

Ο Λαλόμ στήχε ένας μεγάλο και μοναχού ποιητή του Γιάννης Καΐμπα, ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας που τοποθετείται στη γενιά του 30. Ήταν από τις μοναχικές περιπτώσεις στα ελληνικά γράμματα που για πολλά χρόνια η κριτική τον αγνώρισε. Μας αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι ιδιότυποι μοναχικοί άνθρωποι στα ελληνικά γράμματα αλλά και στον κόσμο. Έτσι τραγούδησε αυτό το υπέροχο μελοποιημένο ποίημα του Γιάννης Καΐμπα, ένας επίσης ιδιότυπος μοναχικός ερμηνευτής, ο Νικόλας Άσημος. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι». Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας σε αυτή την 28η ημέρα του Σεπτεμβρίου, Δευτέρα και όλα σε έχουμε μεγάλη εβδομάδα να έχουμε, είναι ο Σαμί Καραμπιούγκουλου στην Τράπεζα του ήχου η Εμιόνη Αδαμίδου. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM. Και αν έχετε και τη δυνατότητα και μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα που έχει το τίτλο www.artico.gr, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιοφωνά της ελληνικής ραδιοφωνίας, όταν να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, στην πιο ο πιο χρήσιμος τρόπος πάντων για αυτή την εκπομπή, ακόμα και στην εποχή που η τεχνολογία καρπάζει το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής, είναι το 2530-102-2970. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με email ή με μηνύματα, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.papakia.gr. Φυσικά και πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Αν μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήσετε, πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση @comotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων από την περιφέρεια και ονότητα Ροδόπης και Ξάνθης και όχι μόνο. Θα βάλετε τα ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή την περίφημη καθημερινότητά μας. Αν θέλετε να αποτείνετε κάποια θέματα ή κάποια προβλήματα που απασχολεί την περιοχή σας για να το μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας, φυσικά αν θέλετε να ακούσετε και να τα ακούτε από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που τρέχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Γιορτάζουν νεόφυτος, χαρίτων, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και μπορούμε να τη ζήσουμε σαν μια γιορτή. Σήμερα είναι η Διεθνή Σήμερα για την Καθολική Πρόσβαση στην Πληροφόρηση και παγκόσμια ημέρα κατά της γλύσσας. Και πριν πάμε να συναντήσουμε τους ανθρώπους μας, πάμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Για να ξεκινήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΥΠΑΤΗ, την κυρία Κάλια Καλάς, η οποία είναι υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρωσία πιστεύει πως σχεδιάζει και άλλες ενέργειες βιολευθεράς. Η ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα χρειάζεται περισσότερα βιβλία. Έχουμε την επιστολή από την Κομισιόν προς τα 27 κράτη που παροτρύνει να πάρουν τα κράτη μέτρα για να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Πολλές αντιφάσεις έχει τελικά αυτή η Κομισιόν με αυτές τις προτάσεις που κάνει. Το Ισραήλ είχε ανακαλέσει τα διαπιστήρια των Ολλανδών διπλωματών στα Παλαιστινιακά δάφη. Η Ολλανδία εκφράζει την βαθιά λύπη της για μια αχρίαστη απόφαση από την πλευρά των Ισραηλινών. Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο πρόεδρος Τραμπ πρότεινε πολύ όπλων στην Κίνα, που δεν νομίζουμε ότι οι Κινέζοι έχουν ανάγκη τα όπλα των Αμερικανών έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα. Ο Bill Gates, ο γνωστός, ζητά δικλείδες ασφαλείς για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί οι κίνδυνοι δεν είναι καθόλου φάσα και είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Μπορούν να χαθούν χιλιάδες ζωές μέσα σε δίκτυα.

10 δευτερόλεπτα έχει τονίσει ο ίδιος. Έχουμε την ρώσικη βόμβα η οποία έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 22 ανθρώπων στο Χάρκοβο της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της χτεσινής επιδρομής στην Ουκρανία χθες το βράδυ. Στην Ισπανία τώρα, δεύτερη νύχτα πέρασαν στον καταβλισμό διαμαρτυρία στη Μαντρίτη για ακτιβιστές υπεύθυνης προσιτής στέγης αφορμή γι' αυτό. Μια 87χρονη, η οποία έμεινε σε όλη τη ζωή της σε ένα διαμέρισμα, πλήρωνε 500 ευρώ και ξαφνικά η εταιρεία ιδιωτική που πήρε το διαμέρισμα αυτό και την οικοδομή, ανέβασε το ενίκιο στα 1.600 ευρώ. Τώρα, πώς προβλέπετε, από ποιους νόμους προβλέπουν αυτά, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό έχει εξοργήσει στους Ισπανούς που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στέγης στην Ισπανία, όπως και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι για δεύτερη βάδια. Στο πλευρό των ακτιβιστών για την προσιτική στέγη είναι και ο μεγάλος κοινοθέτης, ο Πέντρο Αλμοδοβά. Έχει ανακοινώσει και ο πρόεδρος, πλέον ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Σάντσες, ότι θα ξαναφέρει το νόμο στη Βουλή, το οποίο περιορίζει την δύναμη των εταιριών γύρω από αυτά τα θέματα και δίνει το δικαίωμα των ανθρώπων να παραμείνουν στα σπίτια. Το έχει ξαναφέρει, αλλά δεν πέρασε, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις ακόμα και από τους συγκυβερνώντες. Τώρα γίνεται επιτακτική η ανάγκη αυτή. Για πρώτη φορά, ο Εθνικός Συναγερμός ξεπεράσε το όριο των 10 γερουσιαστών σε εκλογές στις έμεσες για τη γερουσία στην Γαλλία. Ο κορονοϊός κινδύνου και εδώ υπάρχει. Και έχουμε και τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, τον Φρανσουά Ολάν, ο οποίος δηλώνει πιθανόν να είναι υποψήφιος σε εκλογές του 2027, αν κρίνει ότι μπορεί να εκλεγεί στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε. Και έχουμε και την παραίτηση πλέον από την Προεδρία της Δημοκρατίας, τον Αλεξάντερ Βούσιτς, έναν πρόεδρο ο οποίος είχε πολύ πολύ περισσότερες αμμουδιώτες από ό,τι και ο Ερντογάν αλλά και ο Πούτιν. Και σχεδόν έχουμε 70 νεκρούς εξαιτίας καταρρωτωδών βροχών στη Βόρεια Ινδία και στον Νεπάλ στη Γαλλία. Ο Πάπας ο Λέων συναντήθηκε με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς στη Γαλλία. Ένα θέμα που έτσι και αλλιώς ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας στην Γαλλία. Μια πράξη από έναν άνθρωπο ακόμα που τιμά και συνεχίζει την παράδοση του μεγάλου Αγίου Φραγκίσκου του Πάπα του τελευταίου. Στο ποδόσφαιρο, η Ελλάδα κατάφερε να νικήσει την Γερμανία μέσα στη Γερμανία με εξαιρετικούς προσθέσεις, με νέα παιδιά και με έναν εξαιρετικό προπονητή, τον Γιωβάνοβιτς, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά. Και ας αφήσουμε τους ανθρώπους να δουλέψουν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Έτσι κατάφερε η νίκη να ρίξει και το τελευταίο κάστρο, την μεγάλη ομάδα της Γερμανίας, υπό την καθοδήγηση του Γιούργεν Κλοπ. Δεν είναι και λίγο αυτό. Από την άλλη πλευρά, ο Γερμανός Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κ. Διαπετρίτης δήλωσε ότι το έργο λειτουργεί διασύνδεση Ελλάδας και που θα αποχωρήσει το επόμενο διάστημα. Και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έχουμε την ερώτηση να δώσει εξηγήσει η κυβέρνηση για το δημοσίευμα του Αμερικάνικου τύπου σε περιστατικό που φέρεται να εμπλέκεται την πρέσβεια των ΗΠΑ και των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας για ενεργειακά θέματα τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Το ΚΚΕ στην ίδια γραμμή ένοχη σιωπή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνει την παρέμβαση Γκίλι Φόρη για τον κάθετο διάδρομο που ενισχύει την εμπλοκή στον ενεργειακό πόλεμο. Αντίστοιχα, είναι και η ερώτηση που έρχεται από την Ελλάδα, γιατί η σιωπάει κυβέρνηση μετά τα δημοσιεύματα των Αμερικάνικων μέσω μαζικής ενημέρωσης και στην πλάκα. Έχουν ξεκινήσει αυτοψίες της πολεοδομίας στα κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη. Θυμίζουμε ότι είχαμε και ανθρώπους που χαθήκαν σε αυτή την. Έτσι, σε αυτό το ατύχημα περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα, γιατί ακριβώς έπεσε το κτίριο. Και να πούμε ότι έφεγε στα 87 της χρόνια η Ελένη Προκοπή, ηθοποιός και χορεύτρια του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και στην Καβάλα. Κρίσιμες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που νοσηλεύεται στη Μέτρο.

Στο στήθος μου θα ανάσημα, θα ανάψω τώρα την αλήθεια. Κι εγώ να σώσκουνα, το κάνω στάχτη το ανίδεο ύψος. Θεούς και δαίμονες πατώντας με τα αρχαία μου τέλεματα. Όσπου να το κάνω στάχτη του ονειδεού ύψος. Θεούς και δαίμονες πατώντας με τα αρχαία μου

Κλαίγοντας όσπου να το κάνω στάχτη, το ανιδεύω ύψος. Θεούς και δαίμονες πατώντας με τα αρχαία μου τέλεματα. Κλαίγοντας όσπου να το κάνω στάχτη.

0: λάμψη της φαντασίας, διαπεραστική φωνή του Μιχάλη Περιπώνη, ενός γιατρού Αβουτικαβάλα, αλλά και ενός εραστή της δημοτικής μουσικής, από έναν εξαιρετικό δίσκο όπου το βρείτε, πάρτε το. Η νύχτα με συμφέρει 16 τραγούδια σε ποίηση του Νίκου Καρουζού, και σήμερα ο λόγος που πήγε η εκπομπή στο το τραγούδι σε αυτή την εκπομπή είναι ότι είχε φύγει το 1990 σαν σήμερα ένας πολύ μεγάλος Έλληνας ποιητής, ο Νίκος Καρουζός, που είναι και από τους αγαπημένους αυτής της εκπομπής. Αυτή είχε, θα μας πάνε μια βόλτα στην περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας. Εκεί θα συναντήσουμε και τον Δημήτρη Τσιάνη, είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ιθιολόγων του Δημοσίου, καθώς είχαμε το τελευταίο νομοσχέδιο για την ΕΛΙΑ και για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο ψηφίστηκε την περασμένη Παρασκευή. Είχαμε την παρέμβαση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιθιολόγων του Δημοσίου για να δούμε και τα θετικά και τα αρνητικά αυτού του νομοσχεδίου, πλέον έχει ψηφιστεί. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε, κύριε Τσιάνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να δώσουμε λίγο, δώσε λίγο την εικόνα από αυτή την συζήτηση και όπως ψηφίστηκε, να καθίσουμε θετικά, να δούμε και τα αρνητικά αν υπάρχουν.
1: Ναι. Είναι ένα νομοσχέδιο για το οποίο έχει γίνει αρκετή συζήτηση και για θέματα αλίας, αλλά και γιατί περιείχε και άλλα θέματα που είχαν να κάνουν με θέματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, των ΟΠΕΚΕΠ και τα λοιπά. Αλλά αυτό για το οποίο μπορώ να σας μιλήσω εγώ είναι για το κομμάτι που ήταν και το βασικό μέρος του νομοσχεδίου που αφορούσε την αλία. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα νομοσχέδιο που δουλευόταν στο Υπουργείο εδώ και πάρα πολύ καιρό, το τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο κινείται ως γενική αρχή προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι θέματα που τα οποία τα συζητούσαμε και τα ζητούσαμε και εμείς και σαν Πανελλήνιος Σύλλογος Ιθιολόγων του Δημοσίου. Στην ουσία, αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να βάλει σε τάξη και να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και εκτεταμένο δίκτυο ελέγχου στην αλυσίδα των αλλιευτικών προϊόντων. Δηλαδή στην εφαρμογή της κοινής αλλιευτικής πολιτικής. Κάτι για το οποίο δεν υπήρχε ουσιαστικά, ή και αν υπήρχε περιοριζόταν μόνο στις υπηρεσίες του Υπουργείου που καθιστούσαν τον έλεγχο πάρα πολύ δύσκολο.
0: Άρα κατάμε το πρώτο θετικό στοιχείο, ότι είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση για την, από αυτά που εσείς έχετε διαπιστώσει τώρα, από αυτά που θα μπορούσαν να μπουν και δεν πήγανε και το έχετε κρατήσει ως αρνητικό.
1: Ναι. Να συμπληρώσω λίγο στο προηγούμενο για να γίνει και κατανοητό, γιατί πολύ πιθανό να μην έγινε έτσι όπως το έθεσα. Στην ουσία αυτό το σύστημα ελέγχου πλέον επεκτείνεται σε όλες τις υπηρεσίες αλίας, τόσο του Υπουργείου, των Περιφερειών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δηλαδή πλέον θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο, ένα πλάνο ελέγχων, το οποίο θα υλοποιούν οι ιχθυολόγοι, οι οποίοι εργάζονται πέρα από το Υπουργείο και στις περιφερειακές υπηρεσίες αλίας. Επομένως, θα έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε πλέον την αλυσίδα των αλλιευτικών προϊόντων, να κάνουμε χνηλασιμότητα στην ουσία από τη θάλασσα, σε συνεργασία με τις λιμενικές αρχές, μέχρι το πιάτο μας. Που περιλαμβάνει τα ιχθυοπολία, περιλαμβάνει τις μονάδες μεταποίησης κτλ. Αυτό είναι το κομμάτι που θεωρούμε ότι έλειπε και είναι καλό που νομοθετείτε και δεσμοθετείτε με αυτό το νομοσχέδιο.
0: Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε. Από πότε μπορείτε να ξεκινήσετε πλέον τους ελέγχους και εσείς στην περιφέρεια?
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Ένα από τα θέματα που θέσαμε εμείς για τους προβληματισμούς μας είναι ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αρκετές διαπιστωτικές πράξεις που πρέπει να βγουν, υπουργικές αποφάσεις, κάποια προεδρικά διατάγματα. Επομένως, θα αναμένουμε αυτά σε δεύτερο χρόνο. Εμείς η πίεση που ασκήσαμε είναι ότι η εφαρμογή του πρέπει να είναι άμεση και στη χειρότερη περίπτωση να δοθεί ένας εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, maximum 6 μηνών μάλλον, για να μπορέσουν να βγουν αυτές οι διαπιστωτικές πράξεις. Αυτό όμως είναι το θετικό κομμάτι. Το αρνητικό είναι η έλλειψη σημαντικών πραγμάτων που μπορούσαν να μπουν εδώ, όπως το θέμα της ερασιτεχνικής αλίας, της παρακολούθησης της ερασιτεχνικής αλίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο εξαγριώνει και αρκετά τους επαγγελματίες και υπάρχει και ένα δίκιο σε αυτό, γιατί στην ουσία δημιουργούμε ένα σύστημα ελέγχου που αφορά αποκλειστικά τους επαγγελματίες. Ενώ παράλληλα υπάρχει μια δραστηριότητα που είναι πολύ έντονη και σε μεγάλους αριθμούς. Τα νούμερα λένε ότι μπορεί να έχουμε και 700.000 ερασιτέχνες αλής στη χώρα μας. Και αφήνουμε στο απειρόβλητο όλη αυτή τη δραστηριότητα, η οποία το πρόβλημα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις και μάλιστα ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές λειτουργεί με μια μορφή μαύρης επαγγελματικής δραστηριότητας.
0: Άρα δεν γίνεται και εμπορική από την ερασιτεχνική, κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ακριβώς. Προφανώς δεν μιλάμε για τον παππού που πάει με το εγγόνι του το καλοκαίρι να ρίξει ένα καλάμι και να βγάλει ένα ψάρι και ένα ψυχαγωγικό. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για ανθρώπους που μπαίνουν μέσα με σκάφη, που έχουν σύγχρονους εξοπλισμούς, πολλές φορές πιο σύγχρονους και από επαγγελματικά σκάφη, και για πολλούς ανθρώπους που κάνουν ψαροεντούφεκο κτλ. Και βγάζουν είδη τα οποία κινδυνεύουν ιδιαίτερα και τα οποία πολλούνται σε ταβέρνες ή χέρι-χέρι σε καταναλωτές.
0: Και χωρίς ελέγχους, έτσι.
1: Χωρίς ελέγχους, και μάλιστα να φανταστείτε ότι από το 2014, αν δεν κάνω λάθος, ναι, με ένα νομοσχέδιο, είχε καταργηθεί ακόμα και το τυπικό, η άδεια αλληλείας του σκάφους, του ερασιτεχνικού σκάφους, και η ερασιτεχνική άδεια αλληλείας η ατομική. Επομένως, πλέον δεν έχουμε και πραγματική εικόνα για τον αριθμό, για το ποιοι μπαίνουν μέσα κτλ. Και όλα αυτά είναι δεδομένα τα οποία λείπουν και από την επιστημονική κοινότητα για να μπορέσει να κάνει μια σωστή αποτίμηση των αποθεμάτων και να μπορούμε να πάρουμε και σωστά μέτρα κατ' επέκταση για να διαχειριστούμε την αλληλεία.
0: Αλλά ήταν μια χρυσή ευκαιρία να μπει και αυτό το πρόβλημα στο νομοσχέδιο, να λυθεί και να δοθούν κατευθυνσεις, το οποίο θα παραμείνει ως πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Η αλήθεια είναι ότι ασκήθηκε πολύ μεγάλη πίεση και από εμάς σαν σύλλογο, αλλά και από τους επαγγελματίες αλληλείας. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα μπει στο επόμενο νομοσχέδιο που θα φοράει το Υπουργείο του. Ευελπιστούμε να γίνει, γιατί πέρα από το ότι το θεωρούμε δίκαιο, σωστό επιστημονικά, είναι και υποχρέωση της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας πρέπει να δίνει στοιχεία για την ερασιτεχνική αλληλεία, και αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση πραγματική να δώσουμε αυτά τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είμαστε στο 2026 και δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε τα στοιχεία και δεν έχουμε τα στοιχεία.
1: Αυτό δεν τα παρακολουθούμε.
0: Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Και ελπίζω, όπως το λέτε και εσείς, και επειδή έχουμε υποχρεώσεις, αλλά και επειδή είναι και δίκαιο και για τους ανθρώπους που ζουν από αυτή τη δουλειά, πραγματικά για τους επαγγελματίες, να μπει κάποια στιγμή, όσο πιο σύντομα γίνεται, σε ένα νομοσχέδιο και να λυθεί και να μπουν κάποιες αρχές. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο γύρω από αυτά.
1: Και ξέρετε, είναι μια περίοδος που αυτός ο κλάδος, οι αλληλείς, μαστίζονται από πολλά προβλήματα, και η ερασιτεχνική αλληλεία έρχεται να κουμπώσει πάνω σε αυτό. Έχουν τεράστια προβλήματα και με τις αλλαγές που υφίσταται το θαλάσσιο περιβάλλον και επηρεάζουν τη δουλειά τους μέσω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και μέσω του κόστους εργασίας πλέον. Φανταστείτε, το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν πλέον κάνει την δουλειά τους πάρα πολύ δύσκολη. Η επιδότηση που προβλέπεται να δοθεί από την κυβέρνηση είναι 16 λεπτά το λίτρο, που θεωρούμε ότι είναι αρκετά μικρή για να τους στήριξει αρκετά.
0: Το λέτε πολύ ευγενικά. Τίποτα θα μπορούσε να πει κανείς για αυτή την επιδότηση που δίνεται. Γι' αυτό και εξού και τα νέα παιδιά δεν μπαίνουν σε αυτή τη δουλειά. Ό,τι έχουμε είναι οι ηλικίες πάνω το 45-50.
1: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε, ότι ο πληθυσμός δεν ανανεώνεται. Ήταν ένας από τους στόχους στην κουβέντα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα για την έναρξη της διαβούλευσης για τη νέα κοινή αλληλευτική πολιτική. Ο Υπουργός το έθεσε ως βασικό πρόβλημα. Αλλά πέρα από να το θέτουμε σαν πρόβλημα, πρέπει να προτείνουμε και πράγματα που να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα στο να τα διορθώσουμε.
0: Να τα λύσουμε τα προβλήματα, να είναι πως είναι επίλυση. Ωραία, κατά με αυτά που είπατε, δεν ξέρω αν έχουν να προσθέσουν κάτι γύρω από αυτό το νομοσχέδιο, κάτι άλλο ή κάποιο μήνυμα δικό σας.
1: Όχι. Ευελπιστώ να είναι η αρχή για να διορθωθούν κάποια πράγματα.
0: Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει και η δράση των ιχθυοπαγίδων. Θέλετε να πούμε 2-3 κουβέντες, ας πούμε, για το τι ακριβώς είναι και τι κάνουμε, τι κάνετε για την ακρίβεια.
1: Η αλήθεια είναι η τρίτη χρονιά η οποία υλοποιείται. Βρισκόμαστε περίπου προς τη λήξη της απαγορευτικής περίοδου, που είναι το τέλος Σεπτεμβρίου. Τα νούμερα και αυτή τη χρονιά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Πλησιάζουμε 15.000 παγίδες. Φαίνεται να υπάρχει κάποια συμμόρφωση αλλιέων, αλλά η αλήθεια είναι το ποσοστό παρανομίας εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο, και ασκείται πίεση από εμάς και σαν σύλλογος και σαν υπηρεσίες για να βρεθούν λύσεις μέσα από την τροποποίηση της νομοθεσίας. Ευελπιστούμε να υπάρξει καλή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αλίας του Υπουργείου και να μπορέσει να ανοίξει ο διάλογος για να βρεθούν λύσεις ώστε το εργαλείο να λειτουργήσει με έναν τρόπο το οποίο θα είναι βιώσιμος, ενώ θα λειτουργεί με κατεύθυνση προς τη βιώσιμη αλία. Γιατί το απόθεμα του χταποδιού για την περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στηρίζει τις τοπικές αλιευτικές κοινότητες. Επομένως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το διαχειριζόμαστε και να το αλλιεύουμε με συνετό τρόπο.
0: Στο συμπαρανομία, στο πόσο τους 100 είμαστε περίπου? Είπατε ότι ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος για να έχουμε και μια πραγματική εικόνα.
1: Δεν έχω νούμερα να σας δώσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί αυτή η διαδικασία από την θεσμοθέτηση του εργαλείου το 2004 μέχρι σήμερα, θεωρώ ότι η πλειοψηφία των αλίων, σε συντριπτική πλειοψηφία, αναγκάζονται πολλοί από αυτούς, ακόμα και αν έχουν συνείδηση του προβλήματος, για να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι και για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον αθέμητο ανταγωνισμό των παράνομων αλίων, να είναι σχεδόν η πλειοψηφία που δουλεύει με το εργαλείο εκτός νόμιμων ορίων, να το θέσω έτσι.
0: Πραγματικά αποκαλεί προβληματισμό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό αναμένεται να έρθει σε κάποιο νομοσχέδιο το οποίο θα επιλύσει ή θα δώσει μια κατεύθυνση καινούργια?
1: Εμείς η προσπάθειά μας είναι να προκύψει μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα διορθώνει τα λάθη, ας πούμε, τις παραλήψεις του Προεδρικού Διατάγματος του 2004 και θα οδηγήσει σε μια κατεύθυνση που θα εξακολουθεί το εργαλείο να δουλεύει με καλές προοπτικές. Ευελπιστώ να βρεθούν λύσεις και να μην οδηγηθούμε σε κατάργηση ενός εργαλείου, γιατί δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ πολύ χρήσιμη κουβέντα. Να είστε καλά και καλή δύναμη σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Αυτό που ακούσαμε ήταν ο Τζέρεμι Κοέν σε μια ζική του σύνθεση με τον τίτλο Tango 8. Με αυτό έκλεισε χτες η χθεσινή παρουσίαση, έτσι που έκανε, που είχε το τίτλο για την τέχνη της ακρόασης στη μουσική στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη Αναστασία Σιώψη, η οποία είναι η καθηγήτρια ζωτήνων μουσικών σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Μια διάρκεια που είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί μιλούσε για την τέχνη της ακρόασης στη μουσική και είχε και ένα μουσικό επίλογο. Με αυτό το κομμάτι λοιπόν ο Σπύρος Γεγόντης και η ομάδα έκλεισε αυτή την διάλεξη και θυμίζουμε ότι το Ιόνιο Πανεπιστημίο έχει την τιμητική του αυτή την τελευταία περίοδο. Είχαμε την τρισεύγενη του Κωστή Παλαμά και, και οι εγωφίλοι του Γιώργου Χορτατζή, οι οποίοι αντάμωσαν το περασμένο Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής, μια εξαιρετική παράσταση από τις καλύτερες που έχουμε δει την τελευταία περίοδο εδώ. Χτες είχαμε την παρουσίαση για την τέχνη της ακρόασης στον Πολυχώρο της Τέχνης και στην Ξάνθη. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση «Η Καυγή του Μόνκ» μέσα από τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής από την κυρία Αναστασία Σιώψη, την καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ο τίτλος της εκδήλωσης είχε «Όταν η τέχνη καυγάζει, καυγεί ως ήχος και η εικόνα με αφιτερία την καυγή». Είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το πώς λειτουργεί η αρχαίγινη έκφραση της καυγής ακόμα στο σημερινό πολιτισμό. Και αύριο έχουμε και την πρώτη επίσημη συνεργασία της Τέχνης Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Πνευματικό Κέντρο Εμίνιος Θεοχάρη Καλατζίδη στην Καλύφητο Δράμας. Αυτό συμβαίνει επειδή σε αυτό εμπλέκεται και το Ιόνιο Πανεπιστημίο, οπότε έχουμε μια τριπλή συνεργασία για πρώτη φορά για την αυριανή μέρα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την κυρία Αθανασία Σιώψη να μας μιλήσει λίγο για τη χθεσινή εκδήλωση, για τη σημερινή και για την εκδήλωση της Τρίτης που μας έρχεται στη Δράμα. Καλώς ήρθατε, κυρία Σιώψη. Είστε μερικές μέρες στην περιοχή ακόμα, έτσι. Σήμερα όμως είναι η πρώτη παρουσίαση. Στην φετινή περίοδο έχουμε μια τριπλή παρουσίαση, του καθένα έχει τη δική του σημασία.
1: Καλώς σας βρήκα καταρχάς. Ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τον Πασχάλη τον Ξανθόπουλο και τον Κώστα τον Κατσιμίγα. Είναι πάντοτε πρόθυμοι να ενισχύσουν τη συνεργασία μας, γενικότερα με τα μέρη της Ξάνθης, της Κομωτινής, της Δράμας, πηγαίνει πάρα πολύ καλά, του Ιωνίου Πανεπιστημίου και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν είναι η πρώτη μου ομιλία για τη τέχνη της ακρόασης στη μουσική. Γιατί τέχνη? Γιατί η μουσική δεν είναι απλά ήχη, είναι μια οργανωμένη ανθρώπινη δραστηριότητα με την οποία ο συνθέτης έχει μια πρόθεση να επικοινωνήσει. Πώς γίνεται αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για ήχους οι οποίοι δεν έχουν όπως οι λέξεις κάποια σημασία? Πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι πιθανές προθέσεις του δημιουργού, γενικότερα στη τέχνη τι συμβαίνει, πώς λειτουργεί ο καλλιτέχνης και όταν μας καθοδηγεί με τους ήχους, πώς μπορεί ο ακροατής να ακολουθήσει, να παρακολουθήσει όλα αυτά. Ο ακροατής λοιπόν πρέπει να είναι ενεργός, πρέπει να ακροάζεται. Δηλαδή να είναι παρόν, να είναι ολοκληρωτικά παρόν όταν ακούει. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι επικοινωνεί. Αν δεν επικοινωνεί, τότε δεν υπάρχει μουσική.
0: Ας πούμε, ουσιαστικά έχουμε τη μικρή έτσι αφηγηματική κατάσταση το πώς μπορούμε να γίνουμε λίγο καλύτερα ακροατές σε έναν καιρό που πολύ δύσκολα ακούμε πλέον ολοκληρωμένα πράγματα.
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, ότι δεν ακούμε ολοκληρωμένα πράγματα οφείλεται πολύ στην τεχνολογία που ναι μεν μας βάζει σε ένα κόσμο ήχων και για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες μπορούμε να έχουμε πολύ εύκολη πρόσβαση σε όλες τις μουσικές του κόσμου, σε ό,τι θέλουμε.
0: Αλλά αποφορματικά.
1: Αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η μεγάλη έτσι, δόση ροή της πληροφορίας, διαχέεται η προσοχή μας σε διάφορα σημεία και αν δεν έχουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, μερικές κατευθύνσεις για να τροφοδοτήσουμε αυτή την επικοινωνία, τότε αφινόμαστε αποσπασματικά σε διάφορα έτσι, μικρά κομμάτια τα οποία τα ακούμε, μητελή και μετά προχωράμε στα άλλα κ.ο.κ. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό θέμα, δεν θα το συζητήσουμε τώρα, θα πάμε λίγο στο πιο κλασικό, δηλαδή στα θεμέλια του πώς γράφεται η μουσική. Τι περιμένουμε όταν ακούμε τη μουσική, γιατί υπάρχει μουσική στο κάτω-κάτω, έτσι. Υπάρχει για να επικοινωνεί μια γλώσσα. και μας επικοινωνεί. Συνήθως λέμε ότι επικοινωνεί συναισθήματα. Μπορεί και εμείς να αισθανόμαστε το ίδιο. Δεν ταυτιζόμαστε κατά ανάγκη με τις προθέσεις του δημιουργού, γιατί έχουμε το δικό μας ερμηνευτικό ορίζοντα. Εμείς καταλαβαίνουμε διάφορα πράγματα στη μουσική που μπορεί να μην είχε πρόθεση ο δημιουργός να τα βάλει. Ή μπορεί να αντιδρούμε με διάφορους τρόπους, ακόμα και να χορεύουμε. Ή να την χρησιμοποιούμε τη μουσική για να αντιδράμε σε μια πραγματικότητα ή να φιλοσοφούμε μέσα από τη μουσική. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και θα τους συζητήσουμε όλους αυτούς.
0: Ας μην έχουμε τα μυστικά της ακρόασης. Θα μάθουμε.
1: Η τέχνη λοιπόν της ακρόασης. Η τέχνη της ακρόασης. Yeah. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μουσική δεν είναι η παρτιτούρα. Η μουσική είναι αυτό που ακούγεται. Αν δεν ακούγεται, δεν υπάρχει. Και το ακούγεται δεν σημαίνει ότι απλά ακούμε κάτι, σημαίνει ότι συνεργαζόμαστε σε αυτή την ακρόαση της μουσικής. Βάζουμε και εμείς δηλαδή τη τέχνη μας, βάζουμε τον εαυτό μας, τον εσωτερικό μας εαυτό. Ό,τι έχουμε μέσα μας για να ακούσουμε.
0: Αυτό έτσι και τη σημερινή παρουσία εδώ στο Πολυχώ Τέχνης Μάνος Χατζηδάκης. Αύριο έχουμε την παρουσία στο Μέγαρο Μουσικής. Ένα μεγάλο θέμα, ένας εξαιρετικός πίνακας και το μεγαλύτερο θέμα των ημερών, ο φόβος.
1: Ο πανικός θα έλεγα. Ο υπαρξιακός φόβος είναι πραγματικά άξιο να το προσέξει κανείς, το ότι αυτή η κραυγή του Μούνχ, του Έντβαρ Μούνχ, που είναι ένας αποκρουστικός πίνακας θα έλεγα, γιατί ο Μούνχ τι κάνει εκεί, μας δείχνει ένα συνέστημα, ένα ακραίο συνέστημα, το συνέστημα θα λέγαμε και του υπαρξιακού τρόμου. Όταν βρισκόμαστε σε ένα χάος, λέει η κραυγή της φύσης. Κραυγάζει λοιπόν η φύση. Και αυτή λοιπόν η αποκρουστική εικόνα έχει γίνει τόσο δημοφιλής όσο και η Μόνα Λίσα του Νταβίντσι. Και στις μέρες μας είναι ακόμα πιο επίκαιρη.
0: Τώρα, δεν έχουμε τον φόβο, έχουμε τον παραλογισμό του φόβου πλέον στις μέρες μας.
1: Ακροβατούμε. Είναι αυτό το ότι δεν γνωρίζουμε με όλες αυτές τις ερμηνείες της πραγματικότητας, γιατί ο άνθρωπος προσπαθεί να καταλάβει ποιος είναι. Έτσι. Οι φιλόσοφοι το κάνουν αυτό με πολύ πιο συνεκτική σκέψη. Ποιος είναι, για ποιο λόγο βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, έχουμε δώσει τόσες απαντήσεις που τελικά όλες μας φαίνονται είτε εξίσου σωστές είτε εξίσου λανθασμένες. Βρισκόμαστε επομένως σε ένα κενό. Και αυτός ο πίνακας εκφράζει αυτόν τον υπαρξιακό τρόμο αυτή τη στιγμή που ο άνθρωπος αισθάνεται την απέραντη μοναξιά που τον διακατέχει και βγάζει μια κραυγή. Ή κλείνει τα αυτιά του γιατί καταλαβαίνει ότι οι δυνάμεις που υπάρχουν τριγύρω του υπάρχουν. Ότι θα πρέπει είτε να αφαιθεί, είτε απλά να ουρλιάξει.
0: Είναι πολύ δύσκολο ερώτημα. Πώς μπορείς να αφαιθείς και πώς μπορείς να ουρλιάξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές συνήθειες και στα δύο.
1: Ο Μούνχ μας προτείνει να ουρλιάξουμε και αυτό το έχει πάρει τέχνη σαν μοτίβο, ξεκινώντας από το κίνημα των εξπρεσιονιστών, που κι αυτοί ζήσαν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ήταν ο πρώτος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος εκεί κάπου ενδιάμεσα και ουρλιάζανε. Δεν καθόμουν απλά να δουν. Η τέχνη πάντοτε αντιδράει σε αυτά που συμβαίνουν, στους πολέμους, στην αποξένωση, στην έλλειψη επικοινωνίας και με πολλούς τρόπους τα απεικονίζει. Και έτσι και στα εικαστικά και στη μουσική, γιατί με αυτά τα δύο, με αυτές τις δύο τέχνες θα ασχοληθώ στην ομιλία αυτή, έχουμε κραυγές. Θα μιλήσω λοιπόν για αυτές τις κραυγές που βγάζει η τέχνη για να μας υπενθυμίσει ότι τελικά βρισκόμαστε, υπάρχει μια αρχαίγονη κραυγή θα έλεγα, μια κραυγή που ξεκινάει από τότε που θα λέγαμε δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Αισθανθήκαμε ότι είμαστε μια συνειδητή ύπαρξη. Και αυτή η αρχαίγονη κραυγή είναι τελικά αυτή που κυριαρχεί και όχι αυτή η αρμονία των σφαιρών που μας έλεγαν οι Πυθαγόροι, η Πυθαγόρια σχολή, ότι υπάρχει αρμονία στο σήμα και επομένως οι τέχνες πρέπει να μας εκφράζουν αυτή την αρμονία και εμείς όλοι να αισθανόμαστε ένα με το σύμπαν. Η αρχαίγονη κραυγή, από ό,τι φαίνεται, υπερισχύει και υπερισχύει και στη τέχνη ειδικά του 20ου και 21ου αιώνα.
0: Και νομίζω θα συνεχίσει να υπερισχύει και την επόμενη περίοδο, όπως πάντα, πάντα.
1: Από ό,τι βλέπω, δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μια ολοένα και σε μια κατάσταση όπου η κραυγή την εκφράζει με τον πιο ωραίο και ολοκληρωμένο τρόπο.
0: Έχουμε ελπίδα ότι αυτή η κραυγή μπορεί να μεταφερθεί και να γίνει κάτι πιο δημιουργικό για τον κόσμο, για το σύνολο του κόσμου.
1: Σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά μπορώ να πω για τη τέχνη ότι η τέχνη δημιουργεί μέσα από αυτές τις καταστάσεις. Δεν είναι απλά ότι τις εκφράζει, ότι τις βγάζει προς τα έξω, αλλά μας δίνει μια ματιά για να δούμε τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι ο κόσμος όπως υπάρχει, αλλά ο κόσμος όπως το βλέπει η ίδια η τέχνη, με τα μάτια της τέχνης. Μας το δίνει για να το δούμε, να έρθουμε αντιμέτωποι και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.
0: Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη στο Μέγαρο Μουσική στη Δευτέρα το βράδυ. Η ίδια διάλεξη θα μεταφερθεί στη Δράμα τώρα, όπου εκεί γενιάζεται και ως Πανεπιστήμιο μια νέα συνεργασία, αλλά και η στέγη πολιτισμού γενιάζει μια νέα συνεργασία.
1: Πράγματι, και θα έλεγα μάλιστα ότι αυτή η συνεργασία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, τουλάχιστον εδώ με το στη Ξάνθη, με τον Πασχάλη τον Ξανθόπουλο. Τώρα, από πέρυσι, έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Περιφέρεια Θράξη, με τον κύριο Κατσιμίγα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και αυτό βλέπω ότι προχωράει και προχωράει έτσι με ενθαρρυντικά βήματα. Έχουμε και πλέον και φοιτητές που συμμετέχουν. Είχαμε μια παράσταση με συναδέλφους χθες στο Μέγαρο Μουσικής. Αύριο έχω την ομιλία μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπορούμε να ενισχύσουμε έτσι τους δεσμούς. Γιατί το Πανεπιστήμιο αυτό το πράγμα θέλει να ενισχύει το πολιτισμό σε κάθε. Να συνεργάζεται μάλλον για να ενισχυθεί ο πολιτισμός και να αλληλοεπιδρούμε έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ωραία πράγματα στην τέχνη, στα γράμματα, σε όλα αυτά που δεν είναι πλέον ο σύντροφός μας στην καθημερινή ζωή, τουλάχιστον στην πλειοψηφία των ανθρώπων. Θα θέλαμε λοιπόν να τα βάλουμε μέσα, να ομορφύνουμε, ας πούμε, τη ζωή μας.
0: Είναι αλήθεια ότι τέχνη και ευτυχώς που υπάρχει ομορφώνει τη ζωή μας. Ήθελα να ρωτήσω, κλείνοντας αυτόν τον κύκλο, αυτές είναι τις εκδηλώσεις, οι τέσσερις εκδηλώσεις που είπαμε, που τις ξέρουμε που θα γίνουν αυτές τις μέρες. Προγραμματίζετε κάτι άλλο για την επόμενη περίοδο και μπορούμε να πούμε κάτι?
1: Θα προγραμματίσουμε, αυτό είναι σίγουρο, αλλά δεν έχουμε για την ώρα κάτι συγκεκριμένο. Έτσι, σίγουρα είμαστε στο ότι θα συζητήσουμε αυτές τις μέρες για να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον βέβαια.
0: Θέλω να δώσω ένα δικό σας τμήμα στους ανθρώπους που θα μας ακούσουν αύριο και θα έρθουν στη διάλεξη, αλλά και στους ανθρώπους που περιμένουν τη διάλεξη.
1: Το μήνυμά μου είναι ότι θα πρέπει να αναστοχαζόμαστε. Θα πρέπει να μην καθόμαστε απλά να βομβαρδιζόμαστε από διάφορα ερεθίσματα χωρίς να τα βάζουμε στο μυαλό μας και να τα επεξεργαζόμαστε για να δούμε τελικά τι είμαστε, έτσι, ποιοι είμαστε και να αισθανθούμε κάποια στιγμή μέλη μιας κοινότητας, γιατί ο απότερος σκοπός της τέχνης είναι αυτός, να μας κάνει να αισθανθούμε άνθρωποι σε μια ανθρώπινη κοινότητα, που σημαίνει ότι θα πρέπει πάρα πολλά να αλλάξουμε στον κόσμο. Έτσι. Για μένα η τέχνη είναι εδώ για να ομορφύνει τα πράγματα της ζωής μας, γι' αυτό και τη χρειαζόμαστε.
0: Εμείς κατάμε αυτά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και φέτος εδώ. Ελπίζουμε ότι θα ξαναβρεθούμε και τις επόμενες μέρες, την επόμενη περίοδο. Να είστε καλά και καλή δύναμη να έχουμε όλοι μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι σίγουρη θα ξαναβρεθούμε.
0: Αυτή ήταν η κυρία Αναστασία Σιώπη, καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής των Οπτικο-Ακουστικών Τεχνών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Σήμερα η εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής με τέχνη, με θέμα τον φόβο, έτσι όπως το έχει ερμηνεύσει ο Μονκ. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να είστε εκεί και κλείνουμε με ήχους από Μότσαρτ και το βιολί της Βανέσα Μέι.

0: Καβαδά στο πρόγραμμα της επίσκεψής του στο
1: από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η απουσία συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τα στενά του Ορμούς διατηρούν την πίεση στις αγορές. Το Brent διαμορφώνεται πλέον στα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 18% μέσα στο Σεπτέμβριο. Οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων. Την Τετάρτη αναμένονται ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ενώ η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, τόνισε. Εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η κυβέρνηση μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες και αυτό, όπως εξήγησε ο υφυπουργός, γιατί έχουμε μία κρίση που εξελίσσεται όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου αλλά και κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ελλάδα, υπογράμμισε ο κ. Μαρκόπουλος, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη, αναλογικά με το ΑΕΠ. Έχουμε διαθέσει 800 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 0,30% του ΑΕΠ, για τη στήριξη των πολιτών, υπογράμμισε ο υφυπουργός. Προτεραιότητα πρέπει να είναι ο έλεγχος του κόστους παραγωγής. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή άμεση δράση για να ελέγξουμε τους συντελεστές του κόστους, το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σε αυτούς τους δύσκολους γεωπολιτικά καιρούς, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο και αφορά όχι μόνο τους παραγωγούς αλλά και την κοινωνία και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης, σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κώστα Βάρναλη στην περιοχή του Χαλανδρίου προχώρησε η αστυνομία λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζίνου, όπου έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάει και ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεριστατικό με πυροβολισμούς, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος. Το μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα παρά τις τουρκικές αντιδράσεις έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος FM. Όπως είπε, η Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αδειοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Μπόγιας πέταξαν στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτωούν, έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κυβερνώντος κόμματος. Κανέναν δεν πτωούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν. Οι θρασίδηλοι τραμπούκοι, η δημοκρατία μας είναι η πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους, καταλήγει η ανακοίνωση.
1: Ο καιρός.
2: Βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 28η ημέρα του Σεπτεμβρίου, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε, με πολλές ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Εύχομαι την ίδια σας καβάλα σε το εισκράτας αυστερών σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στην τράπεζα του ήχου εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής ο Γιώργος Εφρεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καρβάλα, στην ΕΡΤ Οδεσκιάδας και στην ΕΡΤ Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας του Σαμί Καραμπελιούκογλου. Πάμε τώρα να κάνουμε πριν συναντήσουμε τους συνάδελφους ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Καθώς ο πρόεδρος Λίπα Τραμπ ότι είναι πολύ σώπλον στην Κίνα. Ένα από τα πράγματα που έχουν και κυκλοφορούν και κάνουν το γύρο του κόσμου αυτή την ώρα. Επίσης, ο ίδιος αναμένει ότι θα ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν αυτή την εβδομάδα. Από την άλλη πλευρά, ένα μεγάλο θέμα η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τεχνολογία, ο Bill Gates, ζητά δικλείδες ασφαλείας για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί οι κίνδυνοι δεν είναι καθόλου αμιλητέα, δεν είναι φάρσα και κινδυνεύουν ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Έχουμε τη ρώσικη βόμβα, η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό 22 ανθρώπων στο Χάρκο της Ουκρανίας. Στην Ισπανία είχαμε την δεύτερη νύχτα που πέρασαν στον καταβλισμό διαμαρτυρία στη Μαδρίτη ακτιβιστές υπέρ της ποσιτής στέγης, αφορμή γι' αυτό η έξωση μιας 87χρονης που έμεινε μόνιμα σε ένα διαμέρισμα, η οποία αγοράστηκε από μια εταιρεία, ενώ το νίκαιο ήταν 500 ευρώ, ξαφνικά ανήκε στις 1.670 ευρώ. Στο πλευρό των ακτιβιστών για την ποσιτή στέγη και ο σπουδαίος σκηνοθέτης ο Πέντρο Αλμοδοβά, έχουμε και την παραίτηση από πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Σερβία, του Αλεξάνδρα Βούσιτς, ένας από τους μακροβιότερους πολιτικά ανθρώπους, και έχουν ενδιαφέρον οι εξελίξεις που θα υπάρχουν στις επόμενες μέρες στη Σερβία. Στην Ελλάδα, τα χαμόγελα στα χείλη την έφεραν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας αυτή τη φορά, καθώς κατάφεραν να νικήσουν τη Γερμανία και με ένα καλό ποδόσφαιρο. Μάλιστα, αυτή η ομάδα των νέων παιδιών είναι μια καλή ομάδα και έχω την αίσθηση ότι αν τους αφήσουμε να δουλέψουν πραγματικά θα κάνουν θαύματα. Έχουμε τη δήλωση του Υπουργού Ιστορικών του κ. Γιάννη, ο οποίος είπε ότι το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και είπε θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του ΚΚΟΕ, ένοχη σιωπή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνει την παρέμβαση Γκίλφολ για τον κάθετο διάδρομο που ενισχύει την εμπλοκή στον Ενεργειακό Πόλεμο. Και στη δική μας περιοχή έχουμε τους αγρότες αυτή την ώρα στους δρόμους και στην Καβάλα έχουμε τις κρίσιμες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που νοσηλεύεται στη ΜΕΤ πλέον. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας στην Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχουμε την Τασούλα στην γραμμή.
2: Καλημέρα.
1: Νομίζω σε ακούμε τώρα, Τασούλα. Πάμε να δούμε τι γίνεται.
2: Σαμί, κοίταξε να δεις, είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή που βιώνει η περιοχή της Καβάλας και αναφέρομαι φυσικά σε αυτό το σοβαρότατο τραυματισμό και στο γεγονός ότι νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Καβάλας ένας 16χρονος αθλητής του Βύρονα Β, έπειτα από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια χθες του αγώνα για την δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας στην Παναγία Θεάσου. Το περιστατικό σημειώθηκε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όταν ο νεαρός παίκτης σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε με το κεφάλι, σύμφωνα με πληροφορίες, στην περίφραξη του γηπέδου, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις τους. Από χθες λοιπόν όλη η κοινωνία της Καβάλας προσεύχεται για τον 16χρονο, μόνο πολύ στις συζητήσεις ολονών. Το γεγονός αυτό έχουν ανασταλεί και όλες οι δραστηριότητες οι ποδοσφαιρικές στην περιοχή μέχρι να δούμε τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους.
1: Ευχόμαστε να εξελιχθούν τα πράγματα καλά.
2: Μακάρι, μακάρι Σαμί, μακάρι. Τώρα έχουμε και κάποιες κινήσεις από το Σύλλογο Γυναικών Καβάλας. Καταγγέλουν τις υποβαθμίσεις δημοτικών σχολείων του νομού. Εκφράζουν την αμέριστη στήριξή τους στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που αγωνίζονται, όπως αναφέρουν, για το δικαίωμα στη μόρφωση. Σημειώνουν πως οι υποβαθμίσεις, οι συγχωνεύσεις, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών και η διαρκής υποβάθμιση της λειτουργίας των σχολείων δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, ούτε ευθύνη μόνο των κατατόπους υπηρεσιών. Έχουν πολιτική ευθύνη το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση που εφαρμόζουν μια πολιτική η οποία αντιμετωπίζει την παιδεία με όρους κόστους, περικοπών και εξοικονόμησης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, θα έχουμε αυτή την εβδομάδα αρκετές εκδηλώσεις και στην Καβάλα και στην Δράμα που έχουν να κάνουν με τους ηλικιωμένους μας. Αρχικά να σας πω πως πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση 15 θέσεων ωφελούμενων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων προχωρά ο Δήμος Καβάλας. Αυτό το κέντρο αποτελεί μια δομή ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων, ατόμων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, αλλά και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά, υγείας, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους. Η δομή λειτουργεί σε καθημερινή βάση Δευτέρα με Παρασκευή 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι και η υποβολή των αιτήσεων για αυτές τις 15 θέσεις ολοκληρώνεται στις 13 Οκτωβρίου. Επίσης, οι συνταξιουχικές οργανώσεις του νομού Καβάλας με ανακοίνωσή τους καλούν όλους τους συνταξιούχους και τα μέλη τους να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση που διοργανώνουν την 5η το πρωί στις 12 το μεσημεράκι, δηλαδή στο ξενοδοχείο Εσπέρια. Εκεί, όπως τονίζουν, θα βρεθούν, θα πιούν το καφετάκι τους και θα μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι μας, που όπως τονίζουν και μας είπαν και στην ΕΡΤ Καβάλας, είναι η 1η Οκτωβρίου, η Διεθνής ημέρα των ηλικιωμένων, μια ημέρα που θυμίζει ότι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας δεν είναι βάρος για την κοινωνία, είναι άνθρωποι που δούλεψαν, δημιούργησαν, μεγάλωσαν οικογένειες και στήριξαν την κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν και με την άνοια και την ενημέρωση και των φροντιστών και γενικότερα της κοινωνίας, θα σας τα πω αύριο, γιατί θα γίνουν και σε Καβάλα και σε Δράμα, οπότε ο κόσμος να έχει μια εικόνα πιο αναλυτική.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλια. Και είμαστε, οφείλουμε να προσέξουμε αυτή την τρίτη ηλικία. Είναι οι άνθρωποι που έχουν κάνει πολλά πράγματα και νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε και μια φόρμουλα να φροντίσουμε τους ανθρώπους με όποιον τρόπο μπορούμε και όσο μπορούμε. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας, Στασούλα, και να πάμε εμείς προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου, εκεί στην Ευρωθία να μας περιμένει Μαρία Μανάκα. Είχαμε επισκέψεις πολιτικών και το Σαββατοκύριακο, αλλά έχουμε και σήμερα επίσκεψη Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά έχουμε και τους αγρότες στο δρόμο. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει σε εκείνη την περιοχή. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Μαρία.
0: Από το πρωί, λοιπόν, έχουμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Θανάση Καβαθά, ο οποίος έχει ένα σφιχτό και μεγάλο πρόγραμμα, η αλήθεια είναι. Επισκέπτεται κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, γαλακτοπαραγωγικές μονάδες επίσης, τις ενώσεις αγροτικών συνδεσμών πολλών περιοχών, συναντάται με προσώπους των αγροτικών συλλόγων. Πριν από λίγο τελείωσε η συνάντηση την οποία είχε με εκπροσώπους του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα υπήρξε ένταση στη συνάντηση αυτή στο νομαρχείο με περίπου 15 αγρότες και κτηνοτρόφους και με σημεία πολλά αντιπαράθεσης, οι οποίοι αγρότες εξέφρασαν με έντονο τρόπο την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που, στην οποία έχουν περιέλθει τόσο εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές τους, όσο και για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που επανειλημμένα έχουν λάβει για σειρά θεμάτων, όπως είπαν, χωρίς όμως να βλέπουν λύσεις στην πράξη. Να πούμε ότι το απόγευμα ο κύριος Υπουργός θα βρίσκεται στο Κέντρο Εξωτικών Οσημάτων στην Ορεστιάδα για την επίσημη έναρξη του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία. Όπως μας είπε ο κύριος Φωτεινιάς, ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών σήμερα το πρωί, ουσιαστικά σήμερα ξεκινά επίσημα τη λειτουργία του το κέντρο αυτό εξωτικών νοσημάτων, το οποίο ήταν ανενεργό για πάρα πολλά χρόνια. Πριν από 20 χρόνια είχε κατασκευαστεί και είχε ιδρυθεί. Να πούμε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι της τάξης των 300.000 ευρώ, το οποίο θα αρχίσει από σήμερα έτσι να εφαρμόζεται. Οι δράσεις του έργου θα περιλαμβάνουν δειματοληψίες, εκτροφές, σε σφαγεία, διερεύνηση του ρόλου της άγρια πανίδας και των αρθρόποδων που μεταδίδουν παθογόνα, και καθώς και εργαστηριακές αναλύσεις. Όμως, όπως μας είπε ο κύριος Φωτεινιάς, δυστυχώς αναζητούνται ακόμα κτηνίατροι για να στελεχώσουν το κέντρο αυτό, διότι σε δύο προσκλήσεις που έγιναν το περασμένο χρονικό διάστημα, αυτές βγήκαν άγονες και ακόμα αναζητούν.
1: Αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, Μαρία, στην πραγματική λειτουργία του κέντρου.
0: Θα φανεί. Τώρα, η έλευση του κυρίου Καβαθά δεν αφήνει αδιάφορους ούτε τους αγρότες και κτηνοτρόφους του βορείου τμήματος, οι οποίοι προανήγγυλαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κέντρο εξωτικών νοσημάτων στην Ορεστιάδα το απόγευμα που θα έρθει ο κύριος Καβαθάς εδώ. Έχουν σε ανάτησή τους εχθές εξέφρασαν τους λόγους για τους οποίους προβαίνουν σε παράσταση διαμαρτυρίας. Αναφέρουν πως δεν υπάρχει, πως δεν δέχονται μάλλον άλλη κοροϊδία μετά από 3 χρόνια υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται ποτέ, και έτσι καλούν όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους περιοχής να συμμετάσχουν στη σημερινή αυτή παράσταση διαμαρτυρίας. Μία ακόμη παράσταση διαμαρτυρίας έχουμε σε λίγη ώρα, περίπου στη 1:30, έξω από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, των δύο ΕΛΜΕ και της Ένωσης Γονέων Μαθητών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι αντιδρούν στις συμπτύξεις τμήματων. Πολλά σχολεία μαζί, δυστυχώς. Να πούμε ότι δύο εβδομάδες, μάλλον να μην αφήσουμε, να πάρουμε κάποια στοιχεία στατιστικά να παρουσιάσουμε. Στις συμπτύξεις που έγιναν ή σχεδιάζεται να γίνουν σε 7 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη, δεύτερο και πέμπτο γυμνάσιο, μουσικό γυμνάσιο, πρώτο και τέταρτο γενικό λύκειο, πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ, τόσο οι δύο ΕΛΜΕ όσο και η Ένωση Γονέων απαιτούν να σταματήσουν αυτές οι χωνεύσεις, να μην είναι πάνω από 15 οι μαθητές στα τμήματα νηπιαγωγείου, γιατί τώρα φτάνουν, όπως αναφέρουν, και μέχρι και τους 29, και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού να μην ξεπερνούν τους 20 μαθητές σε όλες τις υπόλοιπες τάξεις, να καλυφθούν όλα τα κενά και να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση. Παραμένουμε πάνω στην Αλεξανδρούπολη, όπου υπογράφηκε μία σύμβαση την Παρασκευή που μας πέρασε, κατασκευής μίας 25άρας πισίνας. Σε νέα υποδομή θα γίνει αυτή από τη Δημοτική Αρχή, η οποία θα αποτελέσει και την επέκταση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμπητηρίου Δημοσθένης Μιχαλητζάκης. Η σύμβαση έγινε παρουσία του Προέδρου της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και έχει προϋπολογισμό τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών είναι 24 μήνες, δηλαδή έως το φθινόπωρο του 2000 ευρώ. Η συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών είναι 24 μήνες,

0: για να γνωριστούν μεταξύ τους οι νέοι φοιτητές. Αύριο έχουμε συνέχεια με ξενάγηση μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου και την Τετάρτη είναι η μεγάλη κεντρική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Αφιθέατρο Κωνσταντίνος Σιδέρης, όπου και οι νέοι θα φυτέψουν και το δικό τους δέντρο, μια κουκουναριά, η οποία θα αποτελεί για αυτούς την κοινή ανάμνηση από την έναρξη της φοιτητικής τους διαδρομής.
1: Πάντως είναι ωραία εσύ να πηγαίνεις σε μια πόλη ως φοιτητής και να σε αποδέχονται κατά αυτόν τον τρόπο. Νομίζω είναι ένα καλό ξεκίνημα.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ καλό το ξεκίνημα. Είναι και ο πρόεδρος του Δήματος, ο κ. Σαντόπουλος, έτσι, διακατέχεται από τέτοιου είδους. Σκέφτεται, φαντάζεται, δημιουργεί. Έχει μια πολύ καλή σχέση, μια πολύ καλή επαφή με τους φοιτητές, όλους τους φοιτητές του Δήματος Δασολογίας. Γι' αυτό και από μονοήμερη που ήταν η μέρα αυτή η υποδοχή των φοιτητών, έγινε τριήμερη. Φανταστείτε την αγάπη που έχουν στα παιδιά και το Πανεπιστήμιο, αλλά και ο Δήμος της Ορεστιάδας, γιατί και αυτό συμμετέχει σε αυτό το τριήμερο των εκδηλώσεων υποδοχής στους φοιτητές του Τμήματος Ζωολογίας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για όλα τα νέα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και πολύ χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερα από την προηγούμενη.
2: Επίσης, αμή, μακάρι να είναι καλύτερη και να έχουμε καλές ειδήσεις. Αμή, τι άλλο, ξεκίνησε μια νέα εβδομάδα με πολύ καλό καιρό. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια αυτή τη στιγμή. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες είχαμε και το Σαββατοκύριακο. Γεγονός που βοήθησε και στις εκδηλώσεις για τις οποίες ήταν προγραμματισμένες και σας μιλούσα όλη την εβδομάδα. Ρεκόρ συμμετοχή σημείωσε το Αθλώρα Μαστίβου στο Δήμο Σερών. Είχαν δηλώσει 800 μαθητές πρωτοβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευση και 150 δευτεροβάθμιας και τελικά περίπου 2.000 μαθητές και μαθήτριες γνώρισαν και μοιήθηκαν στα αθλήματα του Στίβου. Στις δύο μέρες που πραγματοποιήθηκε το Αθλώραμα Στίβου στο κέντρο της πόλης στην πλατεία Κρονίου, το κέντρο γέμισε με παιδικές και εφηβικές φωνές, ενέργεια, χαμόγελα, αθλητικό ενθουσιασμό σε μια μεγάλη γιορτή του κλασικού αθλητισμού. Μιλάμε για ένα θεσμό που συνεχίζει όλα αυτά τα χρόνια και γίνεται σε συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλογο ΣΕΡΕΣ 93, το Δήμο Σερών, το ΤΕΦΑ, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας ημέρας σχολικού αθλητισμού. Πολύ μεγάλη συμμετοχή είχε επίσης και το 18ο Φεστιβάλ του ΣΟΦΨΗ, του Συλλόγου δηλαδή Οικογενειών Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, Νόσο Αλσχάιμερ και Συγγενείς Διαταραχές, που πραγματοποιήθηκε για δύο μέρες Σάββατο Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας στην πόλη των Σερών με τη συμμετοχή 20 συνεργαζόμενων φορέων. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 15 παράλληλες δράσεις για μικρούς, μεγάλους και άτομα τρίτης ηλικίας, μουσικοχορευτικά δρόμενα, παραδοσιακά χορευτικά σχήματα αλλά και σύγχρονο χορό. Οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους 2.000. Στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ότι η ψυχική υγεία μας αφορά όλους και θα πρέπει αυτό να το μοιραστούμε και γενικότερα ότι οι εκδηλώσεις ήταν προγραμματισμένες να γίνουν σε υπαίθριο χώρο και ο σαν σύμμαχος βοήθησε πολύ και είχαν επιτυχία. Τώρα, στην νέα εβδομάδα που ήδη ξεκίνησε, θα πρέπει να σας πω, δώσω μάλλον συνέχεια σε κάτι που σας έλεγα την περασμένη εβδομάδα όσον αφορά την πρωτοβουλία πολιτών και φορέων για τη διάσωση του Μενικίου. Ήδη φορείς είχαν ενώσει τις φωνές τους σε μια προσπάθεια να γίνει μια ασπίδα ενάντια στην εγκατάσταση μεγάλης μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύως 130 ΜΒ στο Μενίκη Όρος. Όπως γνωστοποίησε η πρωτοβουλία, τα μέλη της πρωτοβουλίας κατέθεσαν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και μάλιστα έχουν θέσει και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών, ώστε να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. Ήδη σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα για τον γύρο συναντήσεων ενημέρωσης που είχαν πραγματοποιήσει με τους δημάρχους Σερών και Εμμανουήλ Παπά, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται στα όρια των δύο Δήμων, όπως επίσης και με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών. Όλοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και μάλιστα δέχτηκαν να συμβάλλουν και οικονομικά στην προσφυγή στο ΣΤΕ. Αλλά οι φορείς της αυτοδιοίκησης δεν προλάβανε να προσφύγουν και εκείνοι. Οι πολίτες είχαν πιο άμεσα αντανακλαστικά από την τοπική αυτοδιοίκηση.

0: Εμπρόθεσμα έγινε, κατατέθηκε η προσφυγή και όπως υποστηρίζουν σε ανακοίνωσή τους, το θέμα τώρα δεν είναι μόνο η προσφυγή σε συγκεκριμένες θέσεις που εναντιώνονται στο Μενίκιο που θα είναι να γίνει η κατασκευή του μεγάλου σταθμού μπαταριών κοντέινερ για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Ζητούν να δεσμευτούν και οι Δήμοι σε Ρόνα Μανώλη Παπά στην ιδιοκτησία των οποίων ανήκουν τα επίμαχα αγροτεμάχια, εάν προτίθεται να τα ενοικιάσουν ή όχι στην εταιρεία που έχει εγκαταστήσει τις μπαταρίες κοντέρες σε περίπτωση που τις δοθεί η άδεια. Βέβαια, το θέμα θα το δούμε αναλυτικά, φαντάζομαι, και στο Δημοτικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρία. Θα πρέπει να σας πω ότι στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν 11 φορείς, έχουμε τις υπογραφές, από 8 συλλόγους, αλλά την στηρίζουν και 3 περιφερειακοί σύμβουλοι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, που κατάγονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θερών. Κατά τα άλλα, υπάρχει ετοιμότητα στους Δήμους για τη νέα περίοδο που είναι έξω από την πόρτα μας, φθινοπόρου χειμώνα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι συνεδριάσεις των τοπικών επιχειρησιακών συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας. Την Παρασκευή συνεδρίασε το συγκεκριμένο όργανο στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, ο οποίος δηλώνει έτοιμος για την έναρξη της περίοδου. Φυσικά βαρύτητα δίνεται στον καθαρισμό των ρεμάτων, αλλά και του δικτύου των ομβρίων υδάτων. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι θα πρέπει τα φρεάτια να είναι καθαρισμένα, ούτως ώστε να μπορούν να δεχτούν το νερό των βροχοπτώσεων που αναμένονται και τόσο πολύτιμες είναι οι βροχοπτώσεις για να γεμίσουν έτσι τα μυευτήρες νερού. Μιλώντας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, πέρα από το σχεδιασμό που υπάρχει, δηλώνει ότι υπάρχει και η ετοιμότητα όλων και υπάρχει συντονισμός. Και φυσικά ευχή όλων είναι να υπάρξει μια νέα φθινοπορεινή χειμερινή περίοδος χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα. Γιατί φυσικά ο σχεδιασμός αυτός γίνεται για φυσιολογικές συνθήκες. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζονται σε κάποιες των περιπτώσεων, αλλά και έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης στους αγροτικούς δρόμους του Δήμου Σερών. Υπήρχε έντονη κριτική το προηγούμενο διάστημα, κυρίως σε κάποιες περιοχές όπως ήταν η Ορεινή, όπου το δίκτυο δεν ήταν καλό και μάλιστα διαμαρτύρονταν η παραγωγή ότι δεν μπορούσαν να μπουν στα χωράφια τους. Τώρα ολοκληρώνεται ένας σχεδιασμός που προβλέπει αυτές τις εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στο Δήμο Σερών. Το Greater έπιασε δουλειά στην αναγέννηση Βαβακιά, Βαβακούσα, κάτω Καμίλα, Κουβούγλιο, Σκούταρη και φυσικά έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο εκεί στην Ορεινή που υπήρχε και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα βιβλιοπαρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Ο λόγος για το νέο ιστορικό μυθιστόρημα του Σωτήρη Αναστασίου με έναν ιδιαίτερο τίτλο και θέμα, ο Σάξονας, τα βυζαντινά έπι του λοχαγού Βέρεγγερ. Ο ίδιος θα μας περιγράψει, γιατί τον φιλοξενήσαμε πριν από λίγο στην ΕΡΤ Θερών, το Βυζάντιο μέσα από τα μάτια ενός μισθοφόρου. Μιλάμε πάντα για ένα μυθλώδες δάσος στα Καρπάθια και έναν Σάξονα λοχαγό που καλείται να επιβιώσει. Και γενικότερα ο τίτλος και μόνο κερδίζει έτσι, το ενδιαφέρον του κοινού. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο ίδιος ο συγγραφέας. Η φιλόλογος ιστορικός η Ηλία Μπατζή θα παρουσιάσει το βιβλίο, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει η Μαρία Γκόκα, κοινωνική λειτουργός και υποψήφια διδάκτορας ψυχολογίας. Ολοκληρώνω με μία έλευση, με μία σημαντική έλευση που έχουμε στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, ο λόγος για τις νανόχινες. Οι πρώτες νανόχινες έκαναν την εμφάνισή τους και μάλιστα ο αριθμός τους είναι και μεγαλύτερος από όσους περιμέναμε. Περιμέναμε γύρω στους 53 στα 55, έκαναν την εμφάνισή τους στη Λίμνη Κερκίνη. Ίσως είναι το πιο απειλούμενο υδρόβιο πουλί της Ευρώπης, σπάνιο, απειλούμενο, αναπαραγόμενο είδος χήνας στην Ευρώπη. Φωλιάζει στον αρκτικό κύκλο και ήταν παλαιότερα ένα από τα πιο πολυπληθή αναπαραγόμενα είδη στις αρκτικές και υποαρκτικές περιοχές. Τώρα απειλείται από εξαφάνιση, βρίσκεται στη Λίμνη Κερκίνη και θα πρέπει να σας πω ότι η Λίμνη Κερκίνη αυτό το διάστημα πάντα είναι όμορφη. Τώρα όμως στο φθινόπωρο είναι εξαιρετική. Η φύση μπαίνει σε μια διαδικασία της ξεκούρασης. Τα χρώματα, όλα τα χρώματα του καφέ και του χρυσού βρίσκονται εκεί και φυσικά υπάρχει η μαγεία του φτερωτού βασιλείου των πουλιών. Και αξίζει, αν δεν έχετε επισκεφτεί τη λίμνη μας, να έρθετε εδώ και να τη γνωρίσετε. Το τοπίο πραγματικά θα σας αποζημιώσει.
1: Νομίζω είναι πολύ πολύ ελκυστική η υπόταση σου, Θάλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις εικόνες που καταγράφεις με λέξεις για όλη αυτή την, έτσι, την πορεία. Αξίζει τον κόπο, όσοι περνάμε ή έχουμε σκοπό, να βρεθούμε και στη Λίμνη και Ευκίνη, να δούμε και τις νανόχινες. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να είσαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας.
0: Επίσης, είναι καλή δύναμη.
1: Και εμείς λέμε να πάμε στην περιοχή του Εύρου. Εκεί έχουμε την παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά έχουμε και την παρουσία των αγροτικών συλλογών, οι οποίοι είναι και οργισμένοι πλέον για τις υποσχέσεις που είχαν, αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Ηλία Αγγελικούση, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορσιάδας, για τις σημερινές κινητοποιήσεις που ετοιμάζουν.
2: Πήραμε απόφαση να κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρία στην ώρα των εγγενείων, αναφέρθηκε ο υφυπουργός στην περιοχή μας. Ναι. Ο λόγος είναι για να δείξουμε κυρίως την αγανάκτησή μας και να πούμε ότι δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό και την κοροϊδία της κυβέρνησης. Δεν γίνεται να αντιμετωπίζουμε τόσα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και μιλάμε για... Πλέον έχει χαθεί ακόμη και το βασικό που ήταν να κάνουμε τις δηλώσεις καλλιέργειας τουλάχιστον στην ώρα τους. Είμαστε στις 15 Σεπτέμβρη, στις 25 Σεπτέμβρη, ναι. Και ακόμη δεν έχει ανοίξει καλά-καλά το σύστημα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία των
3: δηλώσεων.
2: Ακριβώς.
3: Αυτό τι αντίκτυπο θα έχει για τους αγρότες?
2: Αυτό δεν θα γνωρίζουμε καν, δηλαδή, ενώ παίρναμε πάντα την προκαταβολή που ήταν περίπου 70%, ναι. Μέχρι 15 Οκτώβρη. Φέτος δεν υπάρχει αυτό. Νομίζω ότι απομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα. Σχεδόν σβήνει. Mm-hmm. Απ' την άλλη έχουμε τους κτηνοτρόφους που είναι η τρίτη χρονιά. Γιατί αν μην ξεχνάτε, εμείς στο Βόρειο Εύρο από το Αύγουστο του 24 είναι, ναι, που μας έχει έρθει η ευλογιά, ναι, και δεν ξέρουν ακόμα οι άνθρωποι πότε και αν θα μπορέσουν να κάνουν την ανασύσταση. Είμαστε 9 μήνες, 10, δεν ξέρω καθαρή, και επειδή είχε βγει ένα κρούσμα στη Ροδόπη πριν 8 μήνες, μας έχουν δεσμεύσει και το νομό μας. Mm-hmm. Δεν γίνεται όμως να προχωρήσουμε έτσι. Δηλαδή πρέπει να αρχίσει να ξεκινήσει η παραγωγική διαδικασία, mm-hmm, και στους κτηνοτρόφους, και αυτό επηρεάζει και τους αγρότες, εννοείται, γιατί βγάζουμε κτηνοτροφικά προϊόντα. Τροφή που θα το πουλήσουμε, συνεπώς επηρεάζει το σύνολο του κλάδου μας. Ναι. Έχουμε τους μελισσοκόμους που οι άνθρωποι, ενώ περίμεναν ότι θα μπουν στη βιολογική παραγωγή, στη βιολογική καλλιέργεια στα μελίσια, ναι, τους πέταξαν έξω, γιατί δεν μπορούσαν οι ίδιοι από το Υπουργείο να κάνουν έλεγχο το ποιοι ήταν δικαιούχοι και ποιοι όχι, ποιοι είχαν πραγματικές κυψέλες και ποιοι λέγανε ψέματα. Ναι. Και αυτό το πληρώσε ο μελισσοκομικός κλάδος, που και αυτός περίμενε κάποια ενίσχυση, mm-hmm, για να μπορέσει και για να επενδύσει κιόλας. Δηλαδή ήταν θέμα επένδυσης. Δεν τη βλέπουμε ότι πολλούς συναδέλφους μελισσοκόμους να φεύγουν και αυτοί από το επάγγελμα. Φεύγουν οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες εδώ και 3-4 χρόνια δεν βγαίνουν τα νούμερά μας. Είμαστε σχεδόν σε κάθε καλλιέργεια, είμαστε μέσα. Φέτος είχαμε τεράστιο πρόβλημα με το σιτάρι. Προσπαθήσαμε, βγάλαμε και ανακοινώσεις, να επιδιώξουμε μια συνάντηση ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει αυτό, αν θα υπάρχει κάποια ενίσχυση. Τώρα διαβάζουμε και οι συνάδελφοι με τις ελιές έχουν τεράστιο πρόβλημα κάτω που δεν μπορούν να τα πουλήσουν. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα και ένα τέτοιο περιβάλλον, το θεωρούμε τουλάχιστον πρόκληση να έρχεται ένας υφυπουργός για να εγκαινιάσει για δεύτερη φορά, μάλιστα. Γιατί, αν θυμάστε καλά, είχε έρθει και ο κύριος Σκέλας τότε που ήταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υπεύθυνος για την κτηνοτροφία. Είχε έρθει και εκείνος, είχε εγκαινιάσει ένα πέρυσι, νομίζω, τον Ιούλιο-Αύγουστο, δεν θυμάμαι, κάπου σε εκείνες τις ημερομηνίες. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο πλέον κοροϊδία όλο αυτό, να έρχονται να κόβουν κορδέλες, να βγαίνουν φωτογραφίες και όταν φεύγουν από εδώ να αφήνουν έναν τόπο έρημο και κατεστραμμένο.
1: Ακούσαμε τον κύριο Αγγελικούση, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορσιάδας, για τις σημερινές αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζει για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα από τα ωραία μιλοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καρούζου, ο οποίος το 1990 σαν σήμερα ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι στην αιωνιότητα. Μια εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Ο Μιχάλης Παϊπόνης, γιατρός από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, ένας εραστής δημιουργικής μουσικής, 16 τραγούδια σε ποίηση του Νίκου Καρούζου. Ο δίσκος έχει τον τίτλο «Η νύχτα με συμφέρει» και με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε. Απολαύστε το.
4: Συμφέρει. Πρώτα πρώτα ελαττώνει τις φιλοδοξίες. Ύστερα διορθώνει τις σκέψεις. Έπειτα σημαζώνει τη θλίψη και την κάνει υποφερτότερη. Τη σιωπή με σέβας αναπαίνει. Στους κήπους εξαίρει την όσπριση. Μα προπάντων η νύχτα

Η νύχτα με συμφέρει. Πράγματι η νύχτα με συμφέρει. Πρώτα-πρώτα ελαττώνει τις φιλοδοξίες. Ύστερα διορθώνει τις σκέψεις. Έπειτα σημαζώνει τη θλίψη και την κάνει υποφερτότερη. Τη σιωπή με σέβας αναθέμει. Στους κήπους εξαίρει την όσπρηση. Μα προπάντων η νύχτα αναθέμει.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για το αθλητικό κομμάτι της περιφερειακής εκπομπής της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μια εκπομπή που είναι μαζί σας καθημερινά, λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1, και είμαστε 4 σταθμοί συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Οροστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών, σε ένα πρόγραμμα το οποίο βγαίνει από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής, με τον Γιώργο Εφρεμίδη σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τον Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Και να πούμε ότι, όπως είδαμε χθες, επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι η Εθνική Ελλάδος έχει μια εξαιρετική φουρνιά. Επιβεβαιώθηκε ότι ο ΓΑΣ Κομωτινή θα είναι μια καλή ομάδα της Elite League και επιβεβαιώθηκε και ότι και ο Πανσαραϊκός πήρε καλό προπονητή και φέτος τον πήρε νωρίς και όχι αργά όπως πέρυσι, και αυτό φάνηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όσο μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από ένα παιχνίδι. Θα μιλήσουμε βέβαια για αυτό το παιχνίδι με τον Βασίλη Αναστασιάδη που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, πριν, Παναγιώτη.
0: Πριν
1: καλό
0: από αυτό όμως, θα ξεκινήσω δυστυχώς με τη δυσάρεστη είδηση από τη Θάσο. Εκεί όπου η Παναγία έπαιζε με τη δεύτερη ομάδα του Βίρονα Καβάλας, στην πρεμιέρα της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας. Ο 16χρονος αθλητής του Βίρονα Καβάλας πήγε στο δεύτερο λεπτό στη διεκδίκηση της μπάλας, έτσι, σε αυτά τα παλιά γήπεδα που ξέρεις, στο ένα μέτρο από τη γραμμή 2 υπάρχει τσιμέντο. Είτε κάποιο τυχάκι είτε κάποια στίχος από κερκίδα και δεν υπάρχει η προφύλαξη. Έγινε το κακό, βρήκε με το πίσω μέρος του κεφαλίου με φόρα και τώρα είναι σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Αυτά είναι τα τελευταία νέα, είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή του, είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι να πω, να ευχηθούμε περαστικά και τα καλύτερα για την υγεία του και κουράγιο στην οικογένειά του. Και να πω ότι και ο Βίρον Καβάλας ανέστειλε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες σε όλα τα τμήματα ως συμπαράσταση στον αθλητή, στο 16χρονο αθλητή ο οποίος τραυματίστηκε, και ακολούθησαν και άλλες ομάδες. Νομίζω και η ΑΕΚ Καβάλας σταμάτησε τις προπονήσεις. Τι να πω, ο Θεός θα μας φυλάει από τέτοια, και κάποια στιγμή δεν πρέπει να περιμένουμε να γίνει το κακό, θα πρέπει από πριν να βλέπουμε αυτά που υπάρχουν στα γήπεδα, όπου στο 1,5 μέτρο, ξαναλέω, 2 από τη γραμμή του πλαγίου out ή του out, να υπάρχει τσιμέντο. Αυτό δεν είναι και ότι πιο ασφαλές. Κάποια στιγμή θα γίνει κάτι τέτοιο και δυστυχώς έγινε, Βασίλη. Λοιπόν, να περάσουμε, να πάμε τώρα στα καθαρά αθλητικά.
1: Να προσευχηθούμε να γίνει καλά το παλικάρι, έτσι, Παναγιά, να βοηθήσει και να γίνει καλά. Πραγματικά, έτσι, δεν ξέρω τώρα και εγώ το γήπεδο πώς είναι, αλλά αν έτσι...
0: Μια φωτογραφία που είδα, στα 2 μέτρα υπάρχει τείχος.
1: Και εγώ τη φωτογραφία που είδα, αν είναι αυτό το γήπεδο, ταξίδι σοκαριστικό στα 2 μέτρα να υπάρχει. Είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, δεν είναι. Τα γήπεδα δυστυχώς δεν παρέχουν την ασφάλεια που πρέπει. Και όταν παίζουν 15χρονα και 16χρονα παιδιά,
0: οφείλουμε να είμαστε λίγο.
1: Οι γονείς και έχουμε παιδί στην ηλικία που έπαιζε μπάλα και παίζει μπάλα, πραγματικά μας πιάνει ένα σοκ. Όλος εδώ, δεν χρειάζεται να. Και να μην έχεις παιδί, πάλι σε πιάνει σοκ, είναι λογικό αυτό. Αν έχεις παιδί που να παίζει ποδόσφαιρο και πηγαίνεις και το βλέπεις καθημερινά, σοκάρεσαι περισσότερο. Και πραγματικά τώρα, αν το γήπεδο είναι αυτό, τι να πεις. Δηλαδή, στα 2 μέτρα υπάρχει ντουβαράκι, αυτό καταλαβαίνεις.
0: Χωρίς κάποιο προστατευτικό.
1: Χωρίς προστατευτικό.
0: Και δεν είναι το μόνο, έτσι. Δεν είναι το μόνο. Αν βγεις μια βόλτα και στις Σέρες και στη Ροδόπα, θα βρούμε αρκετά τέτοια. Αρκετά τέτοια. Εγώ θυμάμαι παλιά το γήπεδο στο χωριό, όπου ήταν στο ένα μέτρο, ήταν κάτω τείχος με περίφραξη. Δηλαδή τώρα να φύγει ένας να βρει εκεί πέρα να χτυπήσει, με το πόδι να χτυπήσει, εγώ σου λέω, θα σε κατευθεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στα καθαρά αγωνιστικά. Λοιπόν, βρήκατε προπονητή.
1: Πάμε Πανσεραϊκό. Ο Κώστας Γεωργιάδης έβαλε τις αλλαγές του στο πρώτο παιχνίδι. Δύσκολο το πρώτο ημίχρονο, γιατί ήταν αγχωμένος ο Πανσεραϊκός. Έντεξε ξεκάθαρο ότι υπήρχε το άγχος. Δεν ξέρω, το αποτέλεσμα ήταν μονόδρομος. Δεν μπορούσε ο Πανσεραϊκός να έχει άλλο αποτέλεσμα. Όταν ξεκινάς με 2 ήττες, με Καλυθέα και Μαρκό, και έχεις μόνο μια νίκη και διεκδικείς την άνοδο, και δεν υπάρχουν και play-off, δεν υπάρχουν περιθώρια απώλειας βαθμών.
0: Τηλεοπτικά, όταν το είδα όμως, στο δεύτερο που είδα τηλεοπτικά, ήταν καλός, έτσι.
1: Κοίταξε, στο δεύτερο απελευθερώθηκε η ομάδα, μπήκαν γρήγορα τα γκολ. Πάντως προηγήθηκε ένα 0 με τον Τεσέιρα πάλι, αυτός ο Βραζιλιάνος που είναι, εντάξει, απίστευτος δηλαδή, δεν υπάρχει σαν για αυτόν τον παίκτη. Έκανε το 1-1 πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός Β. Και ήταν καλή ομάδα ο Ολυμπιακός Β. Έρθει με απουσίες εδώ γιατί είχε παίξει στη δική ομάδα των Ελπίδων. Mm-hmm. Αλλά έχει κάποια παιχτάκια τα οποία καταλαβαίνει, είναι μικρά. Έπρεπε να δείξει.
0: Μπορεί να τους δει στην πρώτη ομάδα σε δύο χρόνια.
1: Φυσικά, φυσικά. Ο Τουφάκης, από ό,τι ξέρω, από ό,τι μου είπε, είναι από τον Εύρο. Τα άλλα όλα τα παιδιά τα οποία είναι από διάφορες ομάδες, από τα Γιάννενα, από τη Θεσσαλονίκη, από πολλά, από το Βόλο. Mm-hmm. Εντάξει, τα παιδιά αυτά αυτό κάνουν, θέλουν να δείξουν την αξία τους. Ο Πασαραϊκός βέβαια ήταν πολύ πιο έμπειρη ομάδα. Mm-hmm. Άνοιξε λογαριασμό και ο Πασάς. Και νομίζω μετά ήρθε μια μεγάλη νίκη. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον ότι το κλίμα αλλάζει. Το είδαμε αυτό και στο πώς πανηγύρισαν οι παίκτες. Αγκαλιά όλοι μαζί.
0: Είδες διαφορετική εικόνα, πρόλαβε σε λίγες μέρες να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό.
1: Κοίταξε, το πρώτο ημίχρονο σου λέει ήταν αγχωμένοι, αλλά κάτι διαφορετικό είδαμε.
0: Η σύνθεση ήταν περίπου ίδια ή ήταν διαφορετική.
1: Κοίταξε, η σύνθεση ήταν περίπου ίδια. Βέβαια, ο Βοσνιάδης, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα με τους πιτσιρικάδες μικρούς, χρησιμοποιούσε τον Αδάμ δεξί μπακ. Ο Αλέξανδρος Αδάμ τώρα δεν είναι δεξί μπακ. Το παιδί είναι ένα παιδί που έχει επιθετικά χαρίσματα, τον έβαζε δεξιμπακ γιατί είναι δεκάδα.
0: Σωστά, ναι.
1: Έτσι έδινε τη μία θέση στον Αδάμ και είχε εκτός τον Τάχατο. Και ουσιαστικά, εντάξει, ο Γεωργιάδης έκανε αυτό που θα έκανε και οπωσδήποτε. Έτσι, ο Τάχατος είναι δεξιμπακ, ήρθε και ο Κίτσικ, ο οποίος μπήκε αλλαγή, έκανε τον μπούτι του με τη φανέλα του Πασαραϊκού, δύο καλοί δεξιοπιστοφύλακες, έμπειροι. Ειδικά ο Κίτς

0: ο οποίος επιστρέφει τώρα βέβαια στην ενεργό δράση, γιατί είχε καιρό να παίξει, ήταν στην Τουρκία τα προηγούμενα χρόνια, έπαιζε βέβαια. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεξιμπάκ θα παίξει δεξιμπάκ. Τώρα ο Αδάμ, mm-hmm. Ουσιαστικά το παιδί είναι δεξιχάφ και το έδειξε χθες, το έβαλε και γκολ. Η ενδεκάδα πάνω κάτω ίδια δηλαδή, απλώς είδα ένα πιστεύω στους παίκτες, είδαμε ένα ομαδικό κλίμα, είδαμε μια άλλη ψυχολογία. Είδαμε ότι η ομάδα απελευθερώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, το πώς πανηγύριζαν όλοι μαζί τα γκολ. Νομίζω ότι σιγά σιγά βάζει σφραγίδα του Κώστα Γεωργιάδης. Mm-hmm. Έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις τις οποίες
1: θα τις ακούσουμε σε λίγο, μας τις έστειλες.
0: Ακριβώς, το ρώτησα και για το παιχνίδι αυτό, το αν υπήρχε άγχος, και για τον κόσμο, γιατί και χθες η αλήθεια είναι ότι δεν είχε πολύ κόσμο.
1: Αυτό θα σου λέω και δεν είναι φαινόμενο μόνο του Πανσεραϊκού. Είναι γενικό φαινόμενο. Βλέπεις τα περισσότερα άτομα που βλέπεις είναι 800 άτομα. Μόνο αν είναι κάποιο ενδιαφέρον παιχνίδι θα δεις παραπάνω.
0: Μακελάρισα που λέμε ότι κόσμο έχει κόσμο, αλλά δεν είχε τόσο πολύ κόσμο.
1: Κοίταξε, μιλάμε για μια πόλη όμως η οποία είναι πόσο πληθυσμό έχει Λάρισα, έτσι δεν μπορείς να συγκρίνεις.
0: Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι εγώ τον ρώτησα βέβαια και για το παιχνίδι του Σαββάτου, που το θεωρεί πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Ουσιαστικά θα ακούσουμε για πρώτη φορά τον Κώστα Γεωργιάδη να μιλάει για τον λόγο που τον έκανε να αποχαιρετήσει ο άνθρωπος του Παθρακικού και να πει ναι τον Πανσεραϊκό.
1: Και εδώ να πούμε ότι δεν είπε τίποτα κακό, είπε τα καλύτερα για τον Παθρακικό.
0: Νομίζω ότι ναι, είπε ότι υπάρχει εκτίμηση με τους ανθρώπους του Παθρακικού. Mm-hmm. Δεν έφυγα έτσι για κάτι άσχημο από εκεί. Απλώς το θεώρησε ως πρόκληση. Με την έννοια ότι ο Πανσεραϊκός έχει ψηλούς στόχους. Έχει βάλει ψηλά τον πύχη, ήταν τρία χρόνια Super League, θέλει να ανέβει Super League. Ήταν γι' αυτό μια πρόκληση στην καριέρα του αυτό. Mm-hmm. Και γιατί ήξερε ανθρώπους και ήταν που τον προσέγγισαν πάρα πολύ καλά, αυτό λέει ο Γεωργιάδης, θα ακούσουμε συνέντευξη. Νομίζω ότι αυτό ήταν που έγινε την πλάστικα και να πει βέβαια τον έστω ανθρώπου του Πανσεραϊκού και να αφήσει τον Παθρακικό με τον οποίο έκανε, όπως είπε και ο ίδιος, καλή δουλειά. Νομίζω ότι ας αφήσουμε τον Γεωργιάδη, η συνέντευξη είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ναι, θα ακούσουμε τώρα σε λίγο. Απλά εμείς θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή, γιατί έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον, παιχνίδι. Αν δεν προκύψει κάτι την Παρασκευή, ακριβώς, με τον Γεωργιάδη να είναι στον αντίπαλο πάγκο αυτή τη φορά. Λοιπόν, να είσαι καλά, Βασίλη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, και εμείς να πάμε τώρα να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Πανσεραϊκού, του κυρίου Κώστα Γεωργιάδη, μετά τον νικηφόρο 4-1 επί του Ολυμπιακού Β.
2: Κώστα Γεωργιάδη, νίκη, ντεμπούτο με νίκη.
3: Ναι, σίγουρα θέλαμε πάρα πολύ έτσι να επιστρέψει η ομάδα στις νίκες. Είναι σημαντικό και για τα παιδιά, για όλο τον οργανισμό, αλλά και για τον κόσμο μας να φέρουμε ξανά χαμόγελα. Βλέπουμε ότι καμία ομάδα δεν είναι εύκολη, ανεξάρτητα με το σκορ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες σε κάθε παιχνίδι και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε πέρα από τα χαμόγελα και τη χαρά την οποία την αξίζουν και τα παιδιά με την προσπάθεια που κάνανε είναι να κρατήσουμε την ισορροπία στο μυαλό μας. Κάναμε ένα βήμα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αμέσως το Σάββατο άλλο ένα πάρα, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Επομένως, να μείνουμε έτσι ταπεινοί, προσγειωμένοι, να δουλέψουμε. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά σε όλους τους τομείς και νομίζω ότι βήμα-βήμα, με την προσπάθεια που κάνουν άπαντες σε αυτόν τον οργανισμό, να φέρουμε νίκες για να είμαστε πάρα πολύ κοντά στο στόχο και να υλοποιήσουμε το στόχο μας.
2: Φεύγει το άγχος πλέον, γιατί υπήρχε το άγχος. Σήμερα μονόδρομος η νίκη ήταν.
3: Νομίζω ότι πρέπει να φύγει το άγχος και πρέπει να απελευθερωθούν άπαντες. Το άγχος που υπάρχει στους ίδιους εμάς, στους εαυτούς μας, για να είμαστε κάθε μέρα καλύτεροι και να προσφέρουμε στο σύλλογο, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το άγχος του πρωταθλητισμού. Επομένως, όποιος το αισθάνεται αυτό, θα πρέπει εδώ να μπαίνει και να αγωνίζεται, διαχειρίζοντας όποιο συνέστημα υπάρχει. Ναι, σίγουρα ίσως στο πρώτο ημίχρονο να υπήρχε αρκετό, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε για να διαχειριστούμε μέσα στα αποδυτήρια. Και όμως είναι και λογικό, γιατί τις τρεις εβδομάδες δεν ήταν και πολύ χαρούμενα τα παιδιά. Καταλαβαίνετε όλοι ότι όταν υπάρχει ένας μονόδρομος, αυτό θέλει ιδιαίτερη συζήτηση μέσα για ιδιαίτερη διαχείριση.
2: Πώς τα βρήκες τα πράγματα, αλήθεια?
3: Εντάξει, η πόλη είναι πολύ οικία, σε μένα το γνωρίζετε. Ο οργανισμός είναι φιλόξενος από τους παράγοντες, από τον τρόπο προσέγγισης, άπαντες, από πρώτη κεφαλή, από τον πρόεδρο. Τους ανθρώπους δίπλα του, αλλά και όλους εδώ που συνεργαζόμαστε, αλλά και τους ποδοσφαιριστές με πολύ προθυμία. Κατά κύριο λόγο γιατί νιώθουν ότι έπρεπε να γίνει μια αλλαγή, την οποία και προσπαθούμε. Θεωρώ ότι έχουμε το ψυχοδυναμικό, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτά τα παιδιά και με αυτά τα παιδιά θα πορευτούμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας.
2: Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα όμως. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν φαβόροι 1-2 πέρυσι.
3: Ίσως αυτό που λέτε να είναι και το πιο σημαντικό, να κατανοήσουμε ότι ακόμα και ο κόσμος, ότι η κάθε μάχη που δίνουμε είτε εντός είτε εκτός είναι πραγματική μάχη. Δεν έχει να κάνει, καμία σχέση δεν έχει αυτό το πρωτάθλημα της Super League 2 με το περσινό και τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ υπάρχουν ομάδες με υψηλή δυναμική, όλες οι ομάδες είναι δυνατές και κατανοούμε ότι θα πρέπει να συσπηρωθούμε άπαντες, και ο κόσμος είναι η κινητήριος δύναμη μας, τους θέλουμε κοντά. για να μπορέσουμε να πετύχουμε νίκες για την ομάδα μας.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολύ κόσμο σήμερα. Δηλαδή τώρα εσύ τον Πασαραϊκό τον ξέρεις καλά. Τώρα ο κόσμος του Πασαραϊκού δεν είναι αυτός που είδε σήμερα.
3: Είναι όμως δικαιολογείται.
2: Ναι.
3: Δικαιολογείται. Αυτό όμως θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο να έρθει κοντά γιατί να βλέπει τουλάχιστον αυτή την προσπάθεια. Βέβαια θα έρθουν και αποτελέσματα και πάρα πολύ καλά, ίσως και αν έρθουν και κάποια άλλα τα οποία όμως θα πρέπει να βλέπουμε να ματώνουμε μέσα στο γήπεδο, να πεθαίνουμε άπαντε στο γήπεδο για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ομάδα μας. Και νομίζω ότι το οφείλουμε στους εαυτούς μας αλλά και στον κόσμο μας.
2: Είπε στους παίκτες στο τέλος, είδα κάτι τους έλεγες.
3: Θα έπρεπε να είσαι κοντά για να το δεις.
2: Και ακολουθεί ένα παιχνίδι που έχει μια διομορφία τώρα.
3: Ήταν αυτό ακριβώς, ότι βέβαια πρέπει να το χαρούνε, πρέπει να πιστώσουμε στα παιδιά τη μεγάλη προσπάθεια που κάνανε άπαντες. Εντός αυτοί που παίξαν, που ξεκίνησαν, οι αλλαγές που μπήκαν, τα παιδιά που ήταν απ' έξω και υποστήριζαν το πόσο θερμή ήταν όλη αυτή η κατάσταση, η άλλη άβρα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε και ισορροπημένοι, γιατί είναι απλά μια νίκη, η οποία σε λίγη ώρα και μέχρι τώρα, ας πούμε, πρέπει να χαρούμε και μετά θα ξεχαστεί για να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για το επόμενο.
2: Είδαμε άλλο κλίμα. Είδαμε να αγκαλιάζονται οι παίκτες μεταξύ τους. Δηλαδή, είδαμε ένα διαφορετικό κλίμα.
3: Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να υπάρχει ομάδα, δεν υπάρχει συσπήρωση εντός των αποδυτηρίων και αγάπη μεταξύ των παιχτών και όλων των μελών. Δεν είναι μόνο οι παίκτες, είναι το staff, είναι η διοίκηση, όλοι μαζί. Γιατί, όπως είπαμε, είναι τεράστιος ο αγώνας και η μάχη που θα δώσουμε.
2: Και το Σάββατο, ιδιόμορφο παιχνίδι. Εντάξει.
3: Είναι πολύ νοπάτα συναισθήματα και στην Κομωτινή. Εκεί δημιουργήσαμε κάτι πολύ δυνατό, τελείωσε όμως τώρα. Σίγουρα υπάρχουν, εγώ θεωρώ ότι μόνο εκτίμηση έχω σε αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι εδώ τώρα, είμαι επαγγελματίας και θα δούμε πολύ αφοσίωση και προσήλωση το συγκεκριμένο παιχνίδι για την ομάδα μας.
2: Ήταν πρόκληση για σένα, ότι ο Πασαραϊκός διεκδικεί την άνοδο, ότι...
3: Νομίζω ότι ήταν και ο λόγος της απόφασης. Ναι. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα εκεί. Είχαμε μια σπουδαία αρχή, σπουδαίο ξεκίνημα. Πασαραϊκός είναι Πασαραϊκός. Πασαραϊκός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, έχει ένα πολύ υψηλό στόχο και ξαναλέω και ο τρόπος προσέγγισης των ανθρώπων μετράει πάρα πολύ, ο σεβασμός, η εκτίμηση. Ήταν όλα αυτά τα στοιχεία για να είμαι εδώ αυτή τη στιγμή.
1: Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος το επόμενο Σάββατο θα είναι στην Κομωτινή ως αντίπαλος με τον Πανσαραϊκό. Πάμε γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα, ό,τι προλάβουμε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με τον γκολ του Κουρμπέλη στο 74 και 6 βαθμούς για την εθνική μας. Πρώτη νίκη στην ιστορία μας απέναντι στους Γερμανούς, οι οποίοι είχαν ευκαιρίες από τα λίγα παιχνίδια τα οποία είχε και τύχη εθνική. Είχε και ένα τζολάκι κάτω από το δοκάρι, ο οποίος ήταν σε πολύ καλή φόρμα. 6 βαθμούς, 4 η Ολλανδία, έναν η Γερμανία, κανένα βαθμό η Σερβία. Και παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, γιατί όταν είσαι στο πρώτο γκρουπ του Nations League, αν τερματίσει τέταρτη θέση, είσαι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για το Euro 2028. Ενώ τώρα, όπως δείχνει, δεν θα τερματίσει τέταρτη η εθνική. Αν είσαι από τρίτη θέση και πάνω, θα είσαι επικεφαλής γκρουπ στην κλήρωση για το Euro 2028. Λοιπόν, για τη Super League 2 τώρα τα αποτελέσματα, να δούμε τη τέταρτη αγωνιστική για τα παιχνίδια που έγιναν την Κυριακή. Πανσαραϊκός Ολυμπιακός Β' 4-1, όπως είπαμε. 0-0 Ελλάς Σύρου Πασπύργος. 1-0 νίκη για τη Λάρισα που έπιασε κορυφή τον ΠΑΟΚ Β'. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίζας 1-0 πρώτη νίκη για τον Απόλλων Καλαμαριάς. 2-0 πρώτη νίκη και για την νίκη Βόλου τον Έστω Χρυσούπολης και Πανιόνιο Ζάκυνθος 1-0. Αυτά ήταν τα παιχνίδια τα οποία έγιναν την Κυριακή. Τη Δευτέρα τώρα έχουμε Καλλιθέα Αστέρας Τρίπολης Β'. Σήμερα στις 4, στην ίδια ώρα Μαρκό Πανθρακικός, υπάρχει και μετάδοση από το YouTube της Super League 2. Και εδώ να πούμε ότι στο παιχνίδι της Μαρκό με τον Πανθρακικό έχουμε τον Ανδριανό από την Αχαΐα να το διευθύνει, Πάγκαλος από το Λασίθι και Μπλαβάκης από το Ηράκλειο. Είναι αυτοί οι οποίοι θα διευθύνουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, για την Super League 2, να πούμε ότι στην βαθμολογία αύριο την έχουμε ολοκληρωμένη με τα δύο παιχνίδια. Πρώτη είναι Λάρισα και ο Πανιόνιος με 10 βαθμούς. 9 η Μαρκό, η οποία έχει παιχνίδι λιγότερο όμως. Στους 8 Ελλάς Σύρου, 7 ο Πανθρακικός, 6 η Καλλιθέα, 6 έφτασε ο Πανσεραϊκός. Στην ένατη θέση με 4 παραμένει ο Νέστος Χρυσούπολης. Αυτά όσον αφορά ο Νέστος, ο οποίος ψάχνει και προπονητή, δεν είδα να υπάρχει κάποια ανακοίνωση μέχρι τώρα για προπονητή. Από εκεί και πέρα, σε φιλικό παιχνίδι το οποίο έγινε η Ξάνθη με ένα γκολ στο 89, κέρδισε 1-0 την Καβάλα. Σαν ένα παιχνίδι που θύμιζε περισσότερο παιχνίδι πρωταθλήματος, είχε και ένταση και δυνατές φάσεις. Στο γκολ ήρθε στο τέλος, στο 81 λεπτό όπως είπαμε, με τον Σιαματά να παίρνει την κεφαλιά και να κάνει το 1-0. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, στην Καβάλα αναστέλνει οι δραστηριότητες του Βίρον Καβάλας. Αύριο θα πούμε για τα τοπικά πρωταθλήματα και να έρθουμε στο μπάσκετ για να τα προλάβουμε. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις των προπονητών βέβαια σε λίγο. Για το Final Four UNICEF Trophy προκρίθηκε ο Γάς Κομωτινή, ο οποίος κέρδισε με 76-67 την Χαλκίδα σε ένα παιχνίδι όπου ήταν πίσω στο πρώτο δεκάλεπτο 14-20 και 32-24, 58-46 το τρίτο δεκάλεπτο, ένα εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο, και 76-67 η ομάδα της Κομωτινής πέρασε λοιπόν στο Final Four, εκεί όπου έχουν περάσει ήδη ο Πανιώνιος, ο οποίος κέρδισε τον Πρωτεά Βούλας και θα είναι εκεί, και έχουμε επίσης και την και το Αρκαλοχώρι να έχει περάσει εκεί πέρα, όπως και η Μεγαρίδα, όπου θα γίνει το Δεκέμβριο αυτό το Final Four. Περιμένουμε να δούμε τις ημερομηνίες που θα βγουν. Τεράστια επιτυχία για την ομάδα του Γάς Κομωτινή με τις δύο νίκες που έκανε. Τώρα εμείς πάμε να ακούσουμε τους δύο προπονητές, τον κύριο Λιώγα από πλευράς Γάς και τον κύριο Καρατζάου από πλευράς Χαλκίδας.
4: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό που έγινε σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι η Χαλκίδα είναι μια ιστορική ομάδα, έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι αξίζει συγχαρητήρια στον οργανισμό, σε όλους δηλαδή εδώ πέρα, στη διοίκηση που δημιουργεί τις συνθήκες, στον κόσμο που σήμερα δεν μπορούσε να είναι εδώ, γιατί αυτό είναι μεγάλη βοήθεια. Δηλαδή, χωρίς τον κόσμο δεν γίνεται τίποτα, καταλάβατε. Και όλα γίνονται, είναι ένα δημόσιο θέαμα, όλα γίνονται για τους θεατές. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες, γιατί πολεμάνε, είναι μια καινούργια ομάδα. Όπως έχω ξαναπεί, χρειάζεσαι νίκες στην αρχή για να χτίσεις λίγο τον ενθουσιασμό σου και την επιτυχία σου. Τα παιχνίδια του Κυπέλλου δεν έχουν καμία σχέση με το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια και στους προπονητές και σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν, με γιατρούς, θεραπευτές, όλο το team. Γιατί εντάξει, είναι μια ομαδική δουλειά και αξίζει συγχαρητήρια σε όλους. Δηλαδή, ο καθένας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί από τη δικιά του μεριά. Είναι μια, θα έπρεπε να είναι μια μέρα χαράς για μας εδώ. Είναι κρίμα που δεν έχει κόσμο. Επίσης σήμερα θεωρώ ότι η ομάδα κέρδισε 76-67, αλλά κέρδισε πολύ εμφαντικά. Μην ξεχνάτε ότι εμείς τώρα είμαστε κάτι σαν 22 βολές και οι αντίπαλοι μας 47. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι. Παρ' όλα αυτά, όπως είδατε, κερδίσαμε καθαρά.
1: Ακούσαμε και το παράπονο του κύριου Λιώγα. Σε 22-47 ήταν οι βολές. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τον κύριο Καρατζά, τον προπονητή της Χαλκίδας. Πρέπει να κλείσουμε. Να πούμε ότι στην πρώτη φάση του κυπέλου οι Πάνθρες Καβάλας την Κυριακή γνώρισαν εκτός έδρας ήττα με 72-61 από τον ΠΑΟΚ για το κύπελο των γυναικών. Και να ευχαριστήσω και τον Γιώργο Σκουταρίδη για τις δηλώσεις του κυρίου Λιώγα, τον συνάδελφο. Λοιπόν, Γιώργος Αφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί αύριο, που θα είμαστε λίγο πιο άνετοι σε χρόνο, για να πούμε και για τα τοπικά πρωταθλήματα. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Σοβαρά τραυματισμένος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε χθες σε αγώνα στη Θάσο. Οι καταγγελίες των ίδιων και των ίδιων των παιδιών του για σεξουαλική κακοποίηση οδήγησαν στη φυλακή έναν 50χρονο στην Πάτρα. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσεως της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Διαψεύδει τις καταγγελίες η διοίκηση. Ξεκίνησαν στη Σκιάθο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας Καβάλας δίνει 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο, όταν χτύπησε το κεφάλι του σε τυχείο κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας στον αγώνα. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει τα νεότερα για την υγεία του παιδιού. Ρένα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι σοβαρή η κατάσταση και σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, τα επόμενα 2-24 ώρες θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της κατάστασής του. Είναι έντονη η αγωνία και της οικογένειάς του και των ανθρώπων της αθλητικής του οικογένειας του Βύρωνα και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε και η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δραστηριότητες της για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το περιστατικό, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας στη Θάσο. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε αντιεκδίκηση της μπάλας έπεσε και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από τον γιατρό του γηπέδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του Πρίνου και στη συνέχεια ευθυγμένα στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου οδηγήθηκε και στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το παιδί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Απολογείται αύριο στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος που κατηγορείται για παρενόχληση νεαρών γυναικών με χυδαίες πράξεις κατά συρροή σε συνοικία του Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη επαυτοφόρο μετά από καταγγελία 18χρονης μαθήτριας και πέραν αυτού στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του βρέθηκε πληθώρα σκληρού υλικού παιδικής πορνογραφίας. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο.
2: Βίκυ, καλησπέρα. Χρειάστηκε επίμονη παρακολούθηση πολλών ημερών για να συλληφθεί τα ξημερώματα της παρασμένης Παρασκευής ο άνδρας που σχεδόν επί 3 μήνες είχε γίνει βραχνάς για την 18χρονη, αλλά όπως προέκυψε και την προανάκριση για ακόμη 2 νεαρές γυναίκες στη συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Ο 48χρονος που γνώριζε προφανώς ότι το κορίτσι δεν είχε άλλο συγγενής, εκτός από τη μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, ξεκίνησε να την ακολουθεί κατά διαστήματα τα βράδια όταν εκείνη επέστρεφε στο σπίτι ήδη από τις αρχές του περασμένου Ιουνίου. Την ακολουθούσε στην πόρτα του σπιτιού της, τρομοκρατώντας τη βεβαίως κυριολεκτικά με την αιμονή του, αλλά δεν έμενε σε αυτό, γιατί προέβαινε και σε πράξη προσβολής της δημόσιας εδούς, ενώ τουλάχιστον μία φορά είχε φτάσει στο παράθυρο του μπάνιου της 18χρονη πριν λίγες ημέρες, κατήγγειλε την περιπέτειά της στην ασφάλεια Ηρακλείου, άνδρες της οποίας έθεσαν τη γειτονιά υπό στενή παρακολούθηση. Ο 40χρονος λοιπόν συνελήφθη κυριολεκτικά επαυτοφόρο, να προβαίνει δηλαδή ξανά σε επέσχυντες πράξεις στη μέση του δρόμου, ακολουθώντας την κοπέλα. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως σε σκληρό δίσκο στον υπολογιστή του διατηρούσε μεγάλο όγκο από υλικό παιδικής πορνογραφίας και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρό, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, το οποίο κατέβαζε μέσω του λεγόμενου σκοτεινού διαδικτύου, dark web. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς ασφάλειας, τώρα τα θύματα της παιδεραστίας στα φιλμ αυτά εμφανίζονται να είναι ιδιαίτερα μικρής ηλικίας και τα βίντεο προέρχονται όλα από χώρες του εξωτερικού. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα το Σάββατο και αύριο, όπως είπες, θα οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια. Να σημειώσουμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει από την αρμόδια εισαγγελική αρχή την έκδοση διάταξης για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς εκτιμάται ότι μάλλον θα υπάρξουν και άλλες καταγγελίες σε βάρος του, μόλις γίνει γνωστό το πρόσωπό του. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στις φυλακές Τρυπόλεως οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα μετά τις καταγγελίες από τις 3 κόρες του και τις 2 ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τους όταν και τα 5 κορίτσια ήταν ανήλικα. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας που έχει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι και να σου πω, Βίκυ, ότι η δικογραφία σε βάρος του 50χρονου είχε σχηματιστεί πριν ένα χρόνο περίπου, οπότε ήταν και η καταγγελία των 5 αυτών παιδιών, 3 κόρες και 2 ανιψιές. Η εισαγγελία πατρών πριν από 10 μέρες, Βίκυ, διέταξε προκαταρκτική εξέταση, κάλεσε τον 50χρονο σε τακτική ανάκριση, γιατί φαίνεται ότι ο δικαστικός λειτουργός κάτι είδε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και αποφάσισε την προφυλάκησή του. Έτσι οδηγήθηκε στις φυλακές Τρυπόλεως, ενώ οι έρευνες των αρχών, αστυνομικών και δικαστικών, στρέφονται και σε άλλες ανήλικες από το στενό και ευρύτερο περιβάλλον του 50χρονου για τυχόν παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
4: Σε λίγη ώρα από τώρα, Βίκυ, αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα των δικαστήριων ο 38χρονος που το πρωί της περασμένης Τετάρτης πυροβόλησε στο κέντρο της πόλης 2 φορές εναντίον της πρώην συντρόφου του, μιας 25χρονης γυναίκας, ευτυχώς χωρίς να την πετύχει. Από καθαρή τύχη φαίνεται πως πλήρωσε η κοπέλα, καθότι σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας έστρεψε το όπλο προς το μέρος της. Ο ίδιος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, καθότι στο κινητό του βρέθηκαν και φωτογραφίες μία μέρα πριν την επίθεση που είχε φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη κοπέλα σε παραλία χωρίς τη θέλησή της, ενώ αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί όπλων παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία από την περασμένη Πέμπτη για σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φαίνεται να έχει μετανιώσει, φαίνεται να ζητά συγγνώμη για αυτή την πράξη. Ωστόσο, φαίνεται πως υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοπό να την τραυματίσει, αλλά περισσότερο να την εκφοβήσει. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει η ανακρίτρια και η εισαγγελέα σε συνέχεια για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσεις της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Πάντως, η διοίκηση, με ανακοίνωσή της, διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε.
5: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Οι καταγγελίες προέρχονται όχι μόνο από συγγενείς θυμάτων της πυροσβεστομηχανίας Βιολάντα τον περασμένο Ιανουάριο στη φωνική έκρηξη, όπου έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες, αλλά και από τον δικηγόρο 2 εκ των οικογενειών των θυμάτων, τον κύριο Χρήστο Πατούνα. Πολύ σωστά είπες ότι οι καταγγελίες είναι έγγραφες, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο κύριος Χρήστος Πατούνας. Μιλά για εκφοβισμό εργαζομένων, αλλά και για απόλυση τουλάχιστον μιας εκ των 2 που έχει στα χέρια του τις σχετικές καταγγελίες. Ωστόσο, είχαμε την απάντηση από την διοίκηση της επιχείρησης, από τη διεύθυνση της επιχείρησης, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι κάνει λόγο για σχετική παραπληροφόρηση. Αντίστοιχο κείμενο να πούμε ότι διανεμήθηκε σε μερίδα τοπικών μέσων ενημέρωσης εδώ στα Τρίκαλα και από εργαζόμενους της βιολοτεχνίας Βιολάντα, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ονόματα και υπογραφές κάτω από την σχετική ανακοίνωση, επισημένοντας ότι όλα αυτά αποτελούν παραπληροφόρηση του κοινού και ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως απόλυση με στόχο και των ίδιων των εργαζόμενων η ομαλή επανελειτουργία της επιχείρησης από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι και σήμερα. Θα πρέπει να πούμε, κλείνοντας την επικοινωνία μας, ότι αυτή η εξέλιξη ήρθε χθες με τις καταγγελίες, είπαμε, του κύριου Χρήστου Πατούν, mm-hmm. αλλά και με συγγενή θύματος της πυροβιομηχανίας Βιολάντα. Ένα θέμα το οποίο, από ό,τι φαίνεται, θα διατηρηθεί στην επικαιρότητα και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε πως τώρα μέλη του Ρουβίκονα έκαναν επίθεση στο εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση έγινε ως διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε βίντεο, μάλιστα, που έχει αναρτηθεί στα social media, φαίνονται μέλη της οργάνωσης να βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, κρατώντας στα χέρια βαριοπούλες και να σπάνε τις τζαμαρίες. Παρουσία τώρα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού εγκαινιάζονται αυτή την ώρα τα έργα αποκατάστασης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης βρίσκεται εκεί από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης δεν μας ακούει. Να πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βίτσαρα. Καθώς έχουμε σήμερα, συμπληρώνονται 26 χρόνια, όχι σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου συνέβη, πάντως συμπληρώνονται 26 χρόνια από το ναυάγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού Express Άμυνα Ανοιχτά της Πάρου, που συνέβη το βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου του 2000 και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 81 ανθρώπων, οι 16 μάλιστα από την Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, πράγματι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία. Θυμίζω ότι το 1966 είχαμε το ναυάγιο του Ηράκλειο στην Φαλκονέρα με 224 νεκρούς. Ένα από, όπως είπες, το 26 Σεπτέμβρη του 2000 αναχώρησε τον Πειραιά με προορισμό την Πάρο, την Άξο, την Ικαρία, τη Σάμο, την Πάτμο και τους Λειψούς. Επέβαιναν τότε στο Express Άμυνα 533 άτομα, από τα οποία τα 472 ήταν επιβάτες και τα υπόλοιπα 61 το πλήρωμα. Εκεί στην, έξω από την Πάρο, υπάρχουν οι λεγόμενες πόρτες, είναι κάποιες νησίδες που είναι κοντά στα 2 μίλια περίπου. Το πλοίο έπλεε με αυτόματο πιλότο και κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Παρακιάς με άνεμους 8 μποφόρ. Στις 10:04 το προσκρούει με ταχύτητα 18 κόμβος στις νησίδες αυτές. Το πλοίο έχει υπέστη ρήγμα στα δεξιά υφαλά του, μήκους περίπου 3 μέτρων. Το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση και σε λιγότερο από 25 λεπτά βυθίστηκε. Τώρα να σας πω ότι το σύμφωνα και με το πόρισμα, μετά από χρόνια βέβαια, των διορισμένων πραγματογνώμων που παραδόθηκε στον ειδικό εφέτη ανακριτή, σχεδόν τίποτα πάνω στο πλοίο δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε. Οι νομικές ευθύνες τότε βάρυναν και την ιδιοκτήτρια εταιρεία, τη Minon Flying Dolphins τότε, και το πλήρωμα του πλοίου. Ο 55χρονος μάλιστα εφοπλιστής του θυμούνται παλαιότερη Παντελής Φινιά, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών, μη αντέχοντας, όπως έγινε γνωστό μετά, το βάρος της τραγωδίας και των αποκαλύψεων για την κατάσταση του πλοίου, έδωσε τέλος στη ζωή του το πρωί της 29 Νοεμβρίου του 2000. Να αποθυμίσουμε τότε ότι η πολιτική ηγεσία με τον τότε Πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη έδωσε εντελή να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του ναυαγίου και να αποδοθούν ευθύνες. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Παπουτσής, Χρήστος Παπουτσής, διαβεβαίωσε ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Παρ' όλα αυτά, στη Βουλή που ήρθε το θέμα για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια της ακτοπλοείας, με 146 ψήφους κατά και 121 υπέρ, το ΠΑΣΟΚ και η Συνασπισμός δεν δέχτηκαν αυτή την πρόταση και δύο χρόνια μετά, το 2005 δηλαδή, ξεκίνησε και η δίκη των κατηγορουμένων, όπου το 2006 εκδόθηκε και η απόφαση με κατηγορούμενους, με 7 κατηγορούμενους που καταδικάστηκαν όλοι από 12 χρόνια έως 10 μήνες. Τώρα να πούμε επίσης και τελειώνω με αυτό, γιατί αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται για πολλά χρόνια, 10 χρόνια μετά το τραγικό ναυάγιο αυτό, ο Άριος Πάγος αποφάσισε τελεσίδικα ότι τα κατώτερα δικαστήρια που είχαν χειριστεί την υπόθεση έκαναν νομικά σφάλματα ως προς τα αδικήματα που απέδωσαν στους βασικούς κατηγορούμενους, γεγονός που οδήγησε στην ευμενέστερη ποινική μεταχείρισή τους.
0: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς σήμερα εγκαινιάζονται τα έργα αποκατάστασης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού. Χρήστο. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης μας ακούει. Μάλλον υπάρχει πρόβλημα τελικά με τον Χρήστο. Να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε τώρα στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα έχουμε την επίσημη έναρξη του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην ακτινοτροφία, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Καβαδά. Ο Υπουργός, ο οποίος από το πρωί περιοδεύει στον ομό, συμμετέχει σε συναντήσεις με εκπροσώπους του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ενώ το απόγευμα στην Ορεστιάδα οι αγρότες του Βορείου Εύρου διοργανώνουν παράσταση διαμαρτυρίας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
7: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Μετά από 20 χρόνια, παρακαλώ, από την κατασκευή του, ξεκινά σήμερα επίσημα τη λειτουργία του στην Ορεστιάδα, το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων. Στελεχωμένο για πρώτη φορά με προσωπικό, φιλοδοξεί να αποτελέσει το ανάγχωμα, θα λέγαμε, μη διείσδυση των εξωτικών νοσημάτων στην περιοχή μας, που αποτελεί και από τη γεωγραφική θέση που έχει την πρώτη γραμμή άμυνας. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με διετή διάρκεια σε πρώτη φάση, όπως μας είπε σήμερα ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών ο κ. Φωτεινιάς. Εκπονείται μέσα από μία σύμπραξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του ΕΛΓΟ Δήμητρα, με στόχο μέσα από την έρευνα, μέσα από τις διαγνώσεις, από μία σύμπραξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του ΕΛΓΟ Δήμητρα, με στόχο μέσα από την έρευνα,

0: Στην έναρξη λειτουργίας του, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Καβαθάς, όπως προείπες πολύ σωστά, έχει από το πρωί συναντήσεις κάνει τόσο με εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων, με των ενώσεων αγροτικών εταιρισμών στο Δέλτα του Εύρου. Να πούμε ότι υπήρξε μια έντονη συνάντηση με τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη το πρωί, όπως και ο ίδιος το παραδέχθηκε σε δηλώσεις του πριν από λίγο στους δημοσιογράφους. Οι αγρότες της περιοχής εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές τους. Ανακοίνωσε, δεσμεύθηκε πριν από λίγο το υπόλοιπο της απώλειας του εισοδήματός τους των 35 ευρώ, δηλαδή να αποδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, ένα ποσό της τάξης του 1.700.000 ευρώ περίπου για την μηδική θα πληρωθεί και αυτό μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ στο θέμα των ζωοτροφών, αφού ολοκληρωθεί η οικία, αναμένεται περί τα μέσα Οκτωβρίου και αυτό σαν ποσό να πληρωθεί. Να πούμε ότι η έλευση του κ. Καβαθά δεν αφήνει έτσι αδιάφορους ούτε τους αγρότες και κτηνοτρόφους του Βόρειου Τμήματος, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει παράσταση διαμαρτυρίες έξω από το κέντρο εξωτικών σημάτων σήμερα το απόγευμα στις 5, τονίζοντας μάλιστα τη σχετική τους ανάρτηση εχθές ότι δεν δέχονται άλλη κοροϊδία μετά από 3 χρόνια υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται ποτέ. Και έτσι καλούν όλους τους αγρότες και μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν σήμερα στην παράσταση διαμαρτυρίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Περίπου στο 50% μιας κανονικής χρονιάς αναμένεται ότι θα κινηθεί φέτος η ελαιοκομική παραγωγή στη Λέσβο, ενώ η τιμή του ελαιολάδου για τον καταναλωτή εκτιμάται ότι θα καταγράψει πτώση. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κύριος Μπάμπης Παπαδέλης, ελαιοπαραγωγός, ελαιοτριβέας και τυποποιητής, η φετινή παραγωγή δεν είναι αυτή που αναμενόταν αρχικά. Φέτος, όπως είπατε και εσείς, θα πάμε περίπου στο 50%. Τα δέντρα, είπε, ότι είχαν στρεσαριστεί σημαντικά, έχασαν μεγάλο μέρος του κυλώματός τους, μετά τις βροχές έδωσαν νέα βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να δημιουργήσουν την παραγωγή που θα οδηγούσε σε μια καλύτερη χρονιά. Ωστόσο, όπως τόνισε, η μικρότερη παραγωγή μπορεί να λειτουργήσει υπό προϋποθέσεις ακόμα και θετικά για τους παραγωγούς, γιατί υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις εργατικών χεριών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές του παραγωγού, οι πρώτες εκτιμήσεις στη Λέσβο κινούνται στα επίπεδα που καταγράφονται και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Για τα εξαιρετικά ελαιόλαδα με οξύτητες περίπου 0,3 και 0,4 η τιμή παραγωγού εκτιμάται γύρω στα 4 ευρώ το κιλό, με μικρές διαφοροποιήσεις. Για τα παρθένα ελαιόλαδο η τιμή για τον άσο αναμένεται περίπου στα 3,20 έως 3,25 ευρώ το κιλό, ενώ για τα βιομηχανικά λαμπάντα η εκτίμηση κινείται γύρω στα 2,5 περίπου ευρώ. Όμως αυτή η τιμή δεν είναι η τιμή που ενδιαφέρει τον καταναλωτή, είναι η τιμή που θα εισπράξει ο ελαιοπαραγωγός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή, στα 6 με 6,5 περίπου ευρώ το λίτρο είναι η εκτίμηση ότι θα αγοράσει ο καταναλωτής το τυποποιημένο ελαιόλαδο από τις προθήκες των καταστημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι αγρότες. Όπως είπε ο κ. Βασίλης Μαυροσκάς, εκπρόσωπος των αγροτών του μπλοκ Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται οι αγρότες σε αναβρασμό, καθώς από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να γίνουν, έγιναν μόνο 25.000 και από αυτές οι περισσότερες είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις των 10 και 20 στρεμάτων. Είναι δηλαδή λιγότερο από το 1% του συνόλου της καλλιεργήσιμης έκτασης. Ας ακούσουμε τον κ. Μαυροσκά.
3: Υπάρχει αναβρασμός των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, έχουν γίνει μόνο 25.000. Από τις 25.000 αυτές δηλώσεις, οι περισσότερες δηλώσεις είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις, της τάξης των 10-20 στερμάτων. Άρα, αν βάλουμε στην καλλιεργηθήσα έκταση της Ελλάδος, το ποσοστό των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί, της έκτασης που έχει δηλωθεί, είναι λιγότερο από το 1%. Είμαστε

0: Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981. Είναι η πρώτη χρονιά όλα αυτά εδώ τα 50 χρόνια που δεν έχουν γίνει δηλώσεις. Και είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης και των αποφάσεων της. Είναι ένα έγκλημα αυτό που γίνεται. Θα τεινάξει την αγροτική οικονομία στον αέρα και μαζί με την αγροτική οικονομία θα τεινάξετε και εσείς όλοι οι άνθρωποι, οι συνέλληνες, οι συμπολίτες μας στον αέρα, διότι δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, θα υπάρχει διατροφική εξάρτηση από το εξωτερικό. Όλα τα τρόφιμα που θα καταναλώνουμε θα είναι εισαγόμενα, κακής ποιότητος και πανάκριβα. Σε πρώτη φάση, γιατί δεν είμαστε οι τραμπούκοι που θέλουν να μας πούν και λένε τα κανάλια ότι δεν έχουμε δουλειά και βγαίνουμε στους δρόμους για να τρώμε σουβλάκια. Έχουμε όλο αυτό τον καιρό, από τα προηγούμενα μπλόκα μέχρι εδώ, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα. Η κυβέρνηση όχι μόνο κοφεύει, αλλά μας κοροϊδεύει κατάμον. Έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο ότι συγκεντρωνόμαστε στις πλατείες των χωριών και φωνάζουμε πάλι τους βουλευτές. Και ύστερα θα γίνει της κακομοίρας. Εάν δεν στρώσουμε, θα γίνει της κακομοίρας. Αφού το κράτος μας σταματάει τη δουλειά, μας κλέβει ποικιλοτρόπως και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, θα πάμε φυλακή για να μας ζει το παλιό κράτος αυτό. Πρέπει να φάμε.
1: 1 Οκτωβρίου ξεκινά η αλλιεύτικη περίοδος, όμως οι αλλιείς έχουν προγραμματίσει ήδη πανελλήνια κινητοποίηση και όλα τα αλλιευτικά θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια λόγω του ότι το κόστος του πετρελαίου είναι απαγορευτικό για τους αλλιείς, όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλλιείας, Κώστας Νταουλτσής. Ας τον ακούσουμε.
2: Ξεκινάει η ηλιακτική περίοδος 1 του μηνός, 1 Οκτωβρίου, μετά από τετράμινη παύση, 4 μήνες και πλέον από 23 Μαΐου βρεθόμαστε, αλλά δυστυχώς δεν θα βγούμε στη δουλειά. 1 Οκτωβρίου έχουμε προγραμματίσει πανελλήνια κινητοποίηση όλα τα λιμάνια, όλοι οι αλλιείς, και η παράκτη Ελία και τα γρηγορία και οι μηχανότρατες, λόγω κόστος πετρελαίου. Το οποίο είναι απαγορευτικό για να βγούμε, δηλαδή είτε γίνει κινητοποίηση είτε όχι, δεν θα βγαίνει στη δουλειά λόγω κόστος. Το κόστος υπερβαίνει το ακαθάριστο προϊόν. Δηλαδή το πετρέλαιο που θέλουμε κάθε μέρα σε κόστος, δεν μπορούμε να το βγάλουμε σε αλλιεύτικα τίποτα. Αλλά περιμένω μια συνάντηση ή ένα ραντεβού με το Υπουργείο Υγείας. Κάτι πρέπει να δει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως η Νότια και η Βόρεια, αλλά η Νότια Ευρώπη έχει ήδη δώσει αρκετά μεγάλο ποσοστό χρημάτων για να γίνει βιώσιμη η Ελία και να κρατηθεί. Εδώ εμείς είμαστε ακόμα στην εξαγγελία των 16 λεπτών για δύο μήνες παρασμένη σεζόν, δηλαδή Απριλίου-Μαΐου, το οποίο δεν καλύπτει ούτε κατελάχιστον. Φανταστείτε, ξεκινήσαμε 550, τόσο είναι το βιώσιμο κόστος του πετρελαίου, του πετρελαίου ναυτιλίας που βλέπουμε εμείς, που τον μπερδεύουμε. Τις κινήσεις είναι άλλη ποιότητα, άλλο πετρέλαιο, είναι ότι καίνε και τα καράβια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1.300. Δηλαδή ένα βιτίο, να φανταστείτε, ένα επικαθήμενο βιτίο, κάνει γύρω 42.000 ευρώ. Εμένα προσωπικά μου πάει 12-13 μέρες. Ένα πρόγραμμα, το οποίο εδώ είναι σημαντικό, λέγεται Παλήθεια και Υπηρεσιακό Πρόγραμμα Αλλιείας, Θάλασσες και Νητοκαλλιέργειες, το οποίο είχε 520 εκατομμύρια, τα οποία καταναλωθήκαν σε δράσεις εκτός Αλλιείας. Αλλιεία ήταν κατ' όνομα. Τα νησά τα πήρε το λιμενικό για να κάνει τζιπ και οτιδήποτε άλλα, τα μισά πήγανε σε λιμνοθάλασσες, τα άλλα πήγανε σε λιμάνια τα οποία δεν γίνανε λιμάνια, γίνανε μαρίνες τουριστικές, για την Αλλιεία μηδέν. Πέμπτη μία το μηνός που αρχίζει η διαλυτική περίοδος δεν θα βγούμε να εργαστούμε. Κατέβουμε στα λιμάνια. Στο Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω κινητοποίησης, όπως και στον Πειραιά, όπως σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Όλη η Αλλιεία, όχι μόνο μηχανότατες, μηχανότατες, δηλαδή και παράκτη Αλλιεία. Οι πάντες.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στέθηκαν 4 κοινότητες στην Ελασσόνα λόγω εντοπισμού ουρανίου στο νερό. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, και στους ακροατές. Έτσι είναι. Η απόφαση αυτή, θα έλεγα, έρχεται και δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Ελασσόνας τουλάχιστον να προχωρήσει άμεσα στις εργασίες αλλά και στην ανέβριση πηγών ή γεωτρήσεων που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει σε 4 κοινότητες του Δήμου. Πρόκειται για τα Καλύβια, το Πίθιο, την Ολυμπιάδα και τον Σπαρμό, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό από το δίκτυο ίδρυψης λόγω του ουρανίου. Θα πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά έχει θεσπιστεί να γίνονται μετρήσεις στις γεωτρήσεις αλλά και γενικότερα στο δίκτυο της ίδρυσης των ΔΕΙΑ όλης της χώρας από τις 12 Ιανουαρίου, δηλαδή έχει ξεκινήσει αυτός ο κανονισμός και έτσι έγιναν οι μετρήσεις. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό στάθηκε αφορμή να γίνουν μετρήσεις σε όλο το δίκτυο ίδρυψης της Ελασσόνας, στα 52 χωριά. Το μόνο πρόβλημα εντοπίστηκε εκεί και έχει να κάνει με την υπεράντληση των υδάτων, αλλά και με τα ατυχώματα από τα πετρώματα που αυτά φαίνεται ότι δημιουργούν το ουράνιο στο δίκτυο της σύντρευσης. Για την ώρα, το γεγονός ότι εντάχθηκαν στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης δίνει τη δυνατότητα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026 να γίνουν τα συγκεκριμένα έργα. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πηγές που είναι καθαρές, αλλά και γεωτρήσεις. Και το επόμενο διάστημα, ο Δήμος Ελασσόνας, με τη βοήθεια των αρμόδιων υπουργείων, θα πρέπει να βρει τη χρηματοδότηση και να εντάξει τα συγκεκριμένα έργα το συντομότερο, για να μπορέσει τουλάχιστον να δώσει πόσιμο νερό και στις 4 κοινότητες. Για την ώρα, η υδροδότηση των κατοίκων γίνεται με αμφιαλωμένο νερό. Σε ό,τι αφορά τα ζώα, γιατί μιλάμε και για κτηνοτροφικές περιοχές, για παράδειγμα, στα καλύβια υπάρχουν 25.000 ζώα και 3.000 βοηδοί. Έχει βρεθεί η λύση τουλάχιστον για την υδροδότηση να γίνεται από ένα φράγμα που βρίσκεται πάνω από το χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου και σε υψόμετρο πάνω από 1.000 μέτρα, το φράγμα των Καριών, από όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία τουλάχιστον να μπορούν τα ζώα δηλαδή, να ποτίζονται από το συγκεκριμένο φράγμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έντονη βροχόπτωση έπληξε χθες τα νησιά των Κυκλάδων. Στη Σύρο μάλιστα πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι του νησιού, δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ υπήρξαν και πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σπουδρή ήταν πράγματι η βροχόπτωση που έπληξε χθες τις Κυκλάδες, με μικρή ευτυχώς έκταση προβλήματα να παρατηρούνται σε αρκετά από τα νησιά της περιοχής. Στη Σύρο το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο, με την μικρή χρονική διάρκεια σε βροχή να προκαλεί προβλήματα στην Ερμόπολη κυρίως, αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, κεντρικοί δρόμοι του νησιού πλημμύρισαν, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ είχαμε και μικρή εισρωή υδάτων σε ισόγεια καταστήματα και σπίτια. Από τη σφοδρότητα της βροχής είχαμε μία πτώση δέντρου, ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε φρεάτιο χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμούς. Ο όγκος του νερού σε συνδυασμό με τα κατηφορικά στενά της Ερμούπολης και της Ανοσύρου μετέφεραν χώμα, πέτρες και άλλα φερτά υλικά προς το κέντρο και τον παραλιακό δρόμο της πόλης, το λιμάνι, με αποτέλεσμα να φράξουν τα φρεάτια, να συστρεφτούν νερά και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, ο καθαρισμός των φρεατίων είχε αρχίσει εδώ και λίγες εβδομάδες, ωστόσο δεν είχε ολοκληρωθεί. Ευτυχώς βέβαια με την εξασθένηση του φαινομένου κράτησε λίγα λεπτά η έντονη βροχόπτωση. Με το σταμάτημα λοιπόν της βροχής η κατάσταση εξομαλύνθηκε μέσα σε λίγη ώρα και τα νερά υποχώρησαν. Το φαινόμενο ήταν έντονο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, ενώ και όπως και εδώ στη Σύρο και σε άλλα νησιά είχαμε πολύ ωραίες και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος. Να αναφερθούμε εδώ και σε μια σοβαρή καταγγελία που είχαμε για εισρωή υδάτων μέσα σε τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, καθώς και κατάρρευση μικρού τμήματος ψευδροφής έξω από το παιδιατρικό τμήμα. Η εισρωή πιθανολογείται ότι οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στη μόνωση που πραγματοποιείται στις εργασίες, γιατί μόνος πραγματοποιείται στην ταράτσα στην οροφή του κτηρίου και δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο γύρονται φυσικά θέματα ασφάλειας, ενώ υπάρχει ανησυχία από τους εργαζόμενους αλλά και από τους κατοίκους για το πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα και ελπίζουμε να προλάβουμε την επόμενη νεροποντή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα, και εμείς να πούμε πως σήμερα το μεσημέρι έκανε την εμφάνισή του ένας εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο. Το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής με δύο υδροστρόβιλους να σχηματίζονται σχεδόν ταυτόχρονα πάνω από την θάλασσα, δημιουργώντας φυσικά έτσι ένα μοναδικό θέαμα στις Κυκλάδες. Τώρα, στη Σκιάθο ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου, με κλιμάκιο της περιφέρειας να πραγματοποιεί σήμερα ελέγχους. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν γίνονται έλεγχοι από το Δήμο μαζί με την Περιφέρεια, αλλά την Τρίτη αναμένουμε στο νησί, αύριο δηλαδή, κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για να δει και τις ζημιές που μπορεί να υπάρχουν στις κατοικίες. Μάλιστα, όπως μας έλεγε ο Δήμαρχος της Κιάθου, κ. Τζούμα, στόχος των αυτοψιών αυτών είναι η καταγραφή των ζημιών για να ακολουθήσει η διαδικασία της αποζημίωσης. Τα περισσότερα προβλήματα, να σας πω, ότι καταγράφονται σε καταστήματα, κυρίως στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου η εισρωή των υδάτων προκάλεσε ζημιές και καταστροφές σε εμπορεύματα. Δεν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό καταστημάτων, ή τουλάχιστον δεν μας έδωσε ο Δήμαρχος που να έχουν υποστεί ζημιές, σημειώνοντας ότι η ακριβής εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση καταγραφής. Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, είπε ότι ζημιές αφορούν λιγότερο από 10 σπίτια. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το έντονο φαινόμενο εκδηλώθηκε το Σάββατο περίπου από τις 7.30 το πρωί έως τις 8.30. Τα καταστήματα στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου βέβαια εδώ δεν υπάρχει έργο αποχέτευσης, έχει μελετηθεί και λέει ο Δήμαρχος ότι η μελέτη, αφού είναι έτοιμη, θα προχωρήσει και σε 2 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αλλά μιλάμε ότι είναι μια υπόθεση που έρχεται από το παρελθόν. Το γεγονός δηλαδή ότι η Παπαδιαμάντη δεν έχει καλό αποχετευτικό σύστημα. Για τα όμβρια δηλαδή. Ναι. Ο Δήμος βέβαια κινητοποιήθηκε άμεσα και συνεργεία προχώρησαν και στον καθαρισμό μετά την Κυριακή, σήμερα, από φερτά υλικά σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Και η κυκλοφορία σε όλο το νησί, τέλος πάντων, και στο κέντρο γίνεται κανονικά. Δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα σε υποδομές. Και να πούμε ότι σύμφωνα με το όσο μας είπε ο Δήμαρχος, το φαινόμενο, το καιρικό δηλαδή, εκδηλώθηκε νωρίτερα από την αναμενόμενη ώρα, γεγονός που, όπως είπε, δεν άφησε επαρκή χρόνο στους καταστηματάρχες να προετοιμαστούν για να προφυλάξουν τα καταστήματά τους. Επειδή γνωρίζουν βέβαια ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη στην Παπαδιαμάντη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Συναγερμός στις αγορές της Ρόδου και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Μέχρι τα 106 φορτηγά, ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου προορίζονταν για τη Ρόδο, ενώ αρκετά εξ αυτών ανήκαν σε μεταφορικές εταιρείες του νησιού. Να πάμε στη Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έντονος προγραμματισμός επικρατεί στην αγορά της Ρόδου αλλά και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που δηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να προκύψουν προβλήματα στην τροφοδοσία των δύο νησιών. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 106 φορτηγά ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου με προορισμό το νησί της Ρόδου, τα οποία μετέφεραν τρόφιμα, εμπορεύματα αλλά και άλλα απαραίτητα εφόδια για την τοπική αγορά. Περίπου 20 από τα οχήματα ανήκαν σε 11 μεταφορικές επιχειρήσεις της Ρόδου και αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος του μεταφορικού δυναμικού του νησιού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου μίλησε ο πρόεδρος του εκμεταλλευτηρίου, ο Γιάννης Οπάπου, και σύμφωνα με όσο δήλωση έχει αρχίσει να εμφανίζεται μια αρρυθμία στην αγορά, τόνισε. Και μάλιστα ανέφερε ότι η απώλεια ενός πλοίου και η καταστροφή φορτηγών ψυγείων δυσκολεύουν την τροφοδοσία, ενώ έχουν αρχίσει να καταγράφονται και ελλείψεις σε κάποια βασικά προϊόντα. Όπως εξήγησε, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο, καθώς η τουριστική περίοδος είναι σε εξέλιξη, οι ανάγκες ξενοδοχείων, εστιατορίων αλλά και σούπερ μάρκετ, αλλά και άλλων επιχειρήσεων παραμένουν ακόμη αυξημένες και την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του οικονομικού κόστους για τις μεταφορικές επιχειρήσεις, καθώς θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ενεργοποιηθούν οι ασφαλιστικές καλύψεις και να αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα οχήματα. Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Είχαμε μια παρέμβαση από τον βουλευτή Δεκανής, τον κύριο Κόνσελ, ο οποίος προχώρησε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς Υπουργείο Ναυτιλίας και ζητά να υπάρξουν νέα ή εναλλακτικά δρομολόγια ώστε να διασφαλιστεί η τροφοδοσία της Ρόδου και της ΚΟ με τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης, όπως είναι φάρμακα και εμπορεύματα, και μάλιστα επισημαίνει η ανάγκη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τη Ρόδο και την ΚΟΠ πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό και η τροφοδοσία των υπόλοιπων νησιών του Δεκανήσου. Και το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς το ζητούμενο πλέον είναι να καλυφθεί το μεταφορικό κενό που υπάρχει, που δημιουργήθηκε μάλλον, και να μην υπάρξουν μεγαλύτερες πιέσεις στην αγορά αλλά και στις επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης λόγω των έργων που εκτελούνται με πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ουρές χιλιόμετρων για τους οδηγούς στη δυτική είσοδο. Στο ρεύμα, μάλιστα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων, επικρατεί το αδιοχώρητο και μάλιστα ανακοινώσεις έχει βγάλει και το ΕΚΑΒ. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι για ακόμη μία μέρα συνεχίζεται το πρόβλημα, το οποίο έγινε έντονο από την περασμένη Παρασκευή και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Ουρές χιλιόμετρων από τα αυτοκίνητα, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, ταλαιπωρία μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Γιόταχη, φορτηγά και λεωφορεία παραμένουν κολλημένα τουλάχιστον μία ώρα, με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν ακόμη και τα 4 χιλιόμετρα. Το μποτιλιάρι στο ρεύμα εισόδου της πόλης ξεκινά λίγο μετά το ύψος της Χαλάστρας και φτάνει μέχρι την έξοδο για την βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Οι οδηγοί φυσικά είναι οπλισμένοι με υπομονή. Πολλοί είναι αυτοί όμως που μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας για προγραμματισμένα ραντεβού με γιατρούς ή άλλες υποχρεώσεις. Ραντεβού τα οποία πολύ πιθανόν κάποιοι να χάνουν λόγω των καθυστερήσεων. Τα έργα ασφαλτώσεως ωστόσο έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1 και αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Σε στάσεις εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ προσανατολίζεται για αύριο η τοπική ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του νησιού με αιτήματα την επίλυση προβλημάτων όπως μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών, η δημιουργία πολυπληθών τάξεων αλλά και η κατάσταση των σχολικών υποδομών. Από τη ΣΑΜΟ τώρα θα μας ενημερώσει ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή είναι πολύ σημαντικό το θέμα και επειδή προηγουμένως αναφέρθηκε η καλή συνάδελφος από τη Ρόδο για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Blue Carrier 2, ναι, να σας πω λοιπόν εντάχει ότι και η ΣΑΜΟΣ είχε 38 φορτηγά και μέσα και έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην αγορά, ναι, και βεβαίως θέλουν να μάθουν οι πολίτες γιατί πόσο πολύ γρήγορα θα μπορέσουν να αντικατασταθούν τα εμπορεύματά τους. Mm-hmm. Ένα δεύτερο είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί σχετικές επιστολές προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, από τον Δήμο Δυτικής ΣΑΜΟΥ και έπεται συνέχεια ενώ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του βουλευτή με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σημαίνει ότι μάλλον έχει διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς της ΣΑΜΟ και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα γιατί μέχρι τώρα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Αυτό θέλουν να μάθουν. Τώρα, mm-hmm, στο δεύτερο θέμα που αναφέρεσαι για το θέμα της συγχωνεύσης και τα πολυπληθή τμήματα δεν είναι η πρώτη φορά που διαμαρτύρεται η ΕΛΜΕ. Τα τμήματα αυτά φτάνουν με 25, 26, 27 μαθητές αλλά και τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας με ακόμα μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Κάνει λόγο για συνεχείς αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί αναστάτωση στην καθημερινότητα των σχολείων και επιβαρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές. Παράλληλα, θέτει ζητήματα που αφορούν την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται επίσης στις οικονομικές απαλλαγές των εκπαιδευτικών και γι' αυτό λοιπόν προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση. Στο ίδιο μήκος κύματος έχει εκδοθεί και από την Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ ανακοίνωση, η οποία μιλάει τώρα και για την ασφάλεια των σχολείων, βάζοντας μέσα θέματα που έχουν να κάνουν με την αντισυμμική θωράκιση και με άλλα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και μάλιστα όταν είναι πολυπληθή αυτά τα τμήματα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την ανάγκη προστασίας και διάσωσης της γιάρδας του παλιού αγγλικού υδραγωγείου επαναφέρουν τα μέλη της ομάδας που ανέβηξαν το μνημείο με αφορμή τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για ένα μνημείο του 1831 που βρίσκεται σε κίνδυνο και η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με αφορμή τώρα τις Ευρωπαϊκές μέρες πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν ως θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, η ομάδα πολιτών που ανέδειξε το αγγλικό υδραγωγείο της Κέρκυρας, γνωστό και ως Γιάρδα, επαναφέρει το θέμα της ανάδειξης του μνημείου, το οποίο, όπως τονίζω, δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι συνδεδεμένο με το έργο του Βρετανού αρμοστή Φρέντερικ Άνταμ. Το υδραγωγείο αποτέλεσε ένα σημαντικό έργο της περίοδου της Βρετανικής Προστασίας των Ιωνίων Νήσων. Και μάλιστα ξεκίνησε τη λειτουργία του 1831, μεταφέροντας νερό από τις πηγές της περιοχής των Μπενιτζών με μια διαδρομή 6,5 χιλιόμετρων. Το σύστημα περιλάμβανε αγωγούς, τοές, υδατοσυλλέκτες, γέφυρες και άλλες εγκαταστάσεις, τμήματα των οποίων βέβαια σώζονται μέχρι σήμερα και πολλά είναι και επισκέψιμα. Μπορεί κάποιος να φτάσει μέχρι εκεί. Η Γιάρδα είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. Mm-hmm. Υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της νεότερης πολιτικής κληρονομιάς. Η προστασία της έχει θεσμοθετηθεί με επίσημη πράξη της πολιτείας στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε το 2024. Στο πλαίσιο αυτό τίθεται τώρα το αίτημα εκ νέου για τη διάσωση, αποκατάσταση και ανάδειξη των εγκαταστάσεων της Γιάρδας, καθώς και για τη δημιουργία ασφαλών και κατάλληλων συνθηκών πρόσβασης. Η ανάδειξη του ιστορικού αυτού δικτύου, σύμφωνα με την ομάδα Γιάρδα, θα μπορούσε να το εντάξει σε πολιτιστικές και περιπατικές διαδρομές της Κέρκυρας, ενισχύοντας και την επισκεψιμότητα και την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Μάλιστα, για την καλύτερη τεκμηρίωση και ανάδειξη του μνημείου, η ομάδα έχει συγκεντρώσει και σχετικό ιστορικό και αρχαϊκό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των φορέων. Μάλιστα. Και παράλληλα υπάρχει την πρόσκληση του Βουλφού να παρουσιαστούν στους προστασίες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στον Σάκη Νέγκα, καθώς χθες το απόγευμα βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στη Ζάκυνθο η 64χρονη τουρίστρια από την Ρουμανία, η οποία αγνοείται επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου. Σάκη.
11: Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο. Έτσι λοιπόν νεκρή βρέθηκε χθες το απόγευμα σε ένα χωράφι με ελιές στην τοποθεσία Καστέλια, στο Άγιο Γερακαρίο Ζακυνθού, από κάτοικο της περιοχής που πήγε στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες, η 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου, η οποία διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στη γειτονική περιοχή του Αλικανά, οπότε και ο εν λόγω ειδοποίησε την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας σε κατάσταση αποσύνθεσης είναι σε απόσταση 3 χιλιόμετρων, περίπου από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλικανά. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Αλικών η εξαφάνιση της 64χρονης, με 2-3 μέρες καθυστέρηση να πούμε εδώ, εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή με τη συμμετοχή της πολιτικής προστασίας, με τη χρήση drones, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμαν την κλιμάκα της ΕΜΑΚ με εκτελεσμένο σκύλο και με αρθοσκοπές, βάρκες και δίτες, καθώς υπάρχει ποτάμι στη συγκεκριμένη περιοχή, έρευνες οι οποίες απέδωσαν άκαρπες. Η σωρός της θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της, όπως προκύπτει, έχει πεθάνει πολλές μέρες πριν, γι' αυτό και βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης. Δεν εξετάζεται, όπως είπαμε, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αποστανάσει κοινωνικά της πρόσωπα από τη Ρουμανία, ενώ έχει κινητοποιηθεί και η Ρουμανική Πρεσβεία για τα διαδικαστικά θέματα και τώρα περιμένουμε το πόρισμα της νεκροψίας διακροτομής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με καταλήψεις σε 5 σχολικές μονάδες ξεκίνησε η εβδομάδα στα Χανιά. Η Μαρίνα Μανδακάκη τώρα από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι και από τα Χανιά. 4 είναι στην πόλη των Χανίων, το 1 είναι στην ευρύτερη περιοχή του ακροτηρίου. Τα αιτήματα είναι η ελλείψη σε προσωπικό, είναι το πλαίσιο που κυριαρχεί για τις εκδρομές και ο νέος τρόπος λειτουργίας των κηλικίων. Αυτές οι καταλήψεις έρχονται λίγες μόνο μέρες μετά τις παραστάσεις διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών.
1: Μάλιστα.
12: Εκείνοι κατήγγελαν τις συνθήκες κατά από τις οποίες ξεκινάει η σχολική χρονιά. 550 τα κενά, θέλω να σας πω, και στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γραφειοκρατία στις εκδρομές. Και εκεί αίτημα για το οποίο αντιδρούν σήμερα και οι μαθητές, ελλείψεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολικών νοσηλευτών, κλάδοι δηλαδή που θεωρούνται κρίσιμοι για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών. Έτσι λοιπόν, αυτά τα αιτήματα, αυτά τα προβλήματα οδηγούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τους μαθητές να κάνουν κατάληψη και τους καθηγητές σε παραστάσεις διαμαρτυρίας, μήπως και εισακουστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης τεχνητών εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που υλοποίησε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με στόχο να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό λόγω της ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου σε πολλές πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. 100 επαγγελματίες από την περιοχή ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αυτό, με το οποίο το Πανεπιστήμιο συνδέει στην πράξη την εκπαίδευση με συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνεργασία με την περιφέρεια προσέφερε σε ενεργούς επαγγελματίες στοχευμένες γνώσεις, πρακτική άσκηση και δυνατότητα πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους, συμβαλλοντας στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες παραγωγικές ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η ανάπτυξη των υποδομών φυσικού αερίου και η επέκταση των συνδέσεων σε σπίτια, εμπορικές και δημόσιες εγκαταστάσεις έχουν αυξήσει την ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Οι 100 επαγγελματίες παρακολούθησαν συνολικά 40 ώρες εκπαίδευσης, 30 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 10 ώρες πρακτικής άσκησης, με την εκπαίδευση να επικεντρώνεται στις συνδέσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο και την ασφάλεια, αλλά και την συντήρηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μάλιστα, δόθηκε η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, και πλέον όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία έχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό τεχνίτης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μήνυμα ότι κανένα παιδί δεν είναι μόνο του απέναντι στο παιδικό καρκίνο κυριάρχησε στην εκδήλωση που έγινε στον Πύργο. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη.
14: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο κυριάρχησε στην διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο πάρκο Σπίκ στον Πύργο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η παρουσία δύο μικρών παιδιών, του Αλέξανδρου και του Γιάννη, που δίνουν το δικό τους αγώνα, με το παράδειγμά τους να προσθέτει νόημα στη φράση ότι ο καρκίνος είναι κάτι που γιατρεύεται και πως πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η εκδήλωση άνοιξε με το χαιρετισμό της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, της κυρίας Ρούλας Αλικάκη Τζανέτου, που εκπροσωπώντας το Δήμο Πύργου ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή είναι αρρωγός στις προσπάθειες των φορέων που στέκονται στο πλευρό των παιδιών. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις φορέων που συνδιοργάνωσαν τη χθεσινή δράση, με την κοινωνική λειτουργό από το χαμόγελο του παιδιού, κυρία Κατερίνα Λιακοπούλου, να αναφέρεται στην ιστορία του οργανισμού και στην παρουσία του στην Ηλία, και την κυρία Φρόσο Σκορδαλή, νοσηλεύτρια και ιδρυτικό μέλος του Παραρτήματος Ηλίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, να μιλά για την ιστορία και τον σκοπό του φορέα. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν μίλησε η κυρία Αγγελική Τσουκαλά, που είναι γονέας παιδιού που βρέθηκε αντιμέτωπο με τον παιδικό καρκίνο και είναι και μέλος του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, Φλόγα λέγεται ο σύλλογος, στο νομό Ηλίας. Η κυρία Τσουκαλά μίλησε για τις δυσκολίες της οικογένειας που θα βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και την ύπαρξη της Φλόγας, που στέκεται με κάθε τρόπο στο πλευρό των οικογενειών και των μικρών παιδιών. Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν και ομιλίες, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να σας πω ότι ακολούθησε πορεία προς την κεντρική πλατεία του Πύργου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσούλα κορυφώθηκαν χθες οι λαμπρές εκδηλώσεις στην Τρίπολη για την 25η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
15: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Ο κύριος Τσούλας, τιμώντας με την ανώτατη θεσμική του ιδιότητα την ιστορική επέτειο της 23ης Σεπτέμβρη το 1821, έφτασε χθες το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, παρέστησε την επίσημη αρχιερατική δοξολογία χωροσταστούντος του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας Επιφανίου. Σε επίσημη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς αποτέλεσε τον πλέον καθοριστικό στρατιωτικό σταθμό που εδραίωσε την Ελληνική Επανάσταση και ενίσχυσε καταλυτικά το φρόνημα των αγωνιστών. Συνέχεια, ο κ. Τσούλας παρακολούθησε από την εξέδρα των επισήμων την μεγάλη επαιτειακή παρέλαση στο κέντρο της πόλης, στην οποία συμμετείχαν μαθητές, φιλαρμονικές, πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και τμήματα των ενόπλων δυνάμεων. Το εορταστικό κλίμα της ημέρας μεταφέρθηκε το βράδυ, εχθές, στην ευηματική πλατεία Άριος, όπου διεξήχθη το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός των φετινών εκδηλώσεων. Δύο κορυφαίοι Έλληνες ερμηνευτές, η Μαρία Φαραντούρη και ο Μανώλης Μητσιάς, συνυρπήξαν στην μεγάλη επετειακή συναυλία Άσματα Αθανασίας. Τους καλλιτέχνες συνόδευσε η ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, ενώ συμμετείχαν επίσης η χοροδία Ορφέας και η χοροδία Τρίπολης. Φυσικά ολοκληρώθηκε η βραδιά με τελικά να φωτίζουν τον ουρανό της Τριπολιτσάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη αναδρομική έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη πραγματοποιείται στα Χανιά. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
16: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για λίγες ημέρες ακόμη, έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, συνεχίζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων η έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνευσα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις» σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου. Περισσότερα από 150 έργα, κατανεμημένα στα τρία επίπεδα της πινακοθήκης, συνθέτουν μια αναδρομή στη 40χρονη δημιουργική διαδρομή του καλλιτέχνη. Ζωγραφικά έργα, γλυπτά, εγκαταστάσεις, κινούμενα σχέδια, κόμιξ, βίντεο, σημειώσεις και προσχέδια δεν παρουσιάζονται, θα λέγαμε, με αυστηρή χρονολογική σειρά, αλλά συνδέονται γύρω από τη μνήμη, την ταυτότητα και την προσωπική του αφήγηση. Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές εικόνες της έκθεσης βρίσκονται μια μαύρη φάλαινα που αιωρείται από την οροφή, ιστορίες πλεγμένες με χιλιόμετρα κορδονιών και μορφές του Πινόκιο που παραπέμπουν στην έννοια του ψέματος. Η έκθεση καταγράφει επίσης την επίδραση που άσκησαν στο έργο του Ψυχούλη η τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης, η μουσική, τα κόμιξ και η pop κουλτούρα, στοιχεία που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη οπτική πραγματικότητα μέσα στην οποία εξελίχθηκε η δημιουργία του. Δείχνει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 26 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θάνατου Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παρεμένουν ανοιχτά εδώ και τόσες ημέρες. Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο, όλοι καταλαβαίνουμε, καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, τα κατασκευμένα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πλάκα με τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς. Παράλληλα, και κλιμάκια της πολεοδομίας πραγματοποιούν ελέγχους στατικότητας στα γύρω κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ισχυρή έκρηξη έχει προκαλέσει ζημιές σε γειτονικές κατασκευές. Πολλά ερωτήματα και για τις δύο αυτές υποθέσεις. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία Νίντονα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Ernews Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμα ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Επίθεση και στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση στις πρωινές ώρες στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο. Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τις επιθέσεις και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία ζήτησε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καϊα Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Για την Ουκρανία ζήτησε να εξεταστεί η αποστολή πυράβλων αναχέτησης Patriot από τα υφιστάμενα αποθέματα. Νεκρός ανασύρθηκε Γερμανός 51 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Σαλιάρα της Θάσου. Προανάκριση πραγματοποιούν οι λιμενικές αρχές. Και τέλος, βελτιωμένος σήμερα ο καιρός, 25 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης ή κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, έχοντας διαπιστώσει ότι η κατάσταση φυσικού αερίου υπήρχε μόνο στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Παράλληλα, έχει ανοίξει όμως και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις αντοχές των παλαιών κτηρίων στην πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται ανακαινήσεις, αν δηλαδή τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε τι είπαν και εδώ στο σταθμό μας και οι ειδικοί. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τις τιμές των καυσίμων που καλπάζουν και απειλούν πλέον την παγκόσμια οικονομία, όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Περσικό. Είμαστε 2 μέρες πριν, αφού την Δετάρτη περιμένουμε από το Οικονομικό Επιτελείο να ακούσουμε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, με δεδομένο ότι ο Σεπτέμβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες για οδηγούς και νοικοκυριά μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς αγορές να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάλιστα, η εβδομάδα ξεκίνησε, Πινελόπη, με μια νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πάνω που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχαν αποκλιμακωθεί έστω και λίγο οι τιμές του πετρελαίου και αυτό θα αποτυπωνόταν στην Αγγλία, φαίνεται ότι αυτό δεν συμβαίνει γιατί έχουμε νέα άνοδο, όπως είσαι και εσύ. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 108,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής στα 96,4 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε άνοδο σε σχέση και με χθες και βέβαια έχουμε άνοδο σε σχέση με τις αρχές του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον κατά 18 έως 20%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο στο TTF, στο Ολλανδικό Hub. Είναι στα 73,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, να πούμε ότι σήμερα ήταν μια μάλλον καλή ημέρα. Προφανώς λόγω της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως των αιωλικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές φτάνει στο 64,9%, σχεδόν 65% παραγωγή από ανανεώσιμες, και έτσι έχουμε μια πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες στην τιμή του ηλεκτρισμού στα 135,11 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην Αττλία, αυτά τα οποία καίνε και περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη, η αμόλυβη έχει ελάχιστα έστω αυξηθεί, αλλά έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, είναι 2 και 20 και 1, ενώ το ντίζελ κίνησης επίσης είναι αυξημένο στα 2 ευρώ και 21 λεπτά, σχεδόν 22 λεπτά.
0: Και δεν υπάρχει και πολύς χρόνος για να αλλάξει η εικόνα του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έτσι, γενικότερα στις τιμές στην Αγγλία.
1: Προφανώς δεν υπάρχουν. Είναι ελάχιστες ημέρες για να πει κανείς ότι θα αλλάξει η τιμή στην Αγγλία. Αυτό δεν φαίνεται και από τις χοντρικές τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες είναι και αυτές ελάχιστα αυξημένες. Άρα θα δούμε και τις επόμενες ημέρες υψηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Περιμένουμε την Τετάρτη να ανακοινώσει η κυβέρνηση την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και να δούμε και τι θα γίνει με τις εκπτώσεις από την πλευρά των δηληστηρίων.
0: Και δυστυχώς αυτό που λες δεν φαίνεται ούτε καν και από τις εξελίξεις γενικότερα στη Μέση Ανατολή, όπου δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Πινελόπη Τρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η πρόεδρος των Βενζινοπολανδικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στη τηλεόραση του Ερυθμιούς και άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η βενζίνη μένει εκτός επιδότησης.
2: Έχει βγάλει εκτός από το παιχνίδι την βενζίνη επιδότηση.
3: Την αμόλυβη.
2: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Για φανταστείτε, 2-20 Αττική. Και θα μπουν μάνι-μάνι και τα 10 λεπτά, 2-30. Χώρια τι μας περιμένει, άδικο.
0: Επιπλέον αυξήσεις στο επόμενο διάστημα, προέβλεψε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασματούλου.
4: Μην περιμένουμε να έχουμε μειώσεις στο επόμενο διάστημα. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η κατανάλωση. Δεν θα γίνει ελκυστικό το προϊόν.
0: Τώρα, νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η εξέλιξη αυτή την ελληνική οικονομία και κυρίως την τσέπη των καταναλωτών? Απαντά στο Air News 105,8 ο Νίκος Βέτας, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην Ευαγγελία Παλτατζή.
5: Η αλήθεια είναι ότι τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ θα τις βγάλουμε 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν έχει την αποκλιμάκωση που θα θέλαμε. Και το κομμάτι που είναι η άμεση επίδραση της ενέργειας, αλλά και το πιο δομικό κομμάτι του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο σύνολο της οικονομίας, τις υπηρεσίες,
2: μέσα
5: από τις μεταφορές και μετακινήσεις, αλλά και μέσα από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρακτικά να έχει πολύ λίγη συμμετοχή του κόστους ενέργειας, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι εντάξει, και τι έγινε, 2-3-5% παραπάνω, τι συμβαίνει? Αυτό είναι το σπιράλ των πληθωριστικών προσδοκιών, το οποίο το είχαμε ξεχάσει. Ειδικά μέσα στην κρίση και την πολύ βαθιά ύφεση και την ανέχεια των νοικοκυριών, ο πληθωρισμός ήταν κατά μέσο όρο 0. Τώρα το τζίνι έχει βγει λίγο από το μπουκάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
5: Αυτό να μαζευτεί.
2: Μάλιστα.
5: Η ίδια η διαχείριση των προσδοκιών είναι κρίσιμη. Ο τρόπος με τον οποίο όλοι μας μιλάμε για το φαινόμενο, ακόμη και αυτό επηρεάζει. Όταν λέω όλοι μας, οι δημοσιογράφοι, όλοι που έχουν δημόσιο λόγο. Να μην θεωρούμε δηλαδή ότι μπορούμε να ζούμε με ένα πληθωρισμό που να είναι υψηλός και με κάποιο μαγικό τρόπο θα έρχεται η κυβέρνηση και θα καλύπτει τα εισοδήματα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Τώρα, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου για τη στήριξη των καταναλωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ αντίστοιχες εκπτώσεις αναμένεται να ανακοινώσουν και τα δηληστήρια. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Το βασικό ερώτημα είναι ένα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε σε πρώτη φάση την Τετάρτη, Άγη, και σε δεύτερη φάση 14 Οκτωβρίου? Ποια είναι τα βασικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και εμένα. Την Τετάρτη, λοιπόν, θα πρέπει να πούμε πως έχει προγραμματιστεί συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκεί αναμένεται ο Πρωθυπουργός να περιγράψει ουσιαστικά και τον τρόπο που θα κινηθεί η κυβέρνηση. Θα επαναλάβει, όπως γιατί σήμερα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το πλαίσιο έχει τεθεί από τον ίδιο Πρωθυπουργό στην πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αλλά και στην προσπάθεια να υπάρχει μια συγκράτηση σε ένα νέο κύμα ακρίβειας στα δάχτυλα του σούπερ μάρκετ που διαπιστώνεται ούτως ή άλλως από όλους. Την ώρα που βέβαια τα μηνύματα της αγοράς, ακούμε, δεν είναι ενθαρρυντικά λόγω του αυξημένου κόστους με τον οποίο έρχονται αντιμέτωπες και συνολικά οι επιχειρήσεις. Για τα μέτρα, ερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης για την εξειδίκευση, την αντιμετώπιση.
0: Είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών νωρίτερα, την τακτική ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Αναγνώρισε ο κ. Μαρινάκης πως οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν όσο δυνατόν περισσότερα, όσο δυνατόν γρηγορότερα, κατηγορώντας ωστόσο την αντιπολίτευση πως έχει επιδοθεί σε ένα παιχνίδι πλειοδοσίας για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Είναι γελασμένοι, είπε, όσοι πιστεύουν πως υπάρχουν απεριόριστα χρήματα, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική παροχών χωρίς να υπάρχει δημοσιονομικό αντίκρισμα. Όπως τόνισε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν στον σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, υπογραμμίζοντας πως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι ανακοινώσεις τωρίτε δεν θα είχαμε σέντ να δώσουμε στους πολίτες, και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Πασόκ και την Ελλάς, υποστηρίζοντας πως ένα κόμμα επαναλαμβάνει τη ρητορική του άλλου. Θέλουν να επιστρέψουμε σε εκείνες τις μέρες που πετούσαν κάποια τα λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους λεφτά, ήταν δανεικά από τις επόμενες γενναίες, είπε ο κ. Μαρινάκης, και υπογράμμισε πως ήδη εφαρμόζονται μέτρα στήριξης με μόνιμο χαρακτήρα, τα οποία αφορούν εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και φορολογικές απαλλαγές και παρεμβάσεις για τρίτεκτους και πολίτεκτους, μεταξύ άλλων με την αύξηση του αφορολογίου συνολικά, όπως τόνισε. Αναφέρθηκε και στο μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος αλλά και τις θέσεις εργασίας, τονίζοντας πως η συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί. Τώρα, ως προς τα ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, ανέφερες και εσύ για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, να δούμε αν θα υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις σήμερα από σχετικά δημοσιεύματα για το δίδυμα της βενζίνης, και βέβαια στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και να δούμε βέβαια πώς αυτές θα ωφελήσουν ή θα κινήσουν την αγορά.
0: Πολύ ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν έχουμε λάβει μέτρα και θα λάβουμε και άλλα. Θα θωρακίσουμε τον πολίτη, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου αν έχει αργήσει η κυβέρνηση να ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα καύσιμα. Όπως επίσης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις γαλάζιων στελεχών που έχουν ξεσηκώσει θέλη αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το ζήτημα της ακρίβειας.
6: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη. Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μία μέρημνη κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, είμαστε μια κυβέρνηση που μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες απέναντι. Μέτρα έχουμε λάβει και θα λάβουμε και άλλα. Η πρώτη δέσμη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για την κίνηση και η δεύτερη δέσμη, επειδή θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου.
7: Η αμόλυβδη μένει εκτός αυτών των μέτρων, γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός στα τελευταία μέτρα τουλάχιστον.
6: Θα εξειδικευτούν όλα και το φυσικό αέριο θα καλυφθεί. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις στελεχών μας δεν αποτυπώνουν την εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε εμάς το οικονομικό επιτελείο. Μια εντολή να σκύψουμε στο πρόβλημα, με ταπεινότητα, με ενσυναίσθηση, μακριά μεν από εύκολες προσεγγίσεις του στυλ μειώνουμε τους φόρους, μειώνουμε το ΦΠΑ, μειώνουμε και στο τέλος πάμε στα βράχια, αλλά με την ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος. Να γνωρίζουμε ότι μια σειρά κρατών στην Ευρώπη δεν μπορούν να πάρουν μέτρα καν για να θερμάνουν τον κόσμο τους. Η Ελλάδα μπορεί, γιατί έχει μια χρηστή διαχείριση. Η Ελλάδα έχει το περιθώριο να κάνει μέτρα τα οποία θα τα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Όμως δέστε λίγο στον ευρωπαϊκό ορίζοντα τι συμβαίνει. Τουλάχιστον μια δεκάδα κρατών στην Ευρώπη είναι σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να πάρει μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών ακριβώς λόγω μιας κρίσης που εξελίσσεται στις επιτοκιακές καμπύλες στα ομόλογα.
0: Είμαστε λοιπόν δύο μέρες πριν από τις ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτέλειο. Η επιδότηση στην Αντλία έχει πιο άμεση απόδοση στους πολίτες, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παθανάσης, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Sky.
8: Εμείς επιλέγουμε να πάμε ακριβώς στην Αγγλία και να πούμε ότι θα μειώσουμε κατά τόσο που ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό θα το υποφεληθεί ο κάθε συμπολίτης μας. Είναι θέμα επιλογών που κάνουμε και νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δουλέψει καλύτερα.
0: Την ίδια ώρα πάντως, ομαδικά πειρά προς την κυβέρνηση εξαπολύει αντιπολίτευση με αιχμή την ενεργειακή ακρίβεια στη χώρα, την ώρα που προεξοφλείται πως ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι εφιαλτικό στο ενεργειακό πεδίο. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα κεραυνή από τα κόμματα στην αντιπολίτευση. Ευγενία.
9: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα όμως που η κυβέρνηση θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και κυρίως τον περιορισμό του κόστους ενέργεια. Ας δούμε λοιπόν πώς επιτίθεται η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία υψώνει τους τόνους, ζητώντας την εφαρμογή του πλέγματος μέτρων που προτείνουν από τη Χαριλάο Τρικούπη, όπως η μείωση των έμεσων φόρων, επικαλούμενη μάλιστα το ιταλικό μοντέλο. Επιπροσθέτως, χθες ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στυλίτευσε και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει την επαφή της με την κοινωνία και τις ανάγκες των πολιτών. Παράλληλα, Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης μέμφεται την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων που επιβαρύνουν την παραγωγή και συνεπώς το εισόδημα των πολιτών. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας, αποφεύγοντας να πάρει ουσιαστικά μέτρα τα οποία θα μειώσουν άμεσα τις τιμές στην ενέργεια, ζητώντας παράλληλα από την Κουμουνδούρου την φορολόγηση των υπερκερδών και τη μείωση των έμεσων φόρων. Το ΚΚΕ κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση για ευκολόγια αναφορικά με το κόστος της ενέργειας και το κόστος ζωής για δύο λόγους. Πρώτον, λέει, διότι απορρίπτουν τις προτάσεις του ΚΚΕ και δεύτερον, γιατί κοστολογούν τα πάντα με κριτήρια κεφαλαίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος από τη σειρά του κάνει λόγο για ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας, η οποία, όπως λέει, θα οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική καταστροφή. Και τέλος, η ελληνική και η αριστερή συμπαράταξη εγκαλεί την κυβέρνηση για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων.
0: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Χειμερό σχόλιο από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα του Φεστιβάλ Νέο Διηγητή.
10: Η μόνη απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη και των υπουργών του σε κάθε δίκαιο λαϊκό αίτημα, αλλά και στις προτάσεις που καταθέτει το ΚΚΕ στη Βουλή, είναι ότι έχει δυσβάσταχτο κόστος, ότι είναι μαξιμαλιστικό και ότι δεν αντέχει η οικονομία.
0: Επίθεση στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική και την ακρίβεια εξαπέλυσε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
11: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Θα ανακοινώσουμε στις 29 και μετά αυτά που θα ανακοινώσουμε θα τα ξανααννακοινώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα ο κόσμος σκέφτεται πώς θα μπορέσει να θερμανθεί, πώς θα μπορέσει να κινηθεί και δεν του δίνουν λύσεις.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι πολυκατοικία στην Νέα Ιωνία όταν φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια στο Ισόγειο επεκτάθηκε στο κτίριο προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής, ενώ οι κάτοικοι περιμένουν τις αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων.
13: ακούστηκε έντονη έκρηξη.
0: Μέρες αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής, ενώ οι κάτοικοι περιμένουν τις αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων.
13: Ακούστηκε έντονη

0: Και προχωρούσε προς τα μέσα.
1: Μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω. Προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
2: Ναι, είχε καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η προσβεστική.
3: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω, ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί. Και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί.
4: Από τα ράτσα δηλαδή.
3: Από τα ράτσα, δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
5: Σε πλήρη εξέλιξη, επομένως, βρίσκονται οι έρευνες για την πυρκαγιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία, με τις αρχές να εξετάζουν τα αίτια χωρίς να αποκλείουν και το ενδεχόμενο εμπρησμού. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο σημείο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, στο μικροσκόπιο έχει μπει Σπυριδούλα και το ιστορικό του καταστήματος, όπου πριν από λίγα χρόνια, το 2023, είχε σημειωθεί ένα θανατηφόρο περιστατικό. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Το Φεβρουάριο του 2023 έξω από την καφετέρια έγιναν ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο αντίπαλων, μάλλον μαφιόζικων ομάδων, και από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας θαμώνας του καταστήματος, άσχετος με τις δύο ομάδες, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα βέβαια. Ωστόσο φαίνεται αυτό το περιστατικό να μην έχει άμεση σχέση με το τι συνέβη σήμερα τα ξημερώματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στις 4:25 κλήθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε. Εδώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για συνεχείς πολλαπλές εκρήξεις που ακούσανε πριν ξεσπάσει η φωτιά, και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε προς τα πάνω σε όλους τους ορόφους, ακόμα και στον τρίτο όροφο. Πολλά σπίτια μάλιστα, Γρηγόρη, έχουν πραγματικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Είναι 5 διαμερίσματα στο σύνολο. Νομίζω τα 3 από αυτά έχουν σοβαρά προβλήματα. Και τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αρχές, την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών του ελληνικού FBI. Και αυτό γιατί από τις πρώτες ενδείξεις της έρευνας φαίνεται να είναι εμπριστική επίθεση και συγκεκριμένα να έχει γίνει περιέλουση έφλεκτου υλικού. Και γι' αυτό μάλιστα πολύ γρήγορα μετακινήθηκε η φωτιά, να το πούμε έτσι, προς όλο το κτίριο και προς τα πάνω. Ωστόσο, αυτό είναι οι πρώτες ενδείξεις. Περιμένουμε και τα άμεσα αποτελέσματα. Ενώ να προσθέσω ότι τώρα που μίλησα ξανά με τους ενίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι εκφράζουν και μια ανησυχία. Κάποιοι από αυτούς, όλοι από αυτούς, δεν έχουν και πού να κοιμηθούν το βράδυ. Αυτό που ζητάνε κυρίως.
5: Έχασαν τα πάντα οι άνθρωποι, έχασαν τα πράγματά τους όλα, ήταν μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνουμε, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
6: Πράγματι, το ευχάριστο είναι φυσικά ότι δεν είχαμε τραυματίες. Οι εγκλωβισμένοι απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Αυτό που ζητάνε είναι να έρθει άμεσα κλιμάκιο της πολυοδομίας για να δουν και για τη στατικότητα του κτηρίου. Γιατί η φωτιά έκαψε τόσο πολύ που βλέπουμε ακόμα και σωληνώσεις, ακόμα και κάγκελα να έχουν φθαρεί πραγματικά από το θερμικό φορτίο.
5: Σπυριδούλα Καλατζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τη Νέα Ιωνία Αττικής θα πάμε στην Πλάκα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εκεί οι έρευνες για την τραγωδία στην περιοχή μετά τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της πολυοδομίας που πραγματοποιούν ελέγχους για τη στατικότητα των γειτονικών κτίριων, ενώ συνεχίζονται και οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Στην Πλάκα βρέθηκε νωρίτερα η Χριστιανά Μανιάτη, ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει για τους ελέγχους της πολυοδομίας, αλλά και για τα επικρατέστερα σενάρια των εμπειρογνωμόνων που οδήγησαν στην έκρηξη. Για να ακούσουμε τη μετέδωση.
7: Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αυτή τη στιγμή το κλιμάκιο της πολυοδομίας Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, βρίσκεται ήδη εδώ. Έχει ξεκινήσει τους στατικούς ελέγχους στα γύρω σπίτια. Εξονυχιστικοί έλεγχοι γίνονται για να αξιολογήσουν τη ζημιά σε ολόκληρη τη γειτονιά. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και ο λόγος, οι έρευνες που πρέπει να φωτιστούν, το γιατί συνέβη αυτό, πώς ξεκίνησε αυτή η έκρηξη. Οι πραγματογνώμονες της ΔΑΕ και η τεχνική του φυσικού αερίου χτενίζουν το σημείο, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στο δεύτερο όροφο, εκεί όπου υπήρχε μοναδική ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου, στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού. Οι αρχές ελέγχουν στενά το μπόιλερ καθώς και την κουζίνα, ενώ έχει ήδη ληφθεί και αποσπαστεί για εργαστηριακή εξέταση στο Πολυτεχνείο ο παλιός αγωγός μαζί με το μετρητή δεκαετίας του 90, όπως φαίνεται, καθώς τα ίχνη καύσης σε εκείνο το σημείο γεννούν κρίσιμα ερωτήματα.
5: Τώρα, η τραγωδία στην Πλάκα επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα

0: ζητήματα που αφορούν τη στατικότητα των κτηρίων αλλά και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα, επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στους ελέγχους και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Πάμε να ακούσουμε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με τα πολύ σημαντικά αυτά ερωτήματα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ατόμων. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, είπε πως ερευνώνται ακόμη τα πάντα ώστε να υπάρξει ένα ασφαλές συμπέρασμα.
2: Τα ευρήματα τα οποία έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα συμπληρώσουν όλη τη δικογραφία. Ήδη από σήμερα θα μπουν υποστηλώματα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορούν να δουλέψουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αναζητούν ακόμη κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα.
1: Πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δευτέρου ορόφου, ανέφερε στο Earth News Radio ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης.
3: Για το θάνατο των τεσσάρων πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου. Το κτίριο αυτό πριν γίνει Airbnb εκτιμώ ότι υπήρχε ένας τείχος στον οποίο στηριζόταν τα πατώματα. Εάν λοιπόν υπήρχε το παλιό ο κεντρικός τείχος, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα είχαμε το καταπλάκωμα από το πάτωμα, γιατί θα στηριζόταν στο μεσαίο τείχο.
1: Βλέπουμε παλαιά κτίρια να ανακαινίζονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση ούτε πρόβλεψη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Μπαρδάκης.
4: Βλέπουμε παλιές πολυκατοικίες ή παλιά κτίρια να ξεγυμνώνονται, άρα να βλέπουμε κολόνες, δοκάρια. Βλέπουμε λοιπόν τον πετό, ανακαινίζονται τα κτίρια, ξανακαλύπτονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση. Αφού ούτως ή άλλως μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και το αποκαλύπτεις, είναι μικρή η δαπάνη να το αναβαθμίσεις λίγο στατικά.
1: Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, Γιώργος Καλύβας, τονίζοντας πως οι δικλείδες ασφαλείας για το φυσικό αέριο είναι τεράστιες.
5: Δεν πρέπει να ανησυχούν οι καταναλωτές. Για να γίνει μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, οι δικλείδες ασφαλείας είναι τεράστιες. Από καινούριο. Τα προβλήματα ξεκινάνε, όπως λέμε συνέχεια, από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο και μετά στις συντηρήσεις. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος στο να κάνει συντήρηση κάθε χρόνο. Αυτά που ζητάει ένεων και η νομοθεσία.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Φεύγουμε από τα όσα έγιναν στην Πλάκα ή όσα δεν έγιναν το προηγούμενο διάστημα και να πάμε εκτός την Τωρόντο, γιατί έχει σημάνει συναγερμό στη Βρετανία μετά την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση του Φέρφορντ, όπου φιλοξενούνται αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. 5 άνδρες έχουν συλληφθεί, ενώ οι Βρετανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση. Την ίδια ώρα, η Αμερικανική Πρεσβεία απευθύνει σύσταση στους Αμερικανούς πολίτες στη Βρετανία να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ενώ ο Υπουργός Άμυνας της χώρας επισημαίνει ότι πιθανός στόχος μπορεί να είναι και Βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε αμέσως στο Λονδίνο και την Νατάσα Κατσάβιλου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νατάσα, ποια είναι τα τελευταία στοιχεία από την έρευνα και τι σημαίνει αυτή η υπόθεση για το επίπεδο ασφαλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καλό μεσημέρι.
7: Ναι, καλό σας μεσημέρι. Η βάση Φέρφορντ λοιπόν και σήμερα παραμένει υπό αυστηρή φρούρηση και καθώς συνεχίζεται η έρευνα για την πιθανή τρομοκρατική επίθεση. Να σας πω ότι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες εξακολουθούν να κρατούνται για αδικήματα που συνδέονται με εκρηκτικά και ως υποπτική προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Αυτό που έντονα λέγεται πλέον σήμερα είναι ότι η αντιτρομοκρατική εξετάζει και το ενδεχόμενο σύνδεσης με το Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταλήξει συμπέρασμα για το ποιος βρίσκεται πίσω από την υπόθεση. Η βάση Φέρφορντ χρησιμοποιείται όπως φέρμα του Αμερικανική πολεμική αεροπορία και έχει χρησιμοποιηθεί και σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το τι γνώριζαν ήδη οι υπηρεσίες ασφαλείας πριν από τις συλλήψεις. Έχουμε τις μαρτυρίες των κατοίκων που μάλιστα οι αστυνομικοί υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Τους είχαν ζητήσει ήδη από το Σάββατο να μείνουν στα σπίτια τους και να έχουν τα παράθυρά τους κλειστά παρά την μαρτυρία της κατοίκου που όντως εγκαίρως ειδοποίησε την αστυνομία. Όμως είδαμε, είδαμε ότι με την αφορμή της χθεσινή δήλωση Τραμπ ότι ήταν μια συνεργασία Washington-Λονδίνο, ότι αυτούς τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό και ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν νέα στοιχεία που θα βγουν στο φως της δημοσιότητας. Ο Βρετανός τώρα λοιπόν Υπουργός Άμυνας αυτό που μας είπε ότι οι πιθανοί στόχοι να είναι οι βρετανικές βάσεις και στο εξωτερικό. West Treating. Τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, είπε, μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο τρομοκρατικών, τρομοκρατών και δρόντων που υποστηρίζονται από κράτη. Δεν συνδέει ευθέως την υπόθεση με την Τεχεράνη, παραλαμβάνει όμως ότι το Ιράν και οι πληρεξούσιοι του επιδιώκουν να βλάψουν την Βρετανία. Έχουμε όμως και από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λονδίνο που ζητούν τους Αμερικανούς να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην Βρετανία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Υπάρχει σύσταση για τους Αμερικανούς πολίτες, ναι.
7: Ναι. Και ακούσαμε και στο συνέδριο των εργατικών τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Ed Miliband, να μιλά για επενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα. Είπε χαρακτηριστικά ο Ed Miliband ότι τα γεγονότα στο Φέρφορντ αποτελούν υπερθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία και τόνισε ότι η Βρετανία θα υπερασπίζεται την ασφάλειά της απέναντι σε όσους την απειλούν. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι από τον περασμένο Απρίλιο το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Βρετανία παραμένει σοβαρό, που σημαίνει ότι μία επίθεση θεωρείται πολύ πιθανή. Αυτά είναι τα τελευταία λοιπόν στοιχεία.
0: Βεβαίως, Νατάσα Κατσάβελος.
7: Στη σημερινή εικόνα.
0: Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον.
7: Δεν έχουμε καμία νέα ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών. Παραμένουμε στις δύο χθεσινές ειδωλές ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένουμε λοιπόν το αποτέλεσμα των ερευνών. Νατάσα Κατσάβελος, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις Βρυξέλλες. Εκεί στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον. Γιατί συνεδριάζουν στη βελγική πρωτεύουσα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, οι υβριδικές απειλές αλλά και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Συνδεόμαστε με την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και την ανταποκριτήριά μας εκεί, Ελένα Αποστολίδου. Να μας πει, Ελένα, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της σημερινής συνόδου, ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπονται και αν έχουμε και κάποιο σχόλιο για τα γεγονότα, για αυτά που έγιναν στη Βρετανία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν είχαμε κάποιο σχόλιο πάνω στα γεγονότα αυτά. Αυτό που ουσιαστικά νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ως δύο πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία τα έθεσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη. Το πρώτο αφορά την αύξηση, όπως είπε, των υβριδικών απειλών από των υβριδικών επιθέσεων από τη ρωσική πλευρά στην Ευρώπη. Μάλιστα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να είναι προετοιμασμένα για αυτές τις υποθέσεις και επιθέσεις, λέγοντας ότι περιμένουμε δολιοφθορές αλλά και άλλες ενέργειες. Το δεύτερο που έθεσε είναι η ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Να θυμίσουμε ότι η επιχείρηση Ασπίδες αυτή τη στιγμή είναι με δύο πλοία, ένα ελληνικό και ένα ιταλικό, και ουσιαστικά προστατεύει τα εμπορικά πλοία από τους Χούθη. Η ίδια είπε ότι δεν θα είναι πολύ μεγάλη πίεση, καθώς πάρα πολλά εμπορικά πλοία έχουν καταθέσει αιτήματα για προστασία, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει διάθεση τουλάχιστον 10 πλοίων. Βέβαια, και κάλεσε πολλά κράτη-μέλη να συμμετέχουν σε αυτό, πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, Γρηγόρη. Τέλος, να σου πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε ουσιαστικά, όπως είπε, και σε αυτό που ζήτησε προσερχόμενος στο Συμβούλιο, η ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται και από τον Νότο, καθώς και για την υλοποίηση της πολιτικής των 360 μοιρών. Που απαγγελόμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εδώ και πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα, τώρα εντωμεταξύ στις Βρυξέλλες, παράλληλα με την συνεδρία των Υπουργών Άμυνας της Ένωσης, συνεδριάζουν και οι Υπουργοί Γεωργίας των 27 για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, το κόστος παραγωγής και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, Έλενα.
8: Ναι, είναι δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που έχουν θέσει στο επίκεντρο της συζήτησης. Το πρώτο αφορά το κόστος της ενέργειας, την αγροτική παραγωγή, μετά και τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια. πώς αυτό μετακυλείται στην αγροτική παραγωγή. Και το δεύτερο είναι ο σχεδιασμός της νέας αγροτικής πολιτικής, της νέας ΚΑΠ για το 2038-2034. Ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, δήλωσε πως βασικές προτεραιότητες πρέπει να είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας, η ανθεκτικότητα αλλά και η επισυνδυστική ασφάλεια. Μάλιστα, ο ίδιος αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή άμεση δράση. Ενώ τέλος για την Ελλάδα, χαρτογραφώντας την κατάσταση, είπε ότι δοκιμάζεται από τις επιδοτίες και ότι μόλις λυθεί αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει να ξεκινήσει η ανασύσταση των κοπαδιών που θα φέρει και αύξηση της παραγωγής.
0: Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Και από τις Βρυξέλλες να έρθουμε πίσω στα δικά μας στην εσωτερική επικαιρότητα με τη μεγάλη υπόθεση, τα νεότερα να δούμε αναφορικά με τις έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα αυτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων, καθώς οι αρχές εξετάζουν τα 5 κινητά τηλέφωνα που έχουν κατασκευθεί, ενώ αναμένεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις επικοινωνίες μεταξύ των γιατρών στο Κολωνάκι, αλλά και στις επαφές της προφυλακισμένης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή. Τώρα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα και τι περιμένουν οι αρχές από την άρση του απορρίτου? Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Νάνα Νικολάου, που βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίων και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανά, καλό μεσημέρι.
9: Ναι, καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δώσει κατάθεση στον 32ο τακτικό ανακριτή μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου του Σοδού Καρνεάδου, η οποία ως σήμερα δεν έχει καταθέσει προανακριτικά, ούτε στο πλαίσιο της κατάθεσης. Ενώ στο κατόπλυτο ανακριτή θα περάσουν και άλλοι μάρτυρες. Κομβικές θεωρούνται οι απαντήσεις αναφορικά με το εάν χορηγήθηκε μέσα στο Γιώργο Μαζονάκη. Η πλευρά της θεατρού υποστηρίζει ότι οι κατηγορούμενοι κατά τη εξηγή στον ανακριτή αρνήθηκε ότι χορήγησε με έτσι οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη. Από την πλευρά της ήταν 10χρονη υπάλληλο του ιατρείου. Έχει δηλώσει πως ο ιατρός τη ζήτησε να τηλεφωνήσει σε αναισθησιολόγο και να ρωτήσει για το αντίδοτο της ουσίας προποφόλης. Το τι τελικά συνέβη θα φάνει από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών που θα ανάψει πράσινο φως στο άνοιγμα των τηλεφώνων αναμένεται εντός της εβδομάδας. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του κατηγορούμενου ιατρού αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη για τη λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο και επιμένει ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το απόγευμα.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τη δικαστική μας τάχτη Άννα Νικολάου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Νέα στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα των αρχών και τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προέβη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση του Sky. Αναφέρθηκε, είπε ότι στα ευρήματα του MedWatch περιλαμβάνεται και η Μαρία Καριστιανού. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η κυρία Καριστιανού ελέγχεται για αναρτήσεις σχετικά με την κβαντική ιατρική και συσκευή βιοανάδρασης, υποστηρίζοντας ότι σχετικές πρακτικές δεν αναγνωρίζονται από την ιατρική επιστήμη. Τώρα, το ερώτημα που έκανε στην υδροθεραπεία, το πού έκανε την υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης, έθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεωνάρδου, στην τηλεόραση του Ερτνιούς, εξηγώντας ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μία μέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου, δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μηχάνημα.
10: Το συγκεκριμένο ιατρείο την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν έφερε μηχάνημα υδροθεραπείας. Στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο υπήρχε το μηχάνημα της υδροθεραπείας, όταν ρωτήσαμε τον Θεοδωρόπουλο τι έχει απογίνει, μας είπε ότι το μηχάνημα της υδροθεραπείας είναι χαλασμένο, έχει φύγει και έχει αντικατασταθεί από χώρο λήψης ιστορικού. Η απορία λοιπόν που γεννάται σε μένα και τη μοιράζομαι μαζί σας προς διευκόλυνση της διερεύνησης είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία η οποία δηλώνεται πως, την οποία μάλλον δηλώνεται πως υπευλήθη ο Γιώργος Μαζονάκης την προηγουμένη του θανάτου του.
0: Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς νέα εβδομάδα, νέο αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες καταγράφεται για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα του συνόρου του Ορμούς. Οι δύο πλευρές επιμένουν πάντως ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας και είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, τελευταίο, Νατάσα, ότι οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, κρατούν, λένε σε όλους τους τόνους ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
11: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι πολύ σημαντικό. Όμως παρατηρούμε μία διγλωσία, γιατί έχουμε μία δήλωση της τελευταίας στιγμής από το Ιράν. Έκανε ανακοίνωση ο Μοτσταμπά Χαμενέη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, και είπε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αποθήσει τους εχθρούς από το ανοιχτά του Ιράν προς την Αραβική θάλασσα και αν χρειαστεί θα τους εκδιώξουν και από εκεί. Να πούμε ότι αυτό εκλαμβάνεται ως απάντηση στο ηχηρό όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης. Το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση των Ιρανών για τον τερματισμό της κρίσης μέσα σε μία εβδομάδα, να ξανανοίξουν δηλαδή τα στενά του Ορμούς μετά από 7 ημέρες. Τι περιλαμβάνει, Γρηγόρη, αυτή η πρόταση? Ζητούν οι Ιρανοί να άρει η Ουάσιγκτον τον ναυτικό αποκλεισμό της στα ιρανικά λιμάνια, να απελευθερώσει τις παγωμένες ιρανικές καταθέσεις, τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να εφαρμόσουν την εκεχηρία σε ολόκληρη την περιοχή, στο Λίβανο και την Ιεμένη. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση και μάλιστα κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα νέο χάρτη κατά την προσφυλή του τακτική, μετονομάζοντας τα στενά του Ιράν σε στενά του Τραμπ. Οι ειδικοί λένε ότι ενώ και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για διπλωματία, διαφωνούν για το ποιος θα πρέπει να κάνει πρώτος τις αναγκαίες παραχωρήσεις. Αυτή τη φορά βέβαια πιέζει ο χρόνος και ενώπιση των αμερικανικών εκλογών, όπως στις 3 Νοεμβρίου.
0: Γιατί έχει θέσει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος αυτό το ορόσημο των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών.
11: Υπάρχει μάλιστα ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα στη Wall Street που λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται υποχωρητικός και ενδοτικός, όμως αμέσως μετά τις εκλογές σκέφτεται να ξαναχτυπήσει το Ιράν, Γρηγόρη.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, μια δυσάρεστη είδηση. Κρίσιμες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου στην Θάσο. Το νεαρός νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Καβάλας χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Λουκού, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη με τον 16χρονο, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Κώστα, καλό μεσημέρι.
12: Γρηγόρη, με βαριά κρανιοκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας ο 16χρονος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα Βύρωνας Β' Έαντας Παναγίας στη Θάσο. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο νησί στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας μεταξύ Βύρωνα και Έαντα Παναγίας. Μόλις τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε μια προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στη γραμμή του out, πέφτοντας, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, όπου αρχικά μετέφερε τον 16χρονο στο κέντρο υγείας της Θάσο και στη συνέχεια εσπευσμένο στο νοσοκομείο Καβάλας. Από νωρίς τα μέλη της διοίκησης του Βύρωνα αλλά και συμπαίκτες του 16χρονου, όπως και χθες το βράδυ, είναι στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν και να στηρίξουν την οικογένεια. Σοκαρισμένοι όλοι οι άνθρωποι της ομάδας. Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αποφάσισε να αναστείλει μέχρι νεωτέρας όλες τις αθλητικές δραστηριότητες ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης. Ενώ το ίδιο πράττουν και άλλες ομάδες του νομού, Γρηγόρη, και επόμενες ώρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την υγεία του 16χρονου.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουμε πολύ σύντομα καλά νέα για τον 16χρονο, ο οποίος δίνει τη μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Κώστα Λουκούμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είδαμε λίγο πριν τη διακοπή τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Πάμε στο Ουκρανικό, στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες περιοχές όμως της χώρας. Παρά τις διπλωματικές επαφές, δεν διαφαίνεται κάποια πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξε να μας ενημέρωσε και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά οι επιθέσεις στο Κίεβο συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως κάνει το τελευταίο διάστημα η Ρωσία. Υπήρξαν αναφορές από τις αρχές του Κιέβου για μια μεγάλη έκρηξη, πιθανότατα από ρωσικό ντρόν στο κέντρο του Κιέβου, και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει χτυπηθεί η Ακαδημία Επιστημών και υπάρχουν τραυματίες, τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες, όπως αναφέρουν μέχρι στιγμής οι πληροφορίες. Φυσικά, αν υπάρξει κάτι νεότερο για αυτό θα ενημερώσουμε. Ωστόσο, νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί και άλλες επιθέσεις στο Κίεβο αλλά και στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς αλλά και τραυματίες, καθώς και στην Οδυσσό, όπου στα ανοιχτά χτυπήθηκε ένα εμπορικό πλοίο αλλά και ενεργειακές υποδομές στην πόλη, στο λιμάνι, αυτό το μεγάλο λιμάνι της Οδυσσού. Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί λένε ότι χτύπησαν ρωσικό δηληστήριο στο Κράσνονταρ της Ρωσίας, ενώ την ίδια ώρα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την πλευρά του και τη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία, επανέλαβε μάλλον, ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί πόλεμο με την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία, και αυτό το δείχνουν και οι όλο και αυξανόμενες δαπάνες για τον εξοπλισμό της. Και επίσης είπε ότι αν υπάρξει πόλεμος ανάμεσα στις δύο πλευρές, αυτός θα είναι σύντομος, όπως χαρακτηριστικά είπε.
0: Έλενα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί πρέπει να πάμε τώρα ευθύς αμέσως στο Βελιγράδι. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία, καθώς ο πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες προεδρικές εκλογές. Πάμε στο Βελιγράδι και στον Νίκο Πέλπα, τον ανταποκριτή του Ερνιούς, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάει για μια εξέλιξη η οποία έρχεται, Νίκο, μετά από μήνες πιέσεων και μαζικών κινητοποιήσεων του φοιτητικού κινήματος. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Η παρέτηση του Βούτσιτς βασικά έχει να κάνει με την πρόθεσή του να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Θα μπορούσε δηλαδή να παραμείνει στον προεδρικό θόκο μέχρι το Μάιο, αφού τότε λήγει η δεύτερη θητεία του. 9,5 χρόνια ασκεί το αξίωμα του Προέδρου Δημοκρατίας ο Βούτσιτς. 14 χρόνια βρίσκεται συνολικά στην εξουσία. Σήμερα ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής πρόεδρου η πρώην πρόεδρος Βουλής, η Άννα Μπέρναμπιτς. Σε 90 ημέρες θα πρέπει να διεξαχθούν προώρες προεδρικές εκλογές. Αλλά πριν από αυτές θα έχουμε, όπως είπα, στις 25 Οκτωβρίου βουλευτικές εκλογές, οι οποίες επίσης είναι προώρες. Αυτές οι εκλογές θεωρούνται, τουλάχιστον εγώ τις θεωρώ, τις σημαντικότερες από το 2000 και την ανατροπή του καθεστώτος Μιλόσεβιτς. Ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, κατά το πρότυπο του Πούτιν, θέλει τώρα να μεταπηδήσει στην Πρωθυπουργία, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Είναι σημαντικές οι εκλογές. Είναι η πρώτη φορά που απειλείται σοβαρά η κυριαρχία του Βούτσιτς στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Μάλιστα. Απειλείται από το φοιτητικό κίνημα που εξελίχθηκε, όπως ξέρουμε, σε κοινωνική και πολιτική δύναμη τα τελευταία δύο χρόνια με τις κινητοποιήσεις μετά το θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γύρου στο εθνικό σταθμό του Νόβισαντ.
0: 25 Οκτωβρίου τώρα οι βουλευτικές εκλογές, έτσι.
14: 25 Οκτωβρίου οι βουλευτικές εκλογές. Κλίμα βαθιάς πόλωσης στη Σερβία. Νομίζω θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Βούτσιτς αυτή τη φορά και όχι όπως τις προηγούμενες φορές που κερδίζει άνετα.
0: Νίκο Πέλπα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βελιγράδι. Ερχόμαστε και πάλι τώρα στην αίθουσα σύνταξη να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία. Έλενα Λεβίζο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Γιατί στην Ισπανία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών κατά της έξωσης της 87χρονης Μαρί Κέρμεν από το σπίτι της, και η κυβέρνηση Σάντζεθ ετοιμάζει νέο νομοθετικό διάταγμα υπό την πίεση των αντιδράσεων για την κρίση στο στεγαστικό πρόβλημα.
13: Εκατοντάδες διαδηλωτές και ακτιβιστές παραμένουν στην Πουέρτα Ντελ Σόλ, που κατασκήνωσαν από το Σαββατοκύριακο, διαμαρτυρώμενοι για την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της, μετά από 70 χρόνια που διέμενε σε αυτό, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέρογκο ενίκιο, αλλά και για τη γενικότερη στεγαστική κρίση που σοβεί εδώ και χρόνια στην Ισπανία. Μάλιστα, στοιχεία που έδωσε η El País δείχνουν ότι την τελευταία δεκαετία τα ενίκια έχουν αυξηθεί αυξηθεί κατά 80% στη χώρα και το κόστος της κατοικίας κατά 65%. Μαζί με τους διαδηλωτές και ο διεθνούς φήμης Ισπανός σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ, που ζήτησε από τους πολιτικούς να επιλύσουν αυτή την κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο και που την πίεση αυτών των διαδηλώσεων και των αντιδράσεων βεβαίως που υπάρχουν, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε ομιλία του σε συγκέντρωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος είπε, απευθυνόμενος προς την Μαρή Κάρμεν, «Έχω ένα μήνυμα για σένα. Η Ισπανική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για να φέρει ένα νέο νομοθετικό διάταγμα που θα προστατεύει τους ενοικιαστές. Σύμφωνα με αυτό, τα συμβόλαια ενοικίασης θα ανανεώνονται αυτόματα, αλλά και θα υπάρχει περιορισμός προστασία από τις εξώσεις». Οι εξώσεις κάθε χρόνο στην Ισπανία, Γρηγόρη, υπολογίζονται σε πάνω από 25.000, ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο αυτού του χρόνου υπολογίζεται ότι έγιναν πάνω από 40 εξώσεις κάθε μέρα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ισπανία και η περίπτωση της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που μεταφέρθηκε έξω από το σπίτι της με φορείο, όπως θυμόμαστε από αυτές τις φοβερές εικόνες που είδαμε όλοι στα διεθνή πρακτορία, είναι, θα λέγαμε, η θριαλίδα για τις εξελίξεις, όποιες εξελίξεις. Απλά να σημειώσω ότι η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να περάσει αυτό το νόμο και ο Σάντσεθ, ο οποίος θα φέρει το νόμο αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο για συζήτηση, ζητά τη συντέλεση των πολιτικών κομμάτων.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και εκεί και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ακραίες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που πλήττουν τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Υπάρχουν δυστυχώς όμως και θύματα, Έλενα.
13: Δυστυχώς, καταρχάς να πούμε ότι στην Ταϊλάνδη η πρωτεύουσα Μπανγκόκ έχει κυριολεκτικά βυθιστεί στα νερά μετά από 48 ώρες ακραίων βροχοπτώσεων. Περίπου 300 χιλιοστά βροχής έπεσαν και χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, ενώ τουλάχιστον 8 είναι οι νεκροί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Νεπάλ επίσης, που μόλις πριν από ένα μήνα είχαμε τις φωνικές κατολιστήσεις και πλημμύρες, 21 είναι οι νεκροί, δεκάδες νεκροί και στην Ινδία, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν, εξακολουθούν να πλήττουν και τις βόρειο-ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με τουλάχιστον ένα νεκρό εκεί.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με μια σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από την περιφέρεια. Θυμόμαστε όλοι το τραγικό περιστατικό με την έκρηξη, με τους φωνική έκρηξη και τους νεκρούς στο εργοστάσιο της Γιολάντα. Απολύσεις εργαζομένων λοιπόν τώρα από αυτό το εργοστάσιο καταγγέλνουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρησης στις εγκαταστάσεις επιχείρησης στα Τρίκαλα. Η διοίκηση βέβαια με ανακοίνωσή της διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι καταγγέλνουν οι συγγενείς στο θύμα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, συγγενείς θυμάτων καταγγέλουν ότι έχουν υπάρξει απολύσεις στο εργοστάσιο την πισκοτοβιομηχανία Βιολάντα με αφορμή τις καταθέσεις τους ότι υπήρχε οσμία αερίου την οποία είχαν αναφέρει, αλλά στη συνέχεια δεν έγινε κάτι. Είναι καταγγελίες που τουλάχιστον όσο και αν έχω προσπαθήσει δεν τις έχω επιβεβαιώσει. Ωστόσο, η επιβεβαίωση έρχεται από συνήγορο υπεράσπισης οικογένειας θύματος, η οποία μάλιστα η οικογένεια ζητά και την επιστροφή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας στην φυλακή, καθώς στα τέλη Αυγούστου είχαμε την αποφυλάκησή του και μάλιστα με έφεση που έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα ζητούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μετά και από αυτές τις καταγγελίες για απολύσεις εργαζόμενων οι οποίοι είχαν κάνει λόγο για την οσμία αερίου αλλά και την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, είχαμε το Σάββατο το βράδυ μία παρέμβαση από την συλλογικότητα Ρουβίκονας, οι οποίοι με βαριοπούλες έσπασαν τις τζαμαρίες από τη Βιολάντα που λειτουργεί στο μακριχώρι της Λάρισας.
0: Κωνσταντίνα,
15: μάλιστα αναφέρουν ότι αυτό έγινε εξαιτίας ακριβώς αυτού του γεγονότος. Ωστόσο, υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά της εταιρείας, ναι. Γρηγόρη, με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα.
0: Η οποία τι λέει.
15: Και διευκρινίζουν ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναλυθής και δεν σχετίζεται καμία απόλυση με την κατάθεση ή το περιεχόμενο αυτής, αυτών των καταθέσεων που είχαν δώσει στο παρελθόν. Και μάλιστα καταλήγουν ότι γι' αυτό το λόγο η Βιολάντα θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της εταιρείας.
0: Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα του Ερνιού η δικηγόρος θυμάτων της τραγωδίας Βάσο Πανταζή.
16: Αυτή τη στιγμή είναι εργοδότης των βασικών μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίες εκφοβίζονται και οι πλέον σημαντικοί μάρτυρες έχουν ήδη απολυθεί. Έλαβα γνώση της σημερινής ανακοίνωσης της διοίκησης της εταιρείας, η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει τις απολύσεις αυτές, δίνοντας υποτίθεται άλλο αίτιο. Εμείς έχουμε ήδη προσφύγει στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, ασκώντας το ένδικο μέσο της εφέσεως, προκειμένου ο βασικός κατηγορούμενος να επιστρέψει στο χώρο που του αναλογεί, που αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος της φυλακής.
0: Τώρα, καλύτερες είναι οι καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, σήμερα από νωρίς το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα και οι ισχυροί βοριάδες παραμένουν στο προσκήνιο. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες?
17: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους. Θα έλεγα το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού όλο το επόμενο διάστημα θα είναι και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ο πολύ ισχυρός βοριάς και οι τοπικές βροχές. Σήμερα και αύριο οι βροχές θα είναι λίγες, ασθενείς, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας, με τους βοριάδες στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ. Ωστόσο, από την Τετάρτη, αυτός ο βοριάς θα γίνει θυελλώδης. Θα φτάνει τα 8 μποφόρ, πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο και τα 9 μποφόρ, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι και θα ρίξει τη θερμοκρασία περαιτέρω στα ανατολικά, αλλά θα φέρει και περισσότερες βροχές, θα έλεγα κυρίως από τη Μαγνησία και νοτιότερα. Και μάλιστα και στην πληγήσα Εύβοια θα έχουμε νέες καταιγίδες την Τετάρτη, αλλά και στην περιοχή της Κρήτης θα έχουμε έντονα και επίμονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, κυρίως από την Τετάρτη και μετά. Οπότε χρειάζεται μια προσοχή. Ο καιρός θα θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο σε αρκετές περιοχές της χώρας και θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε.
0: Βεβαίως, Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, χθες πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι στην Ερμού Πολιτήσιρου από την έντονη βροχή στο νησί. Σοβαρά προβλήματα όμως προκάλεσε κακοκαιρία και στην Εύβοια, με πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια και οδικό δίκτυο. Για την κατάσταση στο νησί μίλησε στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης.
18: Το περισσότερο νερό έπεσε στο Δήμο Δερφείων Μεσαπείων, στα όρια του Δήμου Δερφείων Μεσαπείων και στα νότια του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρατε, όλη η κεντροβόρεια Εύβοια δέχθηκε αρκετά έψη βροχής. Είχαμε περίπου 160 χιλιοστά μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αυτή η σφοδρότητα σε κάποια σημεία να δοκιμάσει τις υποδομές μας, με κυριότερο το κομμάτι του δρόμου που συνδέει την κεντρική με την Βόρεια Εύβοια, είναι το σημείο Δερβαίνη. Είναι ένας μεγάλος ορεινός όγκος, ο οποίος βγάζει πολλές κατολισθήσεις και τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει ως περιφέρεια και ως κράτος πολλά χρήματα για μέτρα προστασίας με πράκτες αντιμετώπισης κατολισθήσεων μέσα από πολύ συγκεκριμένες μελέτες και παγκόσμιες πρακτικές αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων. Γενικά λειτουργήσε όπως τα τελευταία χρόνια πολύ καλά το σημείο σε σχέση με το συμβάν, αλλά είχαμε σόρευση φερτών υλικών σε κάποια σημεία, τα οποία οδηγήσαν σε κατάρρευση ένα τμήμα το οποίο έκλεισε το δρόμο. Βεβαίως με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και με ειδικά συνεργεία προχωρήσαμε στον καθαρισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος.
19: Απεγκλωβίστηκε και ένα ζευγάρι, έτσι, το οποίο είχε μέσα αυτοκίνητο παγιδευτεί από τις λάσπες κτλ.
18: Στο συγκεκριμένο δρόμο, επειδή υπήρξε διακοπή για περίπου 9 ώρες κατά την εξέλιξη των φαινομένων και για προληπτικούς λόγους, υπήρχε πολλοί κόσμος και από τη βόρεια και από την νότια πλευρά που δεν μπορούσαν να πάνε στην κατεύθυνσή τους, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, τα φαινόμενα αυτά βγάλανε και πολύ νερό σε πολλά ποτάμια.
0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Με 23 ταινίες στο ενεργικό της από το 1960 έως το 1972, ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο αλλά και τις χορευτικές της ικανότητες. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 επέλεξε να αποχωρήσει από τον καλλιτεχνικό χώρο και να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2006 είχε τιμηθεί από το Δήμο Αθηναίων με το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών για τη συνολική της προσφορά.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ξεχωρίζει βεβαίως η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 1-0 της Γερμανίας στην εκτός έδρας. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα. Χρήση σελίδα στο βίβλο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η Εθνική με την επικράτησή της με 1-0 της Γερμανίας στο Augsburg. Ο Κουρμπέλης στο 74 λεπτό μετά από συνεργασία Παυλίδη Τζόλη υπέταξε τους Γερμανούς με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον να ανεβαίνει βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πρώτη νίκη στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας επί της Γερμανίας. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου Σερβία-Ολλανδία 1-2 με τον Γιώβιτς μάλιστα να σκοράρει. Στη βαθμολογία του ομίλου μας η Ελλάδα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, ακολουθούμενη η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με 1 βαθμό, ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία την 5η, 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική. Η Γαλανόλα και υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία. Και τέλος να πούμε ότι το Super Cup, το 5ο στην ιστορία του, κατέκτησε χθες ο Ολυμπιακός δικώντας 196 στον 8ο τελικό του Super Cup τον ΠΑΟΚ.
0: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δύο από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης επιτυχίας της νίκης της Εθνικής Ελλάδος επί της Γερμανίας. Τι είπαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ, και ο Γιώργος Μασούρας.
21: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
22: Έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρτιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μερέτα Κοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροάτες, μαζί σας και αυτή τη βδομάδα το Μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και φυσικά από το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 981 και 91,2 από την Κομωτινή, στα FM για την Καβάλα 96,3. Από τις αίρες μας ακούτε στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και φυσικά μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, όσοι θέλετε, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μέσω του διαδικτύου, από την κατάλληλη εφαρμογή για τα κινητά και τα τάμπλετ και φυσικά από τον browser σας, ερτεκο.gr. Όχι μόνο εμάς, όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Και σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, είπαμε να ξεκινήσουμε νοχελικά, όπως ξεκινούν συνήθως οι εβδομάδες όταν πας για δουλειά. The Woman That Got Away. Ένα ατμοσφαιρικό χαλαρό κομμάτι με το χαρακτηριστικό τούρσα sound ύφος του JJ Cale. Μοναδικός συνδυασμός blues, rock, country και jazz με ψιθυριστικά φωνητικά και εκλεπτισμένη κιθάρα, νοχελική. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο 10ο προσωπικό του άλμπουμ που είχε βγάλει το 1994 και είχε τίτλο Closer to You, όπου ο ίδιος ο JJ Cale ανέλαβε σχεδόν εξ ολοκλήρου τη σύνθεση, την παραγωγή, τα φωνητικά και τα περισσότερα όργανα, συνδυάζοντας ηλεκτρικές κιθάρες με πρώιμα synthesizer και drum machines. Ο γνωστός αυτός δημιουργός, γνωστός επίσης για τον ιδιαίτερο μινιμαλισμό του και την αποστασιοποίησή του από τη δημοσιότητα, επηρέασε βαθιά μερικούς από τους μεγαλύτερους μουσικούς της εποχής του. Φυσικά ξέρετε όλοι για τις σχέσεις του με τον Eric Clapton, ο οποίος όχι μόνο διασκεύασε μερικά από τα διασημότερα τραγούδια του JJ Cale, όπως το After Midnight ή το Cocaine, αλλά αργότερα συνεργάστηκε μαζί του στο βραβευμένο άλμπουμ The Road to Escondido το 2006 και τον τίμησε ως έναν από τους πιο επιδραστικούς και αυθεντικούς τραγουδοποιούς της σύγχρονης ροκ ιστορίας. Εκεί στην Αμερική θα μείνουμε, αλλά θα πάμε στο 2016 να ακούσουμε το Drive, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά μελωδικά κομμάτια του Τζο Μπονάμασα, το οποίο κομμάτι ξεχωρίζει για τον κινηματογραφικό σκοτεινό του ρυθμό και τα εκφραστικά ταξιδιαρικά σόλος που κάνει ο Μπονάμασα στην κιθάρα. Περιλαμβάνεται στο 12ο solo άλμπουμ του. Αυτό το άλμπουμ λέγεται Blues of Desperation. Όπως σας είπα, βγήκε το 2016. Είναι μια δουλειά στην οποία ο Μπονάμασα εστίασε σε πρωτότυπες δικές του συνθέσεις, πλαισιωμένος από εξαιρετικούς μουσικούς όπως οι drummer Anton Figg και Greg Moreau, ενώ τη μουσική παραγωγή ανέλαβε ο επιχρόνια σταθερός συνεργάτης του Kevin Shirley. Ο Τζο Μπονάμασα, ένας από τους σημαντικότερους και παραγωγικούς δεξιοτέχνες της σύγχρονης κιθάρας, ιδιαίτερα στα blues, ξεκίνησε την καριέρα του ως παιδί θαύμα, ανοίγοντας συναυλίες για τον BB King. Καταφέρνει στο συγκεκριμένο άλμπουμ να παντρέψει την παραδοσιακή blues ρίζα με ένα ατμοσφαιρικό, μοντερνό rock ήχο. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Μπαρέρτ και αν θέλετε κι εσείς να τα απολαύσετε μαζί μας, μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

επιτυχίας της Etta James, της blues επιτυχίας της Etta James. Βέβαια το κομμάτι δεν είναι της Etta James, το έχουν γράψει ο Steve Bogart και η Barbara Wyrick. Σε αυτή την εκτέλεση όμως που ακούσαμε, η καθηλωτική, η βραχνή φωνή της Beth Hart συναντά τα αισθαντικά και τεχνικά άψογα σόλος της κιθάρας του Τζο Μπονάμασα. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Don't Explain που είχε βγει το 2011, την πρώτη κοινή δισκογραφική δουλειά του ντουέτου υπό την παραγωγή του Kevin Shirley, η οποία δημιουργήθηκε σε μόλις 4 ημέρες και αποτελεί, νομίζω, το κομμάτι αυτό μια οδή σε κλασικά έτσι blues μοτίβα, αλλά και όλο το άλμπουμ είναι ένα αφιέρωμα σε κλασικά soul και blues τραγούδια αγαπημένων καλλιτεχνών του Τζο Μπονάμασα και της Beth Hart. Η οποία Beth Hart, είναι μία από τις πιο εκφραστικές, λίγο brutal, η φωνή της σύγχρονης rock και blues σκηνής, και βρήκε στον Μπονάμασα έναν από τους κορυφαίους βιρτουόζους της κιθάρας και της γενιάς του στην κιθάρα. Και νομίζω βρήκε και τον ιδανικό μουσικό συνεργάτη, χαρίζοντας μια ερμηνεία που αποτυπώνει απόλυτα τη χημεία και τη δύναμη αυτής της συνέβρεσης. Πάμε πίσω στο χρόνο. I'm in the mood, μια ηλεκτρισμένη επανεκτέλεση του κλασικού blues του John Lee Hooker, εδώ με τη φωνή και την κιθάρα της Bonnie Raitt. Τους χάρισε και ένα βραβείο Grammy και περιλαμβάνεται στο εμβληματικό άλμπουμ The Healer, είχε βγει το 1989. Ένα άλμπουμ που επανέφερε τον John Lee Hooker στο προσκήνιο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής μέσα από μια σειρά λαμπερών συνεργασιών με σπουδαίους καλλιτέχνες υπό την παραγωγή του Roy Rogers. Ο John Lee Hooker είναι ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς μπλουζίστες και είναι γνωστός για αυτό το χαρακτηριστικό του boogie style και τη βαθιά φωνή του, και βρήκε εδώ στην Bonnie Raitt μία από τις πιο αναγνωρισμένες αμερικανίδες τραγουδοποιούς και κιθαρίστριες, καταπληκτική slide κιθάρα, και δημιούργησαν αυτοί οι δύο ένα ντουέτο που ξεχωρίζει για την απόλυτη χημεία και το αυθεντικό blues πάθος τους. Λοιπόν, τέτοια πράγματα θα ακούσουμε σήμερα εδώ στο Μπαρέρτ, και αν εσείς θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομμουντίνη στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Αυτό ήταν το Bad Habit. Κακές συνήθειες υπάρχουν παντού, αλλά αυτό είναι ένα δυναμικό ατμοσφαιρικό κομμάτι με έντονο ρυθμό. Μια πιο μοντέρνα έτσι rock και soul κατεύθυνση, μακριά από το blues στυλ της Imelda May. Και το rockabilly ύφος με το οποίο συστήθηκε αρχικά αυτή δηλαδή η τραγουδίστρια. Περιλαμβάνεται στο πέμπτο της προσωπικό άλμπουμ Live Love Flesh Blood του 2017, μια όρημη δουλειά που αντλεί έμπνευση από το διαζύγιο της και τις συναισθηματικές της ανακατατάξεις και όλη αυτή την αναταραχή, με την παραγωγή να υπογράφει θρυλικό Στίμπον Μπάρνετ και με τη συμμετοχή σπουδαίων μουσικών όπως ο κιθαρίστας ο Mike Ribbord, ο drummer ο Jay Bell Rose, αλλά και φιλοξενούμενοι καλλιτέχνες όπως ο Jeff Beck, ο Jules Holland. Η Imelda May είναι γνωστή για την ευελιξία της να κινείται με άνεξη ανάμεσα στο rockabilly, τα blues, the jazz και τη soul, και παρουσίασε εδώ σε αυτό το τραγούδι και το άλμπουμ μια πιο λιτή εξομολογητική και φωνητικά καθηλωτική πλευρά της τέχνης της. Τώρα το Give Me One Reason είναι μια εξαιρετική αισθαντική blues επανεκτέλεση της πασίγνωστης επιτυχίας της Tracy Chapman, στην οποία η βαθιά, ζεστή και γεμάτη ψυχή φωνή του Big Daddy Wilson μεταμορφώνει το τραγούδι, προσδίδοντάς του ένα πιο ακουστικό, μπλουζίστικο και συναισθηματικά φορτισμένο χαρακτήρα. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ I'm Gonna Find Trouble του 2013, μια δουλειά στην οποία ο Big Daddy Wilson επιδεικνύει την ικανότητά του να παντρεύει τα κλασικά ακουστικά blues με την soul και την gospel. Πλαισιωμένος από μια μικρή αλλά εξαιρετικά εκφραστική ορχήστρα, ο Big Daddy Wilson είναι ένας καλλιτέχνης που γεννήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα αλλά ανακάλυψε και ανέπτυξε το μουσικό του ταλέντο στα blues αφού μετακόμισε στην Ευρώπη. Έχει αναγνωριστεί από τους πάντες για την αυθεντικότητα, το μινιμαλιστικό του στυλ στην κιθάρα και τα κρουστά, αλλά και για την ικανότητα που έχει να μεταδίδει βαθιά συναισθήματα μέσα από την καθηλωτική του ερμηνεία.

Λοιπόν, εδώ ακούσαμε μεν τον Big Daddy Wilson, αλλά μαζί με μια μεγάλη φωνή, τη Ruthie Foster, μία από τις πιο χαρισματικές και πολύ βραβευμένες Αμερικανίδες καλλιτέχνες της σύγχρονης root σκηνής. Γνωστή για την καθηλωτική ευέλικτη φωνή της, που παντρεύει μοναδικό τρόπο τα blues, τη soul, την gospel και τη folk και τη jazz πολλές φορές. Από το Τέξας, σε μια οικογένεια με βαθιές ρίζες στη gospel μουσική. Σπούδασε αργότερα μουσική, τραγούδωσε σε εκκλησιαστικές χορδίες, υπηρέτησε στο Αμερικανικό Ναυτικό, όπου τραγούδησε και στην επίσημη μπάντα του Ναυτικού. Συγκρίνεται συχνά με θρυλικές φωνές όπως η Έλα Φιτζέραλντ, η Αρίθα Φράγκλιν και η Μάβι Στέιπλς, ενώ παίζει και εξαιρετική ακουστική κιθάρα που την ακούσατε σε αυτήν την εκτέλεση του Give Me a Reason. Με πολλές υποψηφιότητες για Grammy, με πολλά Blues Music Awards και με πολλές συνεργασίες. Διότι εκτός από τον Big Daddy Wilson, έχει συνεργαστεί και έχει μοιραστεί τη σκηνή με μεγάλους καλλιτέχνες όπως οι Blind Boys of Alabama, οι Derek Trucks, η Susan Tedeschi και η Bonnie Raitt. Την έχουν πάρει μαζί τους και έχουν τραγουδήσει μαζί. Τώρα το Pusherman που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι ένα ατμοσφαιρικό, ρυθμικό και ηλεκτρικό blues που ξεχωρίζει για τη βαθιά δυναμική ερμηνεία της Danielle Nicole και το στιβαρό γεμάτο groove παίξιμο στο μπάσο. Περιλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ, Cry No More. Είχε βγει το 2018 αυτό το άλμπουμ. Μια εξαιρετικά όρημη δουλειά στην οποία η Nicole συνδυάζει τα blues με το σύγχρονο rock και τη soul μουσική. Πλαισιώνεται από μια πλειάδα σπουδαίων φιλοξενούμενων κιθαριστών όπως ο Kenny Wayne Shepherd, ο Walter Trout, ο Sonny Landreth και ο αδερφός της Nick Schneblen. Και όλα αυτά υπό την παραγωγή του Donnie Brown Angel. Η Danielle Nicole είναι γνωστή αρχικά ως ιδρυτικό μέλος και μπασίστρια των βραβευμένων Trampled Underfoot. Μαζί με τα αδέρφια της έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιδραστικές γυναικείες φυσιογνωμίες της σύγχρονης blues σκηνής, ξεχωρίζοντας τόσο για τη σπάνια φωνητική της δύναμη όσο και για τη δοξιοτεχνία της στον μπάσο. Και είναι και σπάνιο έτσι να παρουσιάζουμε ένα μπλουζίστα ή μία μπλουζίστρια που παίζει μπάσο και όχι κιθάρα ή φυσαρμόνικα. Πάμε να την ακούσουμε.

Εντάξει, σίγουρα λάθος, γιατί δεν ήταν αυτή η Ντανιέλ Νικόλ. Το Pusherman με την Ντανιέλ Νικόλ θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως. Αυτή ήταν ένα βρετανικό συγκρότημα, η Black Door Slam. Και το Κοταλίβι είναι ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια τους και συναισθηματικά φορτισμένο, το οποίο ξεχωρίζει για τους εκρηκτικούς εξομολογητικούς τους στίχους, αλλά και τα καταπληκτικά blues solo της ηλεκτρικής κιθάρας. Περιλάβανται στο debut το άλμπουμ του, στο Roll Away, το 2007 είχε βγει. Μία δουλειά που ηχογραφήθηκε όταν τα μέλη της μπάντας ήταν ακόμα στο ξεκίνημά του, συνδυάζοντας την ενέργεια του σύγχρονου blues με την κλασική βρετανική blues παράδοση. Το συγκρότημα σχηματίστηκε στην ίσο του Μαν. Είχε ως ηγετική φυσιογνωμία το χαρισματικό κιθαρίστα και τραγουδιστή Davin Oles, ο οποίος μετά τη διάλυση της μπάντας συνέχισε μια πολύ επιτυχημένη solo καριέρα και μάλιστα κέρδισε και τον έπαιρνο σπουδαίων μουσικών όπως ο Τζο Σαντριάνι για την τεχνική του κατάρτιση και την αυθεντική blues ερμηνεία του στην κιθάρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε εμείς το Pusherman με την Ντανιέλ Νικόλ. It's late at night and you're alone. Find yourself reaching for

Αυτό ήταν το Pusherman από την Danielle Nicole και νομίζω το groove ήταν χαρακτηριστικό της. Και πάμε σε ένα αυθεντικό ρυθμικό blues κομμάτι. Swamp blues, swamp ρυθμός, αιχμηρές στιχουργικές παρατηρήσεις και αλληλοσυμπληρούμενες slide κιθάρες. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Garbage Town, είχε βγει το 2010 από τους Delta Moon. Νότια ατμόσφαιρα που ηχογραφήθηκε στην Ατλάντα της Τζόρτζια, αποτυπώνοντας την απόλυτη χημεία του συγκροτήματος. Καθιερώθηκαν οι Delta Moon ως ένα από τα ιδιαίτερα σχήματα των σύγχρονων slide blues, χτίζοντας έναν αναγνωρίσιμο ήχο βασισμένο στο διπλό διαλογικό παίξιμο της κιθάρας, της slide κιθάρας, και την αμεσότητα των ερμηνεών τους μέχρι το θάνατο του Gray το 2021. Ο Tom Gray που έπαιζε lap, δηλαδή στα γόνατα ακουστική κιθάρα με slide, δυστυχώς έφυγε. Με αυτό το κομμάτι θα ακούσουμε το Just Like I Guess. Θα κλείσουμε και θα ευχηθούμε καλό απόγευμα σε όλους εσάς, να περνάτε και να είστε καλά. Μην φύγετε από τις συχνότητες του δικτύου του ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σας πάμε ορεστιάδα προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Εμείς τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για πλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η έλεγχη συστατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης της περασμένης Παρασκευής στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στα γειτονικά ακίνητα προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαλάφτης δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες ενδείξεις και εκτίμησε πως η έκθεση αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Για τα σενάρια περί διαρροής φυσικού αερίου παρέπεμψε στους ειδικούς και στις αρμόδιες αρχές που διενεργούν την προανάκριση. Νέα στοιχεία στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη νοσηλεύτρια, η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως ανέφερε, αρχικά είχε πει ότι έφυγε στις 4 και 4, επειδή δεν είχε συνέστηση του χρόνου, ωστόσο τελικά αποχώρησε αργότερα. Περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και υποστήριξε πως μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός τους είπε «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Πρόσθεσε ότι μετά το θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορηγήθηκε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και να αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρισμού διεξάγονται οι έρευνες για τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε τα ξημερώματα ολοσχερός καφετέρια στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία που στεγάζεται. Κάτοικοι μιλούν για τουλάχιστον 3 δυνατές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Σημειώνεται ότι στο ίδιο καφέ πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και απολογισμό ένα νεκρό. Νέες έμεσες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένονται είτε σήμερα είτε αύριο, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί και οι μεσολαβητές από το Κατάρ βρίσκονται στις ΗΠΑ. Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθεί τροποποιημένη εκδοχή της επταήμερης πρότασης που παρουσίασε η Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βρετανοί υπήκοοι περίπου 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση Fairford, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ για πλήγματα στο Ιράν. Οι 5 συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά τις κινήσεις, τις γνώσεις και τα πιθανά κινητρά τους, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα σε όλους σας, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Το δικτύο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από Σέρες μέχρι και Ορεστιάδα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι και τις 5 θα πάμε συντροφιά. Από τις συχνότητές μας, οι οποίες για το βόρειο Εύρο είναι 101 των FM, στους 103,5 μας βρίσκεται στο νότιο κομμάτι του Εύρου, τους 98,1 και 91,2 για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, τους 96,3 για νομούς Καβάλας και Δράμας και τους 101,5 για τον νομό Σερών. rteco.gr, πάντα στην παρέα σας με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0-22-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Με τον καιρό να είναι σχετικά ζεστός, γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου βλέπω τώρα. Έχει όμως έναν αέρα, ένα μπουφανάκι εδώ που τα λέμε, το χρειάζεται πια. Και το πρωί ίσως και πιο χοντρό, όπως και το βραδάκι. Μην ξεχνάμε ότι να διανύουμε το φθινόπωρο πια, όπως και να το κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε εμείς να ταξιδέψουμε σήμερα. Θα ταξιδέψουμε μάλιστα με τον τραγουδοποιό, τον Διονύσιο Μαράτο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τη νέα του δισκογραφική κυκλοφορία, των Νόστου, με τίτλο «Οδύσσια, μια μουσική περιπλάνηση». Μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα μουσική πρόταση και ένα κείμενο εξαιρετικό. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Μαράτος, αφού πρώτα ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα. Είναι αυτό που ανοίγει και το έργο αυτό. Απόπλους, Καλυψούς Άλκος, Διονύσιος Μαράτος, Αναστασία Κυρίτση.

0: Δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Οριστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες. Έγινε ο πρόγραμμα λοιπόν αυτήν την ώρα και έχω αναφερθεί εκτεταμένα και τις προηγούμενες φορές που συναντηθήκαμε για αυτήν εδώ τη νέα δουλειά του Διονύση Μαράτου και τον νόστου Οδύση, για μια μουσική περιπλάνηση που περιλαμβάνει, φίλες και φίλοι, 10 τραγούδια, 10 σταθμούς από τον Απόπλου και την Καλυψό μέχρι την Πινελόπη και την Τελική Κάθαρση. Ένα έργο που είναι εμπνευσμένο μένα από τον Όμηρο, που όμως δεν μένει στην αναπαράσταση του μύθου. Εδώ ο Οδυσσέας γίνεται ένας σύγχρονος άνθρωπος που φεύγει, δοκιμάζεται, χάνει, θυμάται, αλλάζει και τελικά αναζητά το δρόμο της επιστροφής. Και σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να συναντώ τον δημιουργό των στίχων και της μουσικής, τον Διονύση Μαράτο, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτήν την ιδιαίτερη μουσική Οδύσσεια. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κύριε Μαράτο, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Μια χαρούλα, εσείς πώς είστε?
0: Χαίρομαι που σας έχω καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αφετηρία της σημερινής μας συνάντησης, της ραδιοφωνικής, είναι αυτή η αφετηρία της δικής σας Οδύσσειας, που ίσως είναι μια δική μου, θα μου επιτρέψετε, αυθαίρετη ανάγνωση, αλλά μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι γράψατε έναν δίσκο για τον Οδυσσέα. Μάλλον ότι δεν γράψατε ένα δίσκο για τον Οδυσσέα, αλλά ένα δίσκο για κάθε άνθρωπο που προσπαθεί να επιστρέψει κάπου, ενώ στο μεταξύ έχει γίνει άλλος άνθρωπος.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ουσιαστικά αυτό που παρατηρούμε και μέσω της Οδυσσίας είναι η μεταμόρφωση του παλεύοντος με τα κύματα πρωταγωνιστή και σταδιακά τη διαμόρφωσή του σε ένα καλύτερο, σε ένα πιο fit μοντέλο για να ανταπεξέλθει στις κακουχίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
0: Η Οδύσσεια, όπως και να το κάνουμε, ξέρουμε όλοι μας ότι είναι από τα πιο πολυδιαβασμένα και πολυερμηνευμένα έργα στον κόσμο. Εσείς εδώ βέβαια δεν προσπαθήσατε απλώς να μελοποιήσετε τον Όμηρο. Φτιάξατε μια καινούργια αφήγηση με δικούς σας στίχους, κατανοητότατους, αλλά και μια μουσική πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Πείτε μου λίγο για το πλάνο, πώς ξεκίνησε η ιστορία αυτής της Οδύσσειας και τον νόστου, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχήν να ενημερώσω ότι είμαι γόνος οικογενείας ναυτικών.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ήταν αναπόφευκτο κάποια στιγμή. Είχα την παρακίνηση, προφανώς ο πατέρας μου το είχε σαν ανάγνωσμα αγαπημένο. Μου είχε δώσει μια σπόντα κάποια στιγμή ότι αυτό είναι ένα ωραίο θέμα να ασχοληθεί κάποιος. Και λέω, γιατί όχι, το έχουμε. Μέχρι τώρα δεν είχα ασχοληθεί με εκτεταμένα με ελληνόφωνο στίχο. Έγραφα τελείως άλλου είδους μουσική, προς το indie rock περισσότερο. Και το πήρα σαν πρόκληση. Κυρίως έχοντας σαν background και μια διδακτική ενασχόληση, είμαι των θετικών επιστημών βέβαια,
0: θεωρολογία,
1: αποφάσισα να το κάνω αρκετά πιο προσιτό για κάποιον ο οποίος θα είναι σαν να βλέπει για πρώτη φορά την Οδύσσεια. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να αναφερθώ στο πώς σκέφτεται ο τάδε χαρακτήρας ή ο δίνα χαρακτήρας ποιητικά. Το παίρνω σαν μια μοντέρνα αφήγηση της Οδύσσειας εκ του μηδενός. Ώστε να είναι κατά κάποιον τρόπο όπως θα την αφηγούταν ένας σύγχρονος Όμηρος.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Πάντως φαντάζομαι ότι για να γίνει αυτό το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είχατε κάνει και μια πολύ μεγάλη βουτιά στην Οδύσσεια του Ομήρου.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι, διάβασα, έπαιρνα και διάβαζα και το πρωτότυπο και τη μετάφραση από δίπλα του Κακριβή με τον Καζαντζάκη.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα μετάφραση.
1: Ναι, ναι, γιατί έπρεπε να εμπνευστώ να υπάρχει ο σωστός στίχος, να είναι περιεκτικός, να μην παραλείψω κάποιο κεφάλαιο, να βγαίνω με καταληξίες. Έπρεπε να μπαίνω και σε αρχαίουσες λέξεις και σε μη αρχαίουσες λέξεις.
0: Σωστά.
1: Να δω τι θα, ποια ορολογία χρησιμοποιήσει, πού, να μην παραλείψουμε κάτι. Και κάτι που προσπάθησα να το φέρω σε πάρα πολύ ισορροπία είναι ο μύθος με την πραγματικότητα. Δηλαδή τα μυθολογικά στοιχεία, σκύλες, χαρίβδης, κουτουλού, απεικονίζονται στοιχουργικά τουλάχιστον από μένα σαν αμφίσιμα. Δηλαδή δεν λέω αυτό ήταν παραφυσικό.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε μια κατάσταση, αυτό ήταν ένα δύσκολο πέρασμα ή θύμιζε αυτό, ήταν κάπως έτσι. Ακόμα και στο φινάλε με την Αθηνά και το Μέντι, δεν ξέρουμε ποιος από τους δύο ήταν. Ήταν ο Μέντι, ήταν η Αθηνά.
0: Ναι.
1: Αυτό, οπότε είναι πιο εξανθρωπισμένο θα έλεγα. Λιγότερο μυθολογικό και περισσότερο τρόπον την αρεαλιστικό. Αν επιτρέπετε επίσης να αναφερθώ και στον Οδυσσέα σαν φιγούρα, έχω προσπαθήσει να τον παρουσιάσω σαν ένα πιο μετανιωμένο, κάθετο σκεπτόμενο άτομο. Δεν είναι ο αδίστακτος τελείως τύπος πολεμιστή, ο οποίος θα κάνει τα πάντα χωρίς να υπολογίσει απολύτως τίποτα. Σκέφτεται δηλαδή ακόμα και στο πρώτο κομμάτι το ότι ο Παλαμίδης πήγε να τον πάρει το σπίτι του και αυτός τον εκδικήθηκε μετά και μετά το μετανιώνει. Έχει κάποιες εκτεταμένες σκέψεις, μια αυτοκριτική. Είναι λίγο πιο προς το ανθρώπινο στοιχείο και λιγότερο προς το αμυγός ηρωικό.
0: Ξέρετε τώρα που με πάτε με αυτά που λέτε. Στην Οδύσσεια του Νόλαν. Που και εκεί ο Οδυσσέας, δεν ξέρω αν είδα την ταινία, είναι αυτό περίπου τέλος πάντων που περιγράφεται κατά κάποιον τρόπο.
1: Ναι, δεν έχει τύχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω κάποια μερικά πλεξίματα, ναι, αλλά ναι. Θα το κάνω στον ούπο.
0: Ναι.
1: Έτυχε εντωμεταξύ να ανακοινωθούν. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με το εγχείρημα πριν από 2 χρόνια περίπου.
0: Ναι, λογικό. Ναι.
1: Λίγο πριν ανακοινωθεί. Και λέω εντάξει, οκ, η δύναμη πολύ
0: αυτή. Ναι. Έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον η νόση του. Γιατί νόστος ξέρουμε σημαίνει επιστροφή, έτσι. Σωστά. Όμως μπορεί τελικά κάποιος να επιστρέψει πραγματικά ίδιος άνθρωπος. Δηλαδή η κάθε επιστροφή είναι στην πραγματικότητα και μια επιστροφή σε κάτι που έχει ήδη αλλάξει.
1: Θα σας πω, είναι πολύ ωραία ερώτησή σας. Θα σας πω πώς τρόπο την αντιλαμβάνομαι το χρόνο.
0: Ναι.
1: Είναι σαν ένα σπιράλ το οποίο θα σε περάσει από το ίδιο μέρος του κύκλου αλλά λίγο μετατοπισμένο. Προς τα κάτω ή προς τα πάνω, αναλόγως. Mm-hmm. Οπότε ήσαν λέμε πέρυσι το Μάιο, γίνει αυτό φέτος, το Μάιο είμαστε πιο όριμοι, πιο ολοκληρωμένοι, έχουμε κάνει αυτό. Είναι Μάιος, γυρίσαμε χρονικά πίσω σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε αυτό. Κατά τη στοιχεία το ίδιο μπορεί να γίνει και χωρικά. Να φύγουμε για ένα ταξίδι, να κάνουμε το οτιδήποτε σε επίτευγμα ή σε μη επίτευγμα, δεν είναι πολλά ταξίδια επιτυχημένα, και να επιστρέψουμε και να είμαστε διαφορετικοί. Να έχουμε μάθει, να έχουμε πάρει τις εμπειρίες μας. Οπότε τρόπον την ναι, γυρίζεις πίσω, είσαι στο ίδιο σημείο και είσαι σοφότερος, είσαι μεγαλύτερος, είσαι πιο όριμος.
0: Ναι. Μου πάτε τώρα και στον πυρήνα ίσως του άλμπουμ και στη φράση του δελτίου τύπου που λέει «Κάθε άνθρωπος έχει και τη δική του Οδύσσεια». Θα ήθελα να μάθω και τη δική σας έτσι ανάγνωση πάνω σε αυτήν εδώ τη φράση.
1: Θα σας πω, είναι μέσα σ' άκρες ό,τι φαίνεται. Στην πραγματικότητα είναι αυτό που κάνουμε. Στοχοθεσία μας είναι οι απαρχές της ύπαρξής μας, το από πού ξεκινάμε, πού θέλουμε να πάμε. Έχουμε κάποια πολύ συγκεκριμένη διαδρομή στο κεφάλι μας όταν ξεκινάμε τη ζωή μας και συντριπτική πλειοψηφία των φορών, αυτή η διαδρομή δεν επιτυγχάνεται όπως την έχουμε σχεδιάσει. Είναι mm-hmm. πολύ χαοτικό το πλαίσιο για να πάμε από το σημείο Α στο σημείο Β. Mm-hmm. Πολύ δυσκολότερο από όσο ίσως το έχουμε φανταστεί στην αρχή. Οπότε είναι ένα θεόρατο ταξίδι για κάποιους. Αυτό το πράγμα μπορεί και να ολοκληρωθεί σε πολύ μεγάλη ηλικία και το επίφοβο είναι και το ποτέ που το απέφχομαι.
0: Ναι, σωστά. Σωστά, ναι. Πάντως όπως και κάθε άνθρωπος θέλει να επιστρέψει τελικά στην αρχή, δηλαδή στην ουσία εδώ ο ήρωας τι θέλει, θέλει να επιστρέψει στην Ιθάκη, αλλά περνάει από πειρασμούς, περνάει από απώλειες, καταστροφές, λάθη και όλα και, τόσο άλλα πράγματα, έτσι. Μήπως τελικά σκέφτομαι, μήπως η Ιθάκη είναι λιγότερο σημαντική από όλα όσα μας συμβαίνουν μέχρι να φτάσουμε τελικά στον προορισμό.
1: Ακριβώς, το έχει πει και ο Καβάφης, το αναφέρουμε και εμείς τώρα, ότι στην πραγματικότητα τόσο σοφός που έγινε στο ταξίδι, η Ιθάκη είναι μικρή και τα συνάφη.
0: Έτσι
1: και ισχύει. Ναι. Στο τέλος της μέρας επιστρέφουμε στο χώρο τον οποίο ξεκινήσαμε σαν σημείο αναφοράς. Στην πραγματικότητα τα επιτεύγματα έγιναν στο έξω από αυτόν τον χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Επιστρέφουμε με άλλη ταυτότητα, ανανεωμένη, βελτιωμένη σε ιδανικές συνθήκες τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Και σε είναι ο χώρος μας, όσο ταπεινός και αν είναι ή όσο φυσιολογικός ή όσο αναμενόμενος.
0: Mm-hmm. Πάντως κάθε κομμάτι, δεν μπορώ να πω τραγούδι, σε κάθε, πώς θα το χαρακτηρίσω, κομμάτι μάλλον.
1: Κομμάτι, του
0: άλμπουμ αυτού. Για παράδειγμα, στο «Αίμα και κρασί», ο ίδιος ο Οδυσσέας αναγνωρίζει ότι η συμπεριφορά του και των συντρόφων του έχει συνέπειες, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να μάθω το πόσο σας ενδιέφερε να φωτίσετε τελικά αυτή την πλευρά του μύθου, ότι δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ένα θύμα των περιστάσεων, αλλά και είναι και δημιουργός των δικό του περιπετειών κατά κάποιον τρόπο.
1: Εννοείται. Αυτό ήταν, το ήθελα ως επιτοπλίστων, γιατί όπως σας είπα ήθελα να το κάνω πάρα πολύ εξανθρωπισμένο.
0: Ανθρώπινο, ναι.
1: Μπράβο και δίκαιο, επειδή κάποιες φορές στην Οδύσσεια, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει αυτό, μακάρι να το θυμόμουν, ότι δεν υπήρχε εντυμότητα στον Οδυσσέα, επειδή μαχόταν με όπλο εξ αποστάσεως, το τόξο. Και υπήρχε εντυμότητα σε κάποιον ο οποίος μαχόταν ως αθλητής. Δεν θυμάμαι όμως ποιος το είχε πει αυτό. Λυπάμαι, μακάρι να το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, για να επιστρέψω στην ερώτησή σας, ουσιαστικά, αυτό που λέτε ισχύει κατά πόλητον, ότι μπορούμε να είμαστε και θύτες εν αγνία μας.
0: Σωστά.
1: Ή μετά κοιτώντας τις περιστάσεις υπό τις οποίες έγινε το οτιδήποτε, μπορούμε να αξιολογήσουμε και να αντιληφθούμε λάθη στην περιφορά μας. Και αυτό δεν είναι καθόλου κατακρίτη απέναντίας. Είναι ένα σημάδι, ουσιαστικά ότι γινόμαστε σοφότεροι και ότι το ταξίδι μας προελάσσει. Αυτό δεν είναι καθόλου κατακρίτη απέναντίας. Είναι ένα σημάδι, ουσιαστικά ότι γινόμαστε σοφότεροι και ότι το ταξίδι μας

0: καλύτερος κίνδυνος για τον Οδυσσέα, αν το φέρουμε και στην πραγματικότητα τη σημερινή, αυτό που βρίσκεται έξω από αυτόν ή αυτό που κουβαλάει μέσα του τελικά?
1: Μακάρι να μπορούσα να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Πιστέψτε με.
0: Ούτε και εγώ δεν κατάφερα να απαντήσω και θα ήθελα έτσι να μοιραστώ τη δική σας γνώμη, άποψη, οποιαδήποτε τέλος πάντων είναι περί αυτού.
1: Όχι, στην πραγματικότητα είναι αυτό που θα συμφωνήσουμε ότι είναι αυτό που κουβαλάει μέσα του, έστω και κατά ένα μικρό
0: ποσοστό. Ένα μικρό ποσοστό, ναι.
1: Διότι αυτό είναι αυτό που ίσως να νιώθει ότι μπορούσε να ελέγξει και δεν έλεγξε σωστά. Παρά οι συνθήκες οι οποίες ήταν εξωγενείς ή αντίξωες. Γιατί αυτό μπορεί να το αποδώσουμε και σε θέμα τύχης.
0: Ναι.
1: Σε θέμα επιλογών, ωστόσο, πολλές φορές οι τύψεις είναι πολύ πιο έντονες όταν κάνουμε μια επιλογή συνειδητά και μετά λέμε: «Οπ, έκανα την τάδε επιλογή. Δεν ήταν η ιδανική». Οπότε αυτό επιφορτίζει πολύ περισσότερο και είναι πολύ πιο επίπονο.
0: Ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, σημείο μάλλον που βρήκα μέσα στο άλμπουμ, είναι το κομμάτι που αναφέρεται στην Πινελόπη. Στην ουσία δεν μιλάμε εδώ, ο δίσκος δεν τελειώνει απλά δηλαδή με την επιστροφή του Οδυσσέα. Βλέπω ότι υπάρχει η μνήμη, η Πινελόπης μνήμη, όπως το σωστά το αναφέρεται, έτσι. Εδώ η ίδια, στην ουσία μιλάμε για την αναμονή. Περιμένει η ίδια 20 χρόνια, ο Οδυσσέας είναι αυτός που ταξιδεύει και δοκιμάζεται, ενώ εκείνη μένει πίσω και ζει μια άλλη μορφή δοκιμασίας. Και αναρωτιέμαι ποιος από τους δύο τελικά, κατά τη γνώμη σας, έκανε το πιο δύσκολο ταξίδι. Αυτός που περιπλανήθηκε ή αυτός που ήταν στην αναμονή?
1: Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί έχω βιώσει ίσως λίγο περισσότερο αυτή την πλευρά. Επειδή πάντα
0: έχει πολύ ενδιαφέρον και μπράβο που το κάνατε αυτό όμως.
1: Θα σας πω, είναι βιωματικό αμυγός. Δηλαδή, ίσως είναι το πιο βιωματικό στοιχείο του δίσκου, γιατί εγώ περίμενα τον πατέρα μια ζωή από υπερατλαντικά ταξίδια 13 μηνών.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχω υπάρξει.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Έχω υφάνει, φαντά. Αλλά ναι, πιστεύω ότι έχοντας βιώσει αυτό το πράγμα, σίγουρα ότι είναι εφάμιλο. Τώρα, ότι το αντιμετωπίζει ο καθένας διαφορετικά, σίγουρα. Το μεν μπορεί να έχει εξάντληση μυϊκή, εξάντληση πνεύματος, οτιδήποτε. Τύπου. Το άλλο έχει μία κατάσταση αιώνιας αναμονής, η οποία σε γονατίζει μετά από ένα σημείο. Λες, δεν θα περάσει ο καιρός και για να περάσει τι να κάνω.
0: Αυτό
1: πώς
0: είναι.
1: Πρέπει να χειριστώ την τάδε ή τη δίνα συνθήκη, η οποία μπορεί να προκύψει εν απουσία του άλλου, και πρέπει να παραλάβω εγώ την ευθύνη του άλλου εν τη απουσία του για να την φέρω εις πέρας. Οπότε αντιλαμβάνω πλήρως ότι υπήρχε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και στο χώρο. Ασχέτως με τα διοικητικά του γεγονότος ότι έπρεπε να βγει βασιλιάς στο νησί Κουτουλού, υπήρχε ένας άνθρωπος, το ανθρώπινο στοιχείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι η οικογένεια, ο γιος, ίσως
0: δεν
1: με τον γιο στην προκείμενη,
0: ναι, ναι.
1: Η σύζυγος, η οποία έπρεπε να είναι πλαμπάδα, να μένει, να τηρεί συνθήκες, να πληρεί προϋποθέσεις, έχει ένα βάρος ευθύνης πολύ σκληρό και δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί είναι σαν το βάρος των βιβλίων πάνω στο ράφι που δεν καταλαβαίνουμε, το ράφι λυγίζει σιγά-σιγά. Βλέπουμε τα βιβλία και βλέπουμε και κάθονται. Και λέμε: «Α, οκ, okay, περιμένουμε, δεν κάνουμε τίποτα». Όχι. Υφίσταται μια εθελκυστική δύναμη.
0: Έτσι είναι. Ναι.
1: Ακριβώς έτσι αντέθετα.
0: Και επιστρέφει. Γίνεται η κάθαρση στο τέλος και ο επίλογος. Εκεί, βέβαια, ο Οδυσσέας πια φτάνει στην Ιθάκη, παίρνει πίσω το σπίτι του, την οικογένειά του και τέλος τη θέση του. Καλύτερα να το πω έτσι. Όμως μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, τελικά τι σημαίνει η λέξη «επιστρέφω» όταν χρειάζεται. Να συγχωρήσει, να ξεχάσει, να συνεχίσει, τι?
1: Ένα συνδυασμό μάλλον των τριών. Γιατί πρέπει εκτός αυτών να αποδώσει και μια δικαιοσύνη, η οποία και πάλι είναι μια απόφαση που λαμβάνεται εν βρασμό ψυχής. Όταν στην Ιστροπονία, δηλαδή, που είναι ένα κεφάλαιο πολύ γκροτέσκο και έχει αποδοθεί και πολύ γκροτέσκα μουσικά.
0: Σωστά.
1: Στο δίσκο. Ό,τι γίνεται εν βρασμό ψυχής. Δεν είναι πράξεις ενός ανθρώπου που το έχει σκεφτεί πάρα πολύ. Είναι πράξη ενός ανθρώπου ο οποίος γύρισε εν αγνία του και βλέπει τα πράγματα να καταραίουν ή να διεκδικώνται παρά τύπος. Και μπαίνει το συνέστημα και λέει το σπίτι μου. Οπότε κινείται και αντιστοίχως. Ίσως όχι δικαίως, ίσως όχι αδίκως, αλλά αυτό δόξα τους θεούς.
0: Το επιλύει
1: ο Μέντης, η Αθηνά επιλύεται στο τέλος και υπάρχει μια ειρήνευση, μια συνθήκη, η οποία αποτρέπει από τα χειρότερα των χειροτέρων.
0: Ναι, πριν από την επιστροφή όμως υπήρχε η επικίνδυνη, ας πούμε, καλυψό, έτσι. Στην εποχή μας υπάρχει καλυψό και ποια θα μπορούσε να ήταν αυτή?
1: Αυτό είναι μια ερώτηση τώρα σε βράδυ. Η καλυψό... Στην ομηρική Οδύσσια τα ονόματα έχουν και σημασία. Όπως λέμε, ο Αντίνος είναι αντί του Νόος. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Είναι η Καλυψό είναι το πέπλο που καλύπτει στην πραγματικότητα τους στόχους και με

0: ανάπαυση, είναι το procrastination που λέμε στη,
1: ναι.
0: που λένε τα παιδιά τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και στο χωριό μου έτσι το λέμε. Και στο χωριό μου έτσι το λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι ενός τύπου επανάπαυση.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι έμεινε εκεί 7 χρόνια, έμεινε πάρα πολύ καιρό. Οπότε, ναι, είχε υπερκαλυφθεί η ανάγκη του για επιστροφή από ίσως μία επανάπαυση. Ήταν mm-hmm. σίγουρα οι συνθήκες ενδιαφέρουσες για έναν πολεμιστή ο οποίος έχει μείνει σε ένα χώρο μόνος του. Και τον, ίσως αυτό που λέμε ότι τον κρατούσε η Καλυψού, όταν τον συγκρατούσε η καλοπέραση την οποία είχε βρει μετά από τόσες μάχες, τόσο θανατικό, όλο αυτό το πλαίσιο. Το ότι βρήκε το σθένος να καταφέρει να προχωρήσει είναι αξιοσημείωτο. Αλλά
1: στην
0: πρέπουσα εποχή είναι αυτό που λέμε, αν ας μου επιτραπεί η χρήση των trademark,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Το να σκρολάρουμε στο TikTok,
1: ναι,
0: να,
1: ναι.
0: Να έχουμε την εύκολη λύση, αντί να προχωράμε προς μια σαφή πορεία η οποία θα μας αποδώσει στο τέλος μέρας. Θα δρέψουμε καρπούς από αυτή.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Να μιλήσουμε λίγο και για τη μουσική σας διαδρομή που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Και εδώ, τώρα διάβαζε πρόσφατα μάλιστα και μια παλαιότερη συνέντευξη που είχα δει. Είχατε πει μεταξύ άλλων ότι η μουσική για σας λειτουργεί σαν μια, αν θυμάμαι καλά, είχατε πει διαδικασία εξωτερήκευσης και ότι δεν γράφετε μουσική για τη μουσική. Εγώ το βλέπω αυτό στην πορεία σας πάντως.
0: Χαίρομαι πάρα, με τιμά αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πείτε μου για τη δική σας μουσική λοιπόν διαδρομή. Πέντε πράγματα.
0: Θα σας πω. Ξεκίνησα με κλασικές σπουδές.
1: Ναι.
0: Κλασική κιθάρα. Πήρα το πτυχίο μου στο Λίνιο 2. Με τράβαγε πάντα ο πιο έντονος ήχος. Ο πιο σκοτεινός θα έλεγα. Οπότε ασχολήθηκα με ατμοσφαιρικό metal.
1: Ναι.
0: Gothic. Δημιουργικά μου χρόνια. Είχα ένα σχήμα της Ελλήνης. Το 21 έκανε ένα σχήμα πιο ακροάσιμο και πιο προσιτό στα ευρύτερα πλαίσια τα μουσικά, το Islander, είναι ένα λογοπαίγνιο,
1: ναι,
0: με το όνομα Διονύσιος, με το οποίο έχω κυκλοφορήσει μέχρι τώρα 4 δίσκους.
1: Ναι.
0: Είναι στα πλαίσια του indie rock.
1: Σωστά. Καμία σχέση με αυτό που ακούμε εδώ.
0: Ισχύει. Αυτό δεν το έχω ακουμπήσει ποτέ στα χέρια μου.
1: Ναι.
0: Με τον ελληνικό στίχο και δει μάλιστα με τα παραδοσιακά στοιχεία. Και δεν περίμενα να τα ακουμπήσω στα χέρια μου. Και ήταν μια έκπληξη για μένα τον ίδιο, ας πω την αλήθεια, πως η τροπή που πήραν τα πράγματα. Αλλά ναι, πάντα είχα το αγγλόφωνο σαν κύριο παράγωγο και τον πιο εναλλακτικό ροκ ήχο σαν κύριο αντικείμενο παίξηματος, σαν κύριο αντικείμενο ήχου.
1: Mm-hmm. Πάνω στο...
0: Οπότε, ναι, ναι, με αυτά τα
1: δύο
0: δεν ασχοληθεί μέχρι τώρα ως επιτοπλίστων.
1: Ναι.
0: Πάντως,
1: θα ήθελα να μάθω αν στην Οδύσσια, σε αυτό το project τέλος πάντων, ξεκινήσατε από το στίχο ή από τη μελωδία. Ναι, θα έπεσε η γραμμή. Να προσπαθήσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον κύριο Μαράτο, γιατί συμβαίνουν αυτά, φίλες και φίλοι, όταν είναι ζωντανή εκπομπή.

0: Συμβαίνουν αυτά, έλεγα, όταν είναι ζωντανή εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, είμαστε μαζί με τον κύριο Μαράτο. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, για τη μουσική λέγαμε νωρίτερα και σας πήγα να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν ακούσατε, για το αν, πώς γράψατε το συγκεκριμένο project. Δηλαδή, προϋπήρχε ο στίχος και γεννιόταν η μουσική, η νότα πάνω σε αυτό το στίχο ή το ανάποδο.
1: Για ποιο, μιλάμε για την Οδύσσια.
0: Μιλάμε για την Οδύσσια τώρα, ναι.
1: Κυρίως γραφτήκε πρώτα ο στίχος. Μπήκα στη διαδικασία δηλαδή να κάνω μια νέα ποίηση στη νέα ελληνική, η οποία να μπορεί να είναι συμπεριληπτική και περιεκτική, δηλαδή να χωρέσει μέσα σε 3-4 λεπτά ενός κομματιού,
0: ναι,
1: ολόκληρη ραψοδία. Πολύ συγκεκριμένα σημεία, πολύ στοχευμένα, συμπυκνωμένα, και παράλληλα ερχότανε και το μουσικό. Αν και συνήθως κάνω το ανάποδο. Πρώτα βγαίνει ίσως το μουσικό και πάνω σε αυτό μπαίνει το στιχουργικό. Στην προκείμενη βγήκε κάπως έτσι. Το χειρίστηκα πραγματικά σαν μελοποιημένη ποίηση. Πώς αποφασίστηκα.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, ναι. Γιατί έχει και πολύ ενδιαφέρον αυτά τα διάφορα ηχητικά χρώματα από τα όργανα. Έτσι, κιθάρες, μπάσο, τύμπανα, ακορντεόνα, αντιλήφθηκα, μπουζούκι, κλαρινέτο, τι άλλο, σαξόφωνο. Όλα αυτά είναι κάτι, όπως είπατε κι εσείς, κάτι διαφορετικό από το παρελθόν σας.
1: Ισχύει. Όντως καμία σχέση στην τυπική πλουσία των οργάνων.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά τα παραδοσιακά και ειδικά και το βιολί, ότι η νότα και χρώμα έδωσε, που έγινε ο χειρισμός για να θυμίζει, όχι να θυμίζει, να αντιπροσωπεύει το παραδοσιακό βιολί, τα παραδοσιακά αυτού τύπου έγχορτα, ήταν κόντρα σε ό,τι μέχρι τώρα. Γι' αυτό και τα χειρίστηκα λίγο προσεκτικά, αλλά νομίζω το αποτέλεσμα δικαίωσε και τους συμμετέχοντες, τα παιδιά τα οποία δέχτηκαν να με βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα, και εμένα τον ίδιο.
0: Και όχι μόνο τα παιδιά, και στη γυναικεία φωνή που επιλέχθηκε προκειμένου στην ουσία να συμπορευθεί μαζί σας, να αφηγηθεί στην ουσία κάθε κομμάτι, γιατί εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι για την Αναστασία Κυρίτση.
1: Ναι, ισχύει. Με την Ασία έχουμε μια παλαιόθεν συνεργασία, εξεταμένη, είχε συμμετάσχει και σε δίσκους Σελήνη και σε δίσκους του Άιλαντερ.
0: Ναι.
1: Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο ξέρω ότι ό,τι αναθέσω στα πλαίσια τα φωνητικά του καλλιτεχνικού, θα δώσει και το κατάλληλο ηχόχρωμα, γιατί έχει και το background της ηθοποιού, είναι και ηθοποιός ταυτόχρονα, εκτός από το μουσικό της background, και το ανταπεξέρχεται πλήρως στις συνθήκες και στις προϋποθέσεις.
0: Και μετά τη δική σας Οδύσσια, τι έπεται?
1: Μιλάμε μουσικά, σαν
0: και μουσικά και σαν και στιχουργικά και όλα αυτά που κάνετε, κύριε Μαράτο.
1: Αυτό τον καιρό ετοιμάζω σε ελληνικό στίχο πάλι, ναι, παραδόξως.
0: Ναι.
1: Ένα
0: παραδόξως, μου αρέσει που το λέτε αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Σας είπα, ήταν και εμένα καινούριο,
0: ναι,
1: σαν εγχείρημα. Προσπαθώ να φτιάξω ένα synth rock δίσκο, ο οποίος δεν έχει τόσο συνάφεια με τους προηγούμενους που είχα, τόσο λεκτικά γιατί είναι στα ελληνικά, ναι, όσο και ηχητικά, γιατί οι προηγούμενοι ήταν indie, ήταν folk, είχαν, ναι, ξύλινο, ναι, υποχρώμα. Ναι. Αυτός έχει αμυγός synth, δηλαδή ως επιτοπλίστων κυριαρχεί ο ήχος του αρμονίου, του synthesizer. Ευελπιστώ να θεθεί μια επιτυχία, γιατί πραγματικά είναι κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο πάλι ακουμπάω τα χέρια μου για πρώτη φορά. Έχω μπει στη δικασία πειραματισμών. Ευελπιστώ να.
0: Όχι, είναι ωραίο αυτό, πάρα πολύ καλό. Τουλάχιστον από αυτό που έχω ακούσει εγώ από το παρελθόν σας μέχρι και την τελευταία δουλειά, έχει άκρος ενδιαφέρον. Και αυτό είναι η διαφορετικότητα της κάθε στιγμής, του κάθε project, ας πούμε, έτσι.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Με τιμά αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Οπότε, αναμένουμε πότε την επόμενη δουλειά.
1: Εσείως από Ιανουάριο, φαντάζομαι. Τώρα είμαστε σε ένα στάδιο μίξεων.
0: Εντάξει, έχει χρόνο.
1: Διορθώσεων. Ναι. Είναι 8 κομμάτια, θα βγουν συνολικά σε ένα δισκάκι, και δουλεύω πάνω σε αυτό τον καιρό. Έχω τους συνεργάτες μου πάλι, οι οποίοι είναι λαμπάδες τα παιδιά.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Συνοδοιπόροι είναι συνοδοιπόροι. Το Οδυσσέα συνοδοιπόροι, κατά κάποιον τρόπο. Να σας πω, προλάβατε να, ή το σκεφτήκατε να κάνετε παρουσίαση? Δεν ξέρω καν αν έγινε κάτι τέτοιο ή αν το έχετε, αν όχι, αν το έχετε σκεφτεί.
1: Θα σας πω. Ήμουν εξωτερικό μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι την 5η Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Οπότε με το που γύρισα, απλά φόρτσαρα να βγει ο δίσκος, γιατί
0: μάλιστα
1: και τον Λιβάνιζα που λέμε 1,5-2 χρόνια. Και από εκεί και πέρα είμαστε σε μια διαδικασία με τα παιδιά που έχουμε πει ότι πρέπει αυτό να παιχτεί κάποια στιγμή ζωντανά, δηλαδή να γίνει από την αρχή μέχρι το τέλος μια 50 λεπτά παρουσίαση. Okay. Απλά δεν έχουμε ρυθμίσει ως τώρα το πού, το πότε, ήταν και οι μήνες λίγο...
0: Καλοκαιρινή, καλά, λογικό.
1: Ακριβώς, ναι, οπότε δεν ευωδόθηκε ιδιαίτερα. Ευελπιστώ όμως στο φθινοπορεινοχειμωνιάτικο πλαίσιο να το ξανασκεφτούμε και να βρούμε ένα venue να το τρέξουμε. Ίσως και σίγουρα στην Πάτρα, γιατί είμαστε όλοι πατρινοί, στα παιδιά που συμμετείχαμε, μπορεί να περιταθούμε, αν δούμε ότι υπάρχει απήχηση. Μέχρι τώρα πάντως πάει ανέλειψα καλά. Έχει ασχοληθεί και η Spandry Music.
0: Βέβαια.
1: Να είναι καλά. Οπότε ευελπιστώ πως θα πάει καλά.
0: Το ελπίζω και το εύχομαι πραγματικά και ανυπομονώ και για την επόμενη κουβέντα μας, όποτε και αν είναι αυτή, σύντομα ελπίζω. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα, έστω και ραδιοφωνικά. Εύχομαι ό,τι καλύτερα, ό,τι καλύτερο στα ταξίδια σας, αυτά τα μουσικά σας ταξίδια, γιατί είναι πραγματικά και μια απίστευτη τροφή για όλους εμάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ με τη μάνα και τα λόγια σας και οι ευχές σας. Και εγώ χάρηκα για την γνωριμία. Ευελπιστώ να τα ξαναπούμε λίγο συντόμως.
0: Με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να μου είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Για χαρά και σε εσάς. Λοιπόν, Οδυσσέας, είδατε τι πήγα να πω. Διονύσιος Μαράτος, η Οδύσσια, μια μουσική περιπλάνηση. Να, ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο, στον μύθο, αλλά και στη μνήμη. Μια αφήγηση για την περιπλάνηση και την επιστροφή, για όσα χάνονται στη διαδρομή και για όσα μας περιμένουν όταν τελικά φτάσουμε στη δική μας Ιθάκη, φίλες και φίλοι. Ο νέος δίσκος, το Νόστου και του Διονύσιου Μαράτου. Οδύσσια, μια μουσική περιπλάνηση, θα την βρείτε ψηφιακά, κυκλοφορεί από τη Spider και στις πλατφόρμες. Τώρα είμαστε και 37 και 38. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
7: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
7: Ενημέρωση με χαμόγελο.
0: Ειδήσεις με ρυθμό.
7: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
8: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
7: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
8: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
7: και την Ελένη Σταυρίδου.
8: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
7: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
8: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
9: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Σύνταλος, Νόστος, Διονύσιος Μαράτος. Οδύσσια, μια μουσική περιπλάνηση. Υπέροχη δουλειά, αξίζει να την δείτε φίλες και φίλοι, να την ακούσετε. Και στο Spotify και στο YouTube υπάρχει. Λίγο πριν είχα τη χαρά να κουβεντιάσω με τον κύριο Μαράτο, προκειμένου να αναλύσουμε κατά κάποιον τρόπο, όσο γίνεται τουλάχιστον, αυτούς τους εξαίρετους στίχους, τη δική του ιστορία, τη δική του εκδοχή αν θέλετε, αλλά και την εξαιρετική μουσική που έγραψε πάνω σε αυτούς τους στίχους του. Καλησπέριζω όλους σας, είμαστε ήδη στα 48 λεπτά μετά από τις 4 προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα συνεχίζουμε. Αύριο τώρα φίλες και φίλοι θα έχω την χαρά να φιλοξενήσω μια από τις πιο αγαπημένες φωνές. Φωνές που εντάξει αντιχούν μέσα μας όπως και να το κάνουμε. Αναφέρουμε στην Ελένη Τσαλιγοπούλου, αφορμή για την ραδιοφωνική μας αυριανή συνάντηση. Είναι τρεις εξαίρετες ολοκέντρουγες μουσικές στιγμές της. Λύκου Κραυγή, το συγκλονιστικό κομμάτι Κατάθεση Ψυχής σε μουσική του Σπύρου Γραμμένου και στίχους της Ελένης Κωστοπούλου, της μητέρας του Ζακ, ένα ανανούρισμα στην ουσία που έγινε κραυγή για δικαιοσύνη και μας άγγιξε ιδιαίτερα. Άλλη αφορμή είναι το Ζευγαρώνει οι Λεύκες. Εδώ έχουμε μια αέρινη σύμπραξή της με την Μαρία Παπαγεωργίου, όπου η Ελένη αγκαλιάζει με τη φωνή της τη νέα γενιά δημιουργών, πάντα το έκανε και το συνεχίζει να το κάνει και φυσικά δεν γίνεται πέρα από την πορεία της, γιατί θα κάνουμε μια κουβέντα εφόλης της ύλης, να μην σταθούμε στο Reunion, στην πολυαναμενόμενη καρμική δισκογραφική επιστροφή της με τον Κώστα Λιβαδά σχεδόν 20 χρόνια μετά. Και να, αυτά τα 20 χρόνια που πέρασαν απέδειξαν ότι η χημεία τους παραμένει αναλύωτη, σαν να μην πέρασε μια μέρα κυριολεκτικά. Για όλα αυτά λοιπόν θα κουβεντιάσουμε αύριο με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Θα ήθελα να θυμηθούμε ένα τραγούδι το οποίο χρειάστηκε τρεις διαφορετικές περιόδους για να βρει η ίδια το συναίσθημα του τραγουδιού, όπως είχε πει. Φαντάζομαι ότι θα μας το πει και αύριο αυτό. Βρίσκεται στο τραγούδι αυτό σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στροφές, αν θέλετε, της καλλιτεχνικής της διαδρομής. Κυκλοφορεί στο άλμπουμ «Χρώμα», σε μουσική και στίχους του Κώστα Λιβαδά, μόνο που η ιστορία του τραγουδιού έχει μια ανατροπή. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου είχε αποκαλύψει ότι ο Λιβαδάς της έδωσε το τραγούδι, δεν της άρεσε, της φάνηκε δύσκολο, ενώ της προβλημάτισαν και οι σκληρές εικόνες των στίχων. Χρειάστηκαν λοιπόν αρκετές περιόδους προκειμένου να πει το ναι και να βρει μάλλον τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να το τραγουδήσει, όχι τόσο από πλευράς τεχνικής όσο από πλευράς συναισθήματος. Έρχεται εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος Ανδρέου, άλλος πολύ αγαπημένος συνθέτης. Το άκουσε κάπως διαφορετικό. Επέμενε ότι «Τα παιδιά των δρόμων» ήταν το τραγούδι που έπρεπε να το πει η Τσαλιγοπούλου και να μείνει στη δισκογραφία τους, και τελικά είχε το δίκιο ως προς ένα πράγμα που σήμερα μπορούμε να διαπιστώσουμε. Το τραγούδι αυτό έγινε σαν μια από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες της Ελένης Τσαλιγοπούλου και ο ίδιος ο Λιβαδάς είχε πει ότι το χαρακτήρισε μάλλον σαν ένα κοινωνικοπολιτικό τραγούδι και είχε μιλήσει για την ιδιαίτερη σημασία που έχει για εκείνον το γεγονός ότι ένα τέτοιο τραγούδι κατάφερε να φτάσει στην κορυφή ενός ανθρώπου, πολλών ραδιοφωνικών σταθμών. Σε μια εποχή μάλιστα όπου το μεγαλύτερο μέρος του ρεπερτορίου αφορούσε κυρίως τον έρωτα.

Αύριο λοιπόν μαζί μας η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Πάμε σε αυτό το συγκλονιστικό κομμάτι που πολύ πολύ πρόσφατα, πριν μια εβδομάδα αν δεν κάνω λάθος, είχαμε τη χαρά να το πρωτοακούσαμε, μια κατάθεση ψυχής σε μουσική του Σπύρου Γραμμένου και στίχους της Ελένης Κωστοπούλου, μητέρας του.

0: κραυγή.
1: Σπύρος Γραμμένος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, και για το κλείσιμο από το reunion με τον Κώστα Λιβαδά 20 χρόνια μετά, τα υπόλοιπα αύριο εδώ στο δίκτυο. Σε λιγάκι θα συναντήσουμε το δελτίο και με το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ θα συνεχίσουμε. Αύριο και πάλι μαζί, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά όλοι σας. Καλό βραδάκι.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση καλεί τους πολίτες στο περίμενε εδώ και 11 ημέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα τη στήριξη της πολιτείας ζητούν οι αλλοίς διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Ο Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, προανήγγειλε μιλώντας στον 102 FM ότι στην 1η Οκτωβρίου θα έρθουν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο κινητοποίησης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος, ο οποίος ανέφερε πως οι εταιρείες αερίου έχουν δώσει μια κατεύθυνση ότι ανά 4 χρόνια οφείλουν οι ιδιοκτήτες να κάνουν έλεγχο στεγανότητας των σωληνώσεων για τυχόν διαρροές, υπογραμμίζοντας πως δεν γίνεται ποτέ και πουθενά. Αδιανόητη ταλαιπωρία λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης βιώνουν τις τελευταίες ημέρες οι οδηγοί στην Παθέα, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Σύνδου. Το μεσημέρι ουρά των ΙΧ κοντά στα διόδια των Μαλγάρων ξεπέρασε τα 4 χιλιόμετρα. Τα έργα που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1 αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης θα γίνουν στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης το βράδυ από τις 10 έως τις 6 το πρωί. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Θάσο σε αγώνα δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας. Στάχτη έγινε η καφετέρια που τυλίχθηκε στις Φλόγες τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο του εμπρισμού, ενώ τις έρευνες διεξάγει το τμήμα εκβιαστών. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 5 κινητά τηλέφωνα και συνομιλίες πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται εισαγγελική άδεια για την άρση του απορρίτου. Σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι, η οποία περιέγραψε μια κατάσταση απαράδεκτη την ώρα της παρουσίας του Γιώργου Μαζονάκη. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε μονοκατοικία στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Από τη φωτιά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Στην Πηλαία οι γονείς δεν έστειλαν σήμερα τα παιδιά τους στο σχολείο, καθώς από την αρχή της χρονιάς δεν υπάρχουν λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών. Η λύση βρέθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εξασφάλισε 6 από τα 8 δρομολόγια που θα αρχίσουν από αύριο. Θα απαντήσουμε, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά τη νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 3 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των στόχων ήταν το κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, η Κάγια Κάλας τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να εξοπλιστεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, ώστε να πετύχει τους αμυντικούς στόχους του 2030. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής διπλωματίας υποστήριξε ακόμη ότι η συμπεριφορά της Μόσχας δείχνει πως η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ειρήνη. Σε αυξημένο συναγερμό παραμένει η περιοχή γύρω από την αμερικανική βάση Fairford στη Βρετανία μετά τη σύλληψη ανδρών ως υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι πύλες της βάσης παραμένουν κλειστές ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τα κίνητρα και πιθανές διασυνδέσεις των συλληφθέντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ανέμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη που το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Και θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
0: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθήτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Orchestral, Maneuvres in the Dark, OMD αν θέλετε, και Dream of Me, διότι ζούμε στη χώρα του ονείρου, not, του αντίον. Ζούμε στη χώρα όπου καθημερινά διαβάζει για συνανθρώπους μας να φεύγουν από τη ζωή, στους δρόμους, σε τροχέα, σε τρένα, σε εργοστάσια, σε πολυκατοικίες, τουρίστες, επισκέπτες που ήρθαν για διακοπές. Άλλοι πάλι από απίστευτα ιατρικά λάθη, και αυτός ο κατάλογος δυστυχώς δεν έχει τελειωμό. Σε άλλα νέα όμως, όπως λέει ο φίλος μου ο Τάσος ο Τριανταφύλου, που βρίσκεται στην τεχνική κάλυψη και στο τιμόνι αυτής της εκπομπής, εμείς εδώ ζούμε το όνειρο. Καθημερινά, άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτό το υπέροχο αγόρι με τα υπέροχα μάτια και τα υπέροχα μαλλιά βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη, όπως προανέφερε ο Τάσος ο Τριανταφύλου. Τσάγκαρο Δευτερούλα, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και όσο μπορούμε πιο φωτεινές ειδήσεις. Πώς περάσατε το Σουκού, είδατε την Πανσέλινο, κάνατε βουτιά στη θάλασσα? Εγώ την έκανα. Νομίζω ότι ήταν η τελευταία βουτιά του καλοκαιριού, μάλλον δεν θα γίνω χειμερινή κολυμβήτρια. Ήμουνα η μόνη που ήμουνα μέσα στη θάλασσα. Ούτε καν το σκυλί μου δεν με ακολούθησε. Τέτοια προδοσία. Μέσα στο Σουκού, βέβαια, είχαμε και βραβεία, είχαμε και γάμους. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Αναφέρομαι στον Νταμιάνο Ντέιβιτ, τον Μάνεσκιν, που μου άρεσε ιδιαίτερα. Πάει κι αυτός. Όχι ότι τον είχα, αλλά λέμε τώρα. Εξάλλου δεν με είχε γνωρίσει. Μπορεί αν με γνώριζε ποτέ στη ζωή του να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είδαμε και την Ανούλα τη Βύση στο ΟΑΚΑ. Χαμός έγινε και εκεί. Ευτυχώς βοήθησε και ο καιρός σχετικά. Κάποιοι είπαν ότι μιμήθηκε λίγο την Κάιλ Μινόγκ. Λες και ο ένας δεν μιμείται τον άλλον. Σε κάθε περίπτωση μίλησε αυτή και με τον μικρό της τον εαυτό σε AI, με τη μικρότερη αναβύση, και σου λέει καλά τα κατάφερες, καλά τα κατάφερες. Τέλος πάντων, είχαμε πολλά. Όλα θα τα πούμε μέσα από αυτή την εκπομπή, ως γνωστόν. Εσείς που μας παρακολουθείτε καθημερινά, το ξέρετε, το γνωρίζετε. Όσοι δεν μας παρακολουθείτε, βάλτε μας στη ζωή σας και δεν θα χάσετε, θα περάσετε πολύ ωραία, θα ακούσουμε πολύ όμορφη μουσική, ευελπιστούμε δηλαδή να σας αρέσει, και γενικότερα θα λέμε όλα τα τεκτενόμενα. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5, 21 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αν με ρωτάς για την κίνηση, με ρωτάς, δεν με ρωτάς, εγώ θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο αυξημένη στην Τζιμισκή, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα λέει γιορτάζει, άκου να δεις τώρα, ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας, και επίσης είναι η ημέρα Κάνε μία ανόητη ερώτηση, Ask a Stupid Question Day, όπως λέμε στα ελληνικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σχολική εκδήλωση με την οποία ενθαρρύνονται οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές φαντάζουν ανόητες. Στο δικό μου το μυαλό, καμία ερώτηση δεν είναι ανόητη. Έχουμε όλες τις απαντήσεις στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι είπαμε γουστάρετε και ό,τι αγαπάτε στο Viber, στο 6930-078-228. Ελάτε στην παρέα μας, και επειδή είμαστε αλλού εδώ και ως αν εκπομπή, αλλά και γενικότερα, γι' αυτό ακούμε αυτό το άσμα για τη συνέχεια. Σήμερα, δεν ξέρω αν είδες, ντύθηκα Νότια Αμέρικα.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 28 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή αυξημένη στη Μοναστηρίου, δηλαδή γύρω από τα δικαστήρια και λίγο στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πάμε τώρα λίγο στα του καιρού μας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα, αναμένονται τοπικές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 και 3. Και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αν με ρωτάς για την υπόλοιπη εβδομάδα, θα σου πω ότι θα είναι φθινοπορεινό το σκηνικό. Του τέστην οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε κάποιες νεφώσεις που ενδεχομένως να πυκνώσουν και να γίνουν και κάποιες τοπικές βροχούλες και καταιγίδες. Κατά τα άλλα, όμως, βλέπω γενικά να έχουμε στη Θεσσαλονίκη έθριο καιρό με τις θερμοκρασίες έτσι όπως σας τις είπα, δηλαδή από 16 έως 24 βαθμούς, βλέπω και για αύριο Τρίτη, τα όμοια και για την Τετάρτη και την Πέμπτη το ίδιο και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή, υπάρχει έτσι ένα ίδιο μοτίβο. Όπως και να έχει, είναι αυτός ο καιρός που ξυπνάς το πρωί, θες μπουφάν, έρχεται το μεσημέρι, μπορείς να βάλεις άνετα και το μαγιό σου, και έρχεται το βράδυ και θες σίγουρα πικέ κουβερτούλα και μη σου πω και κάλτσα. Είναι πλέον αυτό το περίεργο που βάζεις κάλτσα με την παντόφλα την καλοκαιρινή. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το look, είναι τέλειο. Λοιπόν, τι δείχνουν τα μερομήνια για το φετινό χειμώνα, οι προβλέψεις για Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Σύμφωνα λοιπόν με τα μερομήνια, αυτές τις προβλέψεις, ο Οκτώβριος θα κινηθεί σε φυσιολογικά, σου λέει, για την εποχή επίπεδα. Οι πιο αξιόλογες βροχοπτώσεις αναμένονται από τα μέσα του μήνα. Προς το τέλος του Οκτώβριου όμως, και συγκεκριμένα από τις 21 και μετά, είναι πιθανές κάποιες χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα στα ορεινά της Μακεδονίας, ιδιαίτερα η τελευταία εβδομάδα που είναι και το τρίμερο της 28ης, θα φέρει, σου λέει, αρκετό κρύο και στα ανατολικά και στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο Νοέμβριο. Αναμένεται να ξεκινήσει με γενικευμένη αστάθεια, αλλά ωστόσο στη συνέχεια του μήνα, του Νοεμβρίου, ο υδράργυρος θα σημειώσει αξιοσημείωτη άνοδο για την εποχή. Είναι και μάλιστα ο μήνας που πλέον νομίζω ότι μετά την 28η περισσότεροι αρχίζουμε και στολίζουμε, αλλά θα έχουμε ζέστη. Το Δεκέμβριο δε, που είναι και ο πρώτος επίσημος μήνας του χειμώνα, θα ξεκινήσει με χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές, τοπικές χιονοπτώσεις, παρόλο που στα μέσα του μήνα θα ακολουθήσει ένα πιο ήπιο διάστημα, το ψύχος παρόλα αυτά θα επιμείνει στις ανατολικές περιοχές της επικράτειας. Αυτά δεν τα λόγω, τα λένε τα μερομήνια. Εγώ θα σας πω Big Love για τη συνέχεια, γιατί η μεγάλη αγάπη είναι αυτό το συγκρότημα, η Fleetwood Mac, και ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι, Ακεού. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6-9-30-078-228. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Και πάμε και Ακεού. Εσύ θα κάνεις το Α, εγώ θα κάνω το Α.

Είπα εγώ να κάνεις εσύ το Α και εγώ το Α και το Ου και ερωτική διάθεση, αν μη τι άλλο. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτέρας 28 του Σεπτέμβρη. Τη δεύτερη, λέει, κάλτσα τη βρίσκεις μόνο όταν έχεις πετάξει την πρώτη. Μια παγκόσμια αλήθεια. Αυτό όντως συμβαίνει με το πλυντήριο, δεν το συζητάω. Παρεπιπτόντως, μου είπες εκεί που άπλωνα σήμερα τα ρούχα, μία μαξιλαρωθήκη, αν ακούει ο άντρας μου να τη μαζέψει από κάτω, διότι μου έπεσε. Λοιπόν, τρία πράγματα αγαπάω πάρα πολύ στη ζωή αυτή, εκτός από τη θάλασσα και γενικότερα, ξέρετε, την ανεμελιά. Το κρασί, το μέλι και το τυρί. Για τα δύο πρώτα θα σας μιλήσω μέσα από αυτή την εκπομπή, για το τρίτο απλά θα το φάω. Λοιπόν, το Θεσσαλονίκη Wine Selfie 2026 έχει επιστρέψει στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι με συνολικά 250 ετικέτες κρασιών, γευσηγνωσίες και τιμόμενη ποικιλία το Μοσχοφίλερο. Φέτος θα φιλοξενηθούν 250 κρασιά επιλεγμένα από τους ίδιους τους παραγωγούς ως τα πιο αντιπροσωπευτικά τους με βάση τον τρόπο ενοποίησής τους, τις ποικιλίες, την περιοχή τους αλλά και τη φιλοσοφία τους. Οι φιάλες τοποθετούνται θεματικά, ελέγχονται από την εξειδικευμένη ομάδα του Wine Style, διατηρώντας στις ενδεδειγμένες για σερβίρισμα συνθήκες θερμοκρασίας. Το κάθε κρασί συνοδεύεται από ένα αυτοστηριζόμενο table stand που φέρει εκεί όλες τις πληροφορίες. Έτσι λοιπόν, πολύ απλά, ο επισκέπτης προμηθεύεται το ποτήρι του στην είσοδο, αυτοσερβίρεται, δοκιμάζει όποια και όσα κρασιά επιθυμεί. Πάρα πολύ ωραία. Έχω κρατήσει από αυτές τις εκδηλώσεις σε παλαιότερα χρόνια, από τα βορεινά, ας πούμε, και όχι μόνο, αυτά τα ποτήρια. Υπέροχα. Εκδήλωση γενικότερα. Φέτος τιμόμενη ποικιλία στο Θεσσαλονίκη Wine Selfie είναι το Μοσχοφίλερο και όλες οι εκφράσεις του. Ήδη ξεκίνησε από χθες, Κυριακή, και σήμερα Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη, για μας τους συνολάτρες και όχι μόνο, στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Και το εισιτήριο στην είσοδο είναι 12 ευρώ και το φοιτητικό 10, για να τα ξέρουμε όλα και να σας τα λέμε. Και στην υγειά σας. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι, θεωρώ ότι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι ένα αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής επίσης, το Mr. Mister και Broken Wings. Και το συγκεκριμένο τραγούδι για κάποιο λόγο φέτος έτσι σφράγισε το δικό μου καλοκαίρι του 2026. Να στείλω και την καλησπέρα μου, Νάτη, και η πρώτη φίλη στο Viber, τη φίλη μου την Αθηνά. Καλώς την Ακιασάργησε. Ελάτε εδώ που είναι ωραία. 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο, όχι το τηλέφωνο, το Viber, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το 2313-338-420. Λοιπόν, λίγο κινησούλα στην 26η Οκτωβρίου, κατά τα άλλα είμαστε πρίμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Νοέμβριο θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, αυτοψίες και έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία οδηγών στην Εγνατία Οδό. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν τα αυτοκίνητα μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασιών. Λύση στη μεταφορά των μαθητών βρέθηκε από την περιφέρεια που εξασφάλισε 6 από τα 8 δρομολόγια που θα αρχίσουν από αύριο. Στην Πηλαία οι γονείς δεν έστειλαν σήμερα τα παιδιά τους στο σχολείο. Κατέθεσε η συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Μίλησε για μεγάλη αναστάτωση την ώρα του θανάτου του Μαζονάκη. Σωτήρια επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ σε καρδιακό επεισόδιο στην Οδό Εγνατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές Δευτέρα ή Τρίτη, λέει το Reuters. Ρωσική επίθεση στο κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου, πλήγμα της Ουκρανίας σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Κρασνοντάρ. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1947 είχε γεννηθεί ο Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός Meatloaf κατά κόσμον Michael Lee Andy, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2022, εξού λοιπόν και το άσμα. Να πούμε για τον Meatloaf ότι πρωτογνώρισε επιτυχία το 1977 με την κυκλοφορία του άλμπουμ του Bat Out of Hell. Ακολούθησαν άλλα δύο άλμπουμ της τριλογίας, Bat Out of Hell 2 και 3, και φυσικά οι συνολικές του πωλήσεις είχαν ξεπεράσει τα 45 εκατομμύρια. Αντίτυπα. Εδώ είμαστε κοντά σας, άκου να δεις τον 102 έως και στις 7 απόγευμα Δευτέρας 28 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Εξακολουθούμε να έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια και εκεί στην Αγίων Πάντων. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είμαστε λίγο στα κόκκινα. Καταλαβαίνουμε καλώς. 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και έτσι θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα. Σας έλεγα νωρίτερα ότι είμαι και εινολάτρης, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ το κρασί, το έχω ξαναπεί, αλλά και φυσικά το μέλι. Οπότε πάμε λίγο να σας γλυκάνουμε, να ζαχαρώσουμε. Η Θεσσαλονίκη θα γίνει, σου λέει, πιο γλυκιά. Έρχεται η γιορτή μελιού, ένας θεσμός αφιερωμένος στο ελληνικό μέλι, ένα πάρα πολύ πολύτιμο διατροφικό θησαυρό που παράγεται σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης. Δεν έχει υπάρξει, νομίζω, ημέρα στην οποία να μην έχω δοκιμάσει, να μην έχω φάει μέλι, το οποίο το βάζω παντού. Και στο βούτυρο με μέλι, εννοείται, και φυσικά και στο κρέας και στο τυρί και στη σαλάτα και παντού. Ο Μελισσοκομικός λοιπόν Σύλλογος Νομού Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελισσοκομείας Σιροτροφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την 5η Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει τη 17η στον αριθμό γιορτή μελιού από την 5η 8 του Οκτώβρη έως και την Κυριακή 11 του Οκτώβρη, εδώ στη γειτονιά μας, στο πάρκο της Χάνθς, στον Ξαρχάκο. Η γιορτή μελιού, σου λέει, δεν είναι έτσι ένα απλό παζάρι. Είναι ένας θεσμός αφιερωμένος στο ελληνικό μέλι, έναν πολύτιμο διατροφικό θησαυρό που μόλις είπαμε, μια μοναδική ευκαιρία και για τους καταναλωτές να γνωρίσουν από κοντά τους ίδιους τους παραγωγούς, να δοκιμάσουν ελληνικά μέλια από τα δάση, τα βουνά, τους κάμπους της χώρας, αλλά και να ενημερωθούν υπεύθυνα για τη μελισσοκομεία, την ποιότητα του μελιού. Μέλι, λέω, και ζαχάρωσα, γιατί σκέφτομαι το πευκόμελο, την ελατοβανίλια, το μέλι, το ανθόμελο. Πάρα πολλά είδη μελιού, το κάστανο, κάστανο μέλι, από θυμαριά, δηλαδή έχει άπειρα είδη μελιού, τα οποία φυσικά τα έχω δοκιμάσει, νομίζω, σχεδόν όλα, αν όχι όλα, άντε να μην είμαι υπερβολική, τα περισσότερα, και πραγματικά βάλετε στη ζωή σας το μέλι και δεν θα χάσετε, όπως να βάλετε και αυτή την εκπομπή. Θα συνεχίσουμε με Queen, να το αφιερώσω αυτό το τραγούδι στη φίλη μου την Αθηνά. Το 1980 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκονται Queen και το άλμπουμ τους The Game. Είναι το 8ο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού συγκροτήματος, είχε κυκλοφορήσει το 1980. Είναι το μόνο άλμπουμ των Queen που έφτασε ποτέ στην πρώτη θέση, καθιστώντας το ως το πιο εμπορικό άλμπουμ του στην Αμερική, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια αντίτυπα και 12 παγκοσμίως. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά, Crazy Little Thing, Cold Love, αυτό θα ακούσουμε για τη συνέχεια, το Another One Bites the Dust, το οποίο είναι και το πιο εμπορικό σίγγλ του συγκροτήματος, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια αντίτυπα.

Το Crazy Little Thing of Love είναι η μουσική, η μουσικοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία μας καθημερινά 5 με 7 εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτερούλας, 28 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, θα συνεχίσω μουσικά με YouTube, διότι διάβαζα τώρα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, ότι οι YouTube επέστρεψαν εκεί όπου ξεκίνησαν τα πάντα όλα. Δηλαδή, η μεγάλη επιστροφή των YouTube στις ρίζες τους, 50 χρόνια μετά, επιστρέφουν στο σχολείο όπου και ξεκίνησαν. Συγκεκριμένα, το θρυλικό Ιρλανδικό συγκρότημα επέστρεψε εκεί στο Δουβλίνο για να γιορτάσει τη χρυσή του επέτειο με τον πιο αυθεντικό τρόπο. Όλα είχαν ξεκινήσει, σου λέει, το Σεπτέμβριο του 1976. Ένα απλό χειρόγραφο σημείωμα στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, γραμμένο από έναν έφηβο ντράμερ τότε, τον Larry Mullen Jr., που αναζητούσε μουσικούς για να δημιουργήσουν μία μπάντα. Αυτή λοιπόν η απλή αγγελία έμελε να ενώσει τον Bono, τον Edge και τον Adam Clayton, βάζοντας φυσικά με τον ντράμερ, βάζοντας τα θεμέλια για μία πορεία που απέδωσε 22 βραβεία Grammy, δεν το λες και λίγο, και μερικά από τα πιο ευρηματικά άλμπουμ της rock μουσικής σκηνής, όπως το The Joshua Tree και το Achtung Baby. Την Παρασκευή που μας πέρασε, 25 του Σεπτέμβρη, η ιστορία ζωντανεύει ξανά. Τα 4 λοιπόν μέλη της μπάντας στο YouTube ανεβαίνουν εκεί στο σχολείο, εκπλήσουν εκατοντάδες μαθητές και καθηγητές και έδωσαν έτσι ένα εκρηκτικό σετ 35 λεπτών, ενώνοντας όλες τις γενιές και τις δεκαετίες, και όπως αντιλαμβάνεστε, το κλίμα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, οι YouTube επιστρέφουν επίσης δισκογραφικά με νέο στούντιο άλμπουμ, 9 χρόνια μετά την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με το Carnaval Duluth ή Duluth, εξαρτάται που το λες. Το 16ο στούντιο άλμπουμ της Ιρλανδικής αυτής μπάντας κυκλοφορεί στις 13 του Νοέμβρη τώρα του 2026, σε μια χρονιά που, όπως προανάφερα, σηματοδοτεί και τα 50 τους χρόνια.

ακολουθείς από τα αγαπημένα τραγούδια της εκπομπής. Crash από τους Primitives, ένα τραγούδι του βρετανικού indie pop συγκροτήματος των Primitives, γραμμένο από τα μέλη του συγκροτήματος. Αξίζει να πούμε για την ιστορία ότι ηχογραφήθηκε για τον ντεπούτο τους άλμπουμ το 1988 και μάλιστα κυκλοφόρησε ως συγκλάκι το Φεβρουάριο του 1988, φτάνοντας στο νούμερο 5 στο UK Single Charts, στο νούμερο 3 στο US Modern Rock Tracks Charts και στο νούμερο 2 στο Swedish Single Chart. Πάρα πολύ ωραία τα λέω τα αγγλικά, εκπληκτική είμαι. Η επιτυχία του στο Ηνωμένο όμως Βασίλειο οδήγησε το συγκρότημα να ερμηνεύσει το τραγούδι στο Top of the Pops στο BBC. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάτι να που δεν είναι και πολύ γνωστό, το 1994 το συγκεκριμένο τραγούδι που μόλις ακούσαμε συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας που δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν την έχει δει, Dumb and Dumber, δηλαδή ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος. Νομίζω ότι περισσότεροι την έχετε δει την συγκεκριμένη ταινία, με φυσικά στον πρωταγωνιστικό ρόλο να βρίσκεται ο Jim Carrey και τώρα αυτός ήταν ο ηλίθιος και ο Dumber, ο πιο ηλίθιος ήταν ο Jeff Daniels, δεν ξέρω, διαλέγετε και παίρνετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα Δευτέρας, 28 του Σεπτέμβρη, πρώτη νερό κύλησε ως ανεράκι. Αυτή τη στιγμή κυλάμε σχετικά σαν νερό στους δρόμους της πόλης, λίγο στη Γρηγορίου Λαμπράκη βλέπω ότι εκεί είμαστε λίγο στα κόκκινα και από ό,τι βλέπω και στη Δωδεκανήσου, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, αλλά χθες το βράδυ έτρεχα μέσα στη νύχτα και έψαχνα στο Entertainment Tonight να δω τα βραβεία MTV Music Awards για τα οποία 2026, εννοείται ότι θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λάβανε χώρα χθες, δηλαδή ξημερώματα εδώ Δευτέρας, από 2.30 έως και 4.30, ήθελα να δω τα χαλιά, τα κόκκινα, ήθελα να δω τις παρουσίες, φυσικά τη Madonna, την Taylor Swift και όχι μόνο. Όλα θα σας τα πούμε μετά τις 6, αλλά μία από τις πιο έτσι εμβληματικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν οι τραγουδιστές Sombre, Ray, Daddy Swims και Adam Lambert, από τους Queen που ακούσαμε και νωρίτερα, ερμήνευσαν επιτυχίες από την περιοδία Faith του George Michael 10 χρόνια μετά το θάνατό του και πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητική η συγκεκριμένη στιγμή. Οπότε θα κλείσουμε ενδεχομένως την εκπομπή, αν δεν νομίζω ότι χρειάζεται και κάποιο άλλο τραγούδι, με ένα αγαπημένο τραγούδι του George Michael, το Father Figure, το οποίο το ακούσαμε και αυτό χθες στα βραβεία. Έχουμε βραβεία μετά, έχουμε και Top 20, έχουμε και φρέσκα μουσικά νέα, τα έχουμε όλα και φυσικά έχουμε την καλύτερη διάθεση. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδόληση κράτους στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Θεσσαλονίκη, σε εξέλιξη αυτή την ώρα, επίγουσα διακομιδή εγκύου με συσπάσεις προς το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Συνοδεία Αστυνομίας. Την παρέλαβαν οι αστυνομικοί από τη δυτική είσοδο μέχρι και το νοσοκομείο. Αδιανόητη ταλαιπωρία λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης βιώνουν τις τελευταίες ημέρες οι οδηγοί στην Παθέ, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Σύνδου. Το μεσημέρι, η ουρά των ΙΧ κοντά στα διόδια των Μαλγάρων ξεπέρασε τα 4 χιλιόμετρα. Τα έργα, που έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1, αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας σήμερα από τις 10 το βράδυ. Έως τις 6 το πρωί. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Θάσο σε αγώνα της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας. Στο άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η ανακριτική έρευνα για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται το σχετικό βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Στο μεταξύ, ενώπιον του 22ου τακτικού ανακριτή, κατέθεσε ακόμη μία μάρτυρας, η 60χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με μια απασχόληση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε μονοκατοικία στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από τη φωτιά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν ένας 70χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή στην οδό Εγνατία. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν και στη συνέχεια να διακομιστεί με ασφάλεια στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Το μεσημέρι τροχαίο στην οδό Πολυτεχνείου είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Στην Πηλαία οι γονείς δεν έστειλαν σήμερα τα παιδιά τους στο σχολείο, καθώς από την αρχή της χρονιάς δεν υπάρχουν λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών. Ωστόσο, η λύση βρέθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εξασφάλισε 6 από τα 8 δρομολόγια και τα οποία θα αρχίσουν από αύριο. Στάχτη έγινε η καφετέρια που τυλίχθηκε στις Φλόγες τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στα διμερίσματα της πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο του εμπρισμού, ενώ τις έρευνες διεξάγει το τμήμα εκβιαστών. Διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που είναι ενήμερος για τις διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ, τόνισε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί μέτρη που το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση και θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

και η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ, απόψε Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, ακυρώθηκε. Είπαμε να δώσουμε εμείς μία δική μας εδώ συναυλία, φυσικά με τον Μιχάλη Γατζηγιάννη. Ακούσαμε Πειραγμένο το Χέρια Ψηλά. Χέρια ψηλά το έλεγε ο γιος μου και το χόρευε και το τραγουδούσε παλιά και το Γητευτή. Έχει πάρα πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά τραγούδια ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Η βραδιά ανήκε στην καλοκαιρινή του περιοδία και στη σκηνή θα βρισκόταν μαζί του και ο Ζαφ, ο νέος αυτός δημιουργός, με τον οποίο μοιράζεται φέτος τις εμφανίσεις του σε όλη την Ελλάδα. Αλλά η ανακοίνωση δεν αναφέρει λόγο ακύρωσης, ούτε έχει δοθεί και νέα ημερομηνία για τη Θεσσαλονίκη, αλλά ήδη από τέλη Ιουλίου ο ίδιος ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είχε επικοινωνήσει και γνωστοποιήσει μέσα από τα social media κάποια προβλήματα υγείας που είχε. Μάλιστα σε ανάρτησή του είχε γράψει «Με καλά, αλλά ακολουθώ τις οδηγίες των γιατρών. Χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή μου αποκατάσταση, οπότε εμείς να το ευχηθούμε περαστικά. Πάντως για σήμερα η συναυλία στο Θέατρο Δάφους ακυρώνεται. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Έχω και στην τηλεφωνική μου γραμμή το φίλο μου το Βασίλη από την Καβάλα. Την καλησπέρα μας και στη Λάρισα. Την καλησπέρα μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ θα είμαστε έως στις 7. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Τις Δευτέρες σας λέμε συνήθως το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και έχουμε μία ανατροπή. Στην πρώτη θέση είναι ένας νέος καλλιτέχνης, ο Ντάτι, και το τραγούδι του Take Me There. Και μάλιστα επειδή τον έψαξα λίγο τον τύπο, είναι ανερχόμενος pop καλλιτέχνης που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από το viral αυτό του τραγούδι, το Take Me There, και μάλιστα ερμηνεύει σύγχρονη pop μουσική, έχει χτίσει ένα κενό αν θέλετε, και μάλιστα θα έρθει και στην Ελλάδα την Παρασκευή 30 του Οκτώβρη, θα εμφανιστεί στο Fuzz Club, καθώς η αρχική του συναυλία στο Death Disco έγινε sold out και μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο χώρο. Είδες sold out τι? Αυτά είναι.

Τουλάχιστον κάθε φορά, φίλε Βασίλη, μας φτιάχνεις στη διάθεση με τις μουσικές σου επιλογές. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι είναι εδώ ο Χρήστος ο Χατζημίσης αυτή τη στιγμή, ο οποίος σου στέλνει τα σέβη του και ευχαριστεί πάρα πολύ για την αφιέρωση. Φίλος Βασίλης, Δισκόβιος από την Καβάλα, Night Show. Υπέροχο τραγούδι, ειδικά εκεί το φλάου, το φλογέρατι ήταν, μας άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, θυμηθήκαμε και εμείς τα δικά μας τα μικράτα. Μουστάκας, Πίκουλα, Ψάλτης, αυτά είναι, έτσι, αυτές οι ταινίες που μου θυμίζουν αυτά τα τραγούδια. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία επιλογή. Μπράβο, Βασιλάκη. Το άκουσε και ο Χρήστος ο Χατζημίσης και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλω και την καλησπέρα μου σε εκείνο το αγόρι που μας ακούει εκεί στο αμαξοστάσιο, στο ήσυχο, μου λέει αμαξοστάσιο. Είμαστε συντονισμένοι και ακούμε. Ο φίλος μου ο Στάθης, ο Βουλγαρίδης, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 να επικοινωνήσετε έτσι μαζί μας, είτε στο 2313-338-420. Για να βγούμε λίγο γρήγορα στους δρόμους της πόλης και να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Λίγο η λεωφόρος Νίκης είναι λίγο φορτωμένη, αλλά κατά τα άλλα και λίγο στη Λαγκαδά βαίνουμε καλώς. Σου λέει, η Μαντόνα και η Taylor Swift ήταν οι μεγάλες νικήτριες των MTV Video Music Awards 2026 σε μία τελετή όπου οι γυναίκες καλλιτέχνηδες κυριάρχησαν σχεδόν απόλυτα. Η Μαντόνα κατέκτησε συνολικά 7 βραβεία, ενώ η Taylor Swift απέσπασε το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, επεκτείνοντας το ρεκόρ της ως η πιο βολιβραβευμένη καλλιτέχνηδα στην ιστορία των MTV Video Music Awards. Η Μαντόνα ήταν η καλλιτέχνηδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά 13 στον αριθμό, κέρδισε 7 βραβεία, εκ των οποίων 3 απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης. Καλύτερη συνεργασία με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, καλύτερο dance και καλλιτέχνηδα της χρονιάς. Οι περισσότεροι, λέει, από εσάς, λέει η Μαντόνα, πιθανότητα δεν είχατε γεννηθεί όταν εμφανίστηκα στα πρώτα MTV Video Music Awards πριν από 43 ολόκληρα χρόνια, δήλωσε η 68χρονη καλλιτέχνηδα, παραλαμβάνοντας το βραβείο της καλλιτέχνηδος της χρονιάς, επικρατώντας μεταξύ των Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Bruno Mars και άλλους. Πέρασα, λέει η Μαντόνα, τον τελευταίο 1,5 χρόνο προσπαθώντας να ξαναβρω τον εαυτό μου, να πιστέψω σε μένα και να κάνω πραγματικά τη μουσική που ήθελα να κάνω. Εύχομαι όλοι εσείς, λέει, να πιστέψετε στον εαυτό σας, να τον βρείτε και να κάνετε αυτό που γουστάρετε και αγαπάτε. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε στα Music Awards μετά το περίφημο Φιλί, νομίζω ότι οι περισσότεροι το θυμάστε, του 2003, 23 χρόνια μετά, τότε με την Britney Spears και την Christina Aguilera, παρουσίασε 2 τραγούδια από το φετινό Confessions True, το Bring Your Love μαζί με τη Sabrina Carpenter και το Dance Eteria, μια αφιερωμένη στη νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 80 εμφάνιση με την Charlie. Στη σκηνή βρέθηκε και η ηθοποιός, η Julia Garner, η οποία είχε επιλεγεί για να υποδηθεί τη Μαντόνα σε μια βιογραφική ταινία, αλλά τελικά αυτή η ταινία ακυρώθηκε. Η Taylor Swift κέρδισε και αυτή με τη σειρά της 3 βραβεία, ανάμεσά τους και το πιο σημαντικό της βραδιάς, το Video of the Year για το The Fate of Ophelia. Έγιναν και άλλα πολλά, μάλιστα η Taylor Swift αφιέρωσε τη νίκη της στην Dolly την Parton, την οποία χαρακτήρισε ως την απόλυτη showgirl. Θα σας πούμε και άλλα στη συνέχεια και μιας και τραγούδισε με τη Sabrina Carpenter η Madonna. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μεταξύ μας η Taylor Swift με το καστανό μαλάκι έτσι και φρατζούλες και αυτά δεν μου άρεσε εμένα, αλλά η Madonna ήταν απαστράπτουσα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές, σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα. Σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητα στα γειτονικά κτίρια. Μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία οδηγών στην Εγνατία Οδό. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν τα αυτοκίνητα μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασιών. Αποχή μαθητών στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πηλέας για το πρόβλημα μεταφοράς του στο σχολείο. Χωρίς λεωφορεία 187 παιδιά. Την ίδια ώρα λύση στη μεταφορά των μαθητών βρέθηκε από την περιφέρεια, που εξασφάλισε όμως 6 από τα 8 δρομολόγια που θα ξεκινήσουν από αύριο. Κατέθεση συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο της Κορνεάδου στο Κολωνάκι. Μίλησε για μεγάλη αναστάτωση την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές τη Δευτέρα ή την Τρίτη, λέει το Reuters. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Η Μαντόνα ήταν η απόλυτη κυρίαρχος στα MTV Video Music Awards, τα οποία έλαβαν χώρα τώρα ξημερώματα σήμερα Δευτέρας, 28 του Σεπτέμβρη, και η κυριαρχία της Μαντόνα και της Taylor Swift έδωσε γενικότερα στη βραδιά τη λάμψη που χρειαζόταν, καθώς οι δυο τους κατέκτησαν 4 από τα 6 βραβεία που απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της 2,5 ωρών τηλεοπτικής μετάδοσης. Σε άλλα νέα, η φετινή τελετή με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg είχε και πάλι έντονο γυναικείο αποτύπωμα. Η K-pop star Lisa κέρδισε το βραβείο Best Pop για το τραγούδι της Dream, ενώ και η Βρετανίδα πρωτοεμφανιζόμενη Σιένα Σπύρο αναδείχθηκε σαν Best New Artist έπειτα από ψηφοφορία του κοινού. Το τιμητικό βραβείο Michael Jackson Video Vanguard Award απονεμήθηκε στους Nirvana. Στις κατηγορίες που δεν μεταδόθηκαν τηλεοπτικά, οι BTS επίσης κέρδισαν τα βραβεία Best Group, Best K-Pop και Song of the Year για το Swim, αλλά και ο Bruno Mars κέρδισε το Best R&B για το I Just Might, η Cardi B και η Kehlani το Best Hip Hop για το Say, ο Bad Bunny πήρε βραβείο, η Ολίβια Ροντρίκο, και γενικά ήταν μια όμορφη βραδιά. Και φυσικά πολλοί καλλιτέχνες απέτησαν φόρο τιμή στην Dolly Parton, διότι θα ακούσουμε σε λίγο το Jolene, αλλά θα το ακούσουμε διαχειρός και στόματος Νταμιάνο David των Maneskin, διότι παντρεύτηκε το αγόρι, μόλις 27 χρονών δηλαδή, και εσύ λύσαξες να παντρευτείς. Την Dove Cameron παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη, επισφραγίζοντας τη σχέση τους, είπαμε το χάσαμε το κορμί. Η Cameron είχε μιλήσει γενικότερα με πολύ τρυφερότητα για τον σύντροφό της και πλέον σύζυγό της. Μας είχε πει κιόλας ότι είναι, λέει, σαν gentleman της δεκαετίας του 50, ο Νταμιάνο Ντέιβιτ. Άγγελος, αρκουδάκι, είναι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Για την ιστορία, το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2023. Έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί την επόμενη χρονιά, το 2024. Ακολούθησαν διάφορες έξοδοι, δημόσιες παρουσίες, ανάμεσά τους και το Met Gala του 2024 και ένας αγώνας στο Los Angeles Lakers, και γενικότερα νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχαν αραβωνιαστεί και μας είχαν αφήσει φυσικά με το ενδεχόμενο ότι θα παντρευτούν πολύ σύντομα, και τελικά παντρεύτηκαν πριν 3 μέρες στο Δημαρχείο εκεί στην Τοσκάνη. Αδέλφια μου στην Τοσκάνη, πάει τον Χνέχασα και τον Νταμιάνο, πάει και ο Νταμιάνο. Άντε καλά.

Σας λέγαμε για τα μουσικά βραβεία MTV Video Music Awards 2026 που κυριάρχησε και η Madonna και η Taylor Swift, αλλά σε μια έτσι πολύ όμορφη στιγμή της βραδιάς ο Σόμπρο, η Ray, ο Teddy Swift που ακούσαμε μόλις τώρα και ο Adam Lambert ερμήνευσαν επιτυχίες από την περιοδία Faith του George Michael και το Father Figure, το οποίο το ακούσαμε νωρίτερα 10 χρόνια μετά το θάνατό του. Επίσης η Taylor Swift αναφέρθηκε και στην Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 χρονών. Ήμουν τυχερή, λέει το Taylor Swift, του υπήρξα θαυμάστριά σου, θα είμαι πάντα. Νομίζω ότι όλοι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που μοιραστήκαμε αυτόν τον πλανήτη με την Dolly Parton για ένα διάστημα. Επίσης και η country τραγουδίστρια Casey Musgraves τίμησε και αυτή την Dolly Parton τραγουδώντας μαζί με αρχιακό βίντεο της σπουδαίας καλλιτέχνηδας το I Will Always Love You μπροστά σε ένα εμφανώς συγκινημένο κοινό. Επίσης να πούμε ότι αξίζει να σημειώσω ότι η Madonna που βρέθηκε στη σκηνή και με τη Sabrina Carpenter, έμαθα τώρα για τη Sabrina Carpenter ότι θα υποδεθεί, σου λέει, την Ginger Rogers στη βιογραφική ταινία για τον Fred Astaire με πρωταγωνιστή πάλι τον Tom Holland. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν λείπει από ταινία. Δισεκατομμυριούχος έχει γίνει. Το φιλμ το συγκεκριμένο δεν έχει ακόμα τίτλο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα δούμε τη Sabrina Carpenter, ηθοποιό πλέον, όχι μόνο τραγουδίστρια, Ginger Rogers και φυσικά τον αχώνευτο για μένα τον Tom Holland. Τέλος πάντων, ευτυχώς που ακούει για να ξέρει. Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε στο Άκου να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτέρας 28 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή λίγο κίνηση βλέπω στα κόκκινα στην Ερμού και στην Εγνατία, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

Σβήνουμε σιγά σιγά καθώς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ενημερώσουμε και πάλι όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι η σημερινή συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Θέατρο Δάσους ακυρώθηκε, οπότε να ξέρετε, να γνωρίζετε, δεν θα τον απολαύσουμε σήμερα. Από την άλλη, το 5ο Φεστιβάλ Καντίνας επιστρέφει στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος. Ήδη ξεκίνησε από την Παρασκευή 25 του μήνα έως και την Τετάρτη θα λαμβάνει χώρα 30 του Σεπτέμβρη καθημερινά από τις 5 το απόγευμα με δωρεάν είσοδο. Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης μετατρέπει τον χώρο σε ένα πεδίο διασκέδασης, ψυχαγωγίας, γεμάτο γεύσης, γεμάτο μουσική. Μια όμορφη ιδέα, παρότι είναι τσάγκαρο δευτερούλα. Και επειδή σας είπαμε για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και ακυρώθηκε η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, θα κλείσω με ένα αγαπημένο τραγούδι από τα πιο αγαπημένα του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έτσι, μπαλάντα, ο Βυθός, νομίζω οι περισσότεροι το γνωρίζετε. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή, για την ακρόαση. Ευχαριστώ ιδιαίτερος στο φίλο μου τον Τάσο του Τριανταφύλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Δεν έχουμε κάτι να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, οπότε απολαμβάνουμε τη μουσική. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα και για το υπόλοιπο της ημέρας και φυσικά και για το υπόλοιπο της εβδομάδας και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά! Εγώ θα σε φύγω.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες στο περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα τη στήριξη της πολιτείας ζητούν οι αλλοίοι διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Ο Κώστας Νταουλτσής, πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, προανήγγειλε μιλώντας στον 102 FM ότι την 1η Οκτωβρίου θα έρθουν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο σχετικής κινητοποίησης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων καταλήγουν στη διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου του κτιρίου που τεινάχτηκε στον αέρα. Στη διαμόρφωση ενός νέου ισχυρού μετώπου απέναντι στο διασυνοριακό οικονομικό έγκλημα προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, τη φορολογική και τελωνιαρχική αρχή της χώρας, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας θέτει τις βάσεις για μια σταθερή μακροπρόθεσμη συνεργασία με κοινό στόχο την αποτελεσματική θωράκιση απέναντι στους τελωνιακούς κινδύνους, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της απάτης, αλλά και την ουσιαστική διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου. Στο άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται αυτή την περίοδο η ανακριτική έρευνα για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται το σχετικό βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Στο μεταξύ, ενώπιον του 22ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε ακόμη μία μάρτυρα, 61 ετών, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν μια απασχόληση στο ιατρείο της οδού Κορνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι το ιατρείο λειτουργούσε μη νόμιμα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, καθώς την ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Εκτός συνόρων, διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιράνο Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αγατζή στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που είναι ενημερωμένος για τις διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τόνισε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροβάζλ της Ρωσίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η πυρκαγιά κατέστρεψε 2 κτίρια, ενώ περισσότεροι από 100 υπάλληλοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για να περιορίσουν τη φωτιά. Ο Ουκρανικός στρατός χρησιμοποίησε drones για να στείλει τρόφιμα και φάρμακα στην υπορωσική κατοχή πόλη Ολένσκι, δήλωσε κυβερνήτης της Χερσόνας της Ουκρανίας, ενώ αξιωματούχοι προειδοποιούν για μια επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση. να επιστρέψουμε στα δικά μας. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας και σήμερα από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί μέτρη που το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

δεν θα ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, φίλες και φίλοι, το έργο του οποίου κάποια στιγμή ξεχάστηκε και είναι πράγματι ένα έργο μοναδικό. Ευτυχώς βέβαια, όπως υπάρχει η αρχαιολογική σκαπάνη, κάτι παρόμοιο υπάρχει και στη λογοτεχνία και οι θησαυροί έρχονται εκ νέου στο φως. Δύσκολη ζωή του Herman Melville. Στο πρώτο μισό, ο ίδιος επέλεξε έναν δρόμο δύσκολο, ιδιαίτερο, ωστόσο γεμάτο εμπειρίες. Στο δεύτερο μισό, ο θάνατος πετούσε πάνω από το κεφάλι του διαρκώς και δεν χτυπούσε καν το κουδούνι της πόρτας. Την άνοιγε και έμπαινε μέσα. Αναφυσβήτητα άφησε το δικό του στίγμα, όχι μόνο στην αμερικανική λογοτεχνία, αλλά παγκοσμίως. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουν ενδεχομένως από το θρυλικό έργο του «Moby Dick», αλλά ο κόσμος του Herman Melville είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος.

Γύρισμα, ε! Έτσι είναι οι θάλασσες, φίλες και φίλοι. Εκεί που είναι λάδι, ξαφνικά κάτι γίνεται και ανταριάζουν. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Τάσος Τριανταφύλου συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Μια γλυκιά αγκαλιά στους ακροατές και τις ακροάτριες των ραδιοφώνων της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Σέρες, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή, ωραία διαδρομή. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Demons and Wizards, φίλες και φίλοι, με αυτούς ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, και το Beneath This Wave. Ένα από τα πάρα πολλά τραγούδια τα οποία υπάρχουν στην rock δισκογραφία, στα οποία έμπνευση αποτέλεσε ένα βιβλίο στο οποίο αναφερθήκαμε στην εισαγωγή μας, το Moby Dick. Ο Herman Melville γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη την 1η Αυγούστου του 1819 και ήταν το τρίτο από τα 8 παιδιά των Alan Melville και της Maria Gansford. Ο πατέρας του ήταν ουνιταριανιστής επιχειρηματίας. Η δε μητέρα καταγόταν από παλαιά Ολλανδική οικογένεια της μεταρρυθμισμένης εκκλησίας και είχε εξέχουσα θέση στην τοπική κοινωνία. Ο ουνιταριανισμός, για να μην αφήνουμε κενά, ως θρησκευτικό δόγμα, πρεσβεύει την ελευθερία χρήσεως της λογικής στη θρησκεία και διακηρύωσε ότι ο Θεός έχει μόνον μίαν υπόσταση, απορρίπτοντας τη θεϊκή φύση του Χριστού και το δόγμα της Αγίας Τριάδας. Ο πατέρας του Χέρμαν ήταν ένας πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά αυτή η θετική στάση απέναντι στη ζωή δεν τον οδηγούσε κατά ανάγκη και σε επιχειρηματικές επιτυχίες. Ως αποτέλεσμα, η οικογένεια αναγκαζόταν να εξαρτάται οικονομικά από τον στενό συγγενικό κύκλο. Ο Χέρμαν πήγε σχολείο στην Ακαδημία Όλμπανη από τον Οκτώβριο του 1830 μέχρι τον Οκτώβριο του 1831 και ξανά από τον Οκτώβριο του 1836 μέχρι και τον Μάρτιο του 1837, και με την αποφύτισή του έγινε γραφιάς και δάσκαλος. Τελικά ο πατέρας χρεοκόπησε και πέθανε όταν ο Χέρμαν ήταν μόλις 12 χρόνων. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος της εκπομπής μας αναγκάστηκε να αφήσει το σχολείο για να βοηθήσει το σπίτι. Έφηβος ακόμη μπάρκαρε σε ένα εμπορικό καράβι, στο οποίο δούλεψε ως καμαρότος στη διαδρομή Νέας Υόρκης και Λίβερπουλ. Με την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εργάστηκε και πάλι ως δάσκαλος για ένα μικρό διάστημα. Παρόλα αυτά, ο πόθος του για ταξίδια, για περιπέτειες δεν έσβηνε. Και έτσι μια μέρα ξανά τα παρατά όλα και φεύγει ως ναύτης στο φαλαινοθυρικό Ακούσνε. Τρελό παιδί, ανυπόταχτο. Τον Ιούλιο του 1842, και αφού είχε συμπληρώσει 18 μήνες το Ακούσνε, πήδηξε ένα πρωί από το καράβι ενώ ήταν εκείνο αγκυροβολημένο στις νήσους Μαρκέζα στο νότιο Ειρηνικό. Η σκληρή ζωή πάνω στο φαλαινοθυρικό και η επιθυμία του να εξερευνήσει τα νησιά ήταν κατά πάσα πιθανότητα οι αιτίες που τον έσπρωξαν σε αυτήν την απόδραση. Δεν άντεχε ο Μέλβιλ το μαστίγωμα που ήταν η κλασική καθημερινή τιμωρία στο αμερικανικό ναυτικό. Για όσο διάστημα θα ζούσε μαζί με τους ηθαγενείς Ταΐπη, που όπως είπε αργότερα ο ίδιος, αφήνει ένα ερωτηματικό, όχι για το ότι αν ήταν κανίβαλοι, ήταν κανίβαλοι, απλά δεν ξεκαθάρισε ποτέ αν υπήρξε φιλοξενούμενός τους ή εχμάλωτος. Πάντως μάλλον δεν ήταν το δεύτερο, γιατί αν ήταν εχμάλωτος τότε σίγουρα θα τον είχαν φάει. Και από τα νησιά έφυγε, πάνω σε μια αυστραλέζικη σκούνα. Εκείνη η ιστορία της παραμονής του στη Μαρκέζα περιγράφεται στο βιβλίο του Ταΐπη, το οποίο θα ολοκληρώσει το 1845. Στη συνέχεια, νάτος και πάλι σε νέες περιπέτειες. Αρχικά έγινε αρχηγός μιας ανταρσίας και αργότερα αλήτευε από εδώ και από εκεί για έναν ολόκληρο χρόνο που στην Ταϊτή.
Αυτές τις περιπέτειες τις περιγράφει στο βιβλίο του Όμου. Και ξαφνικά στη Χαβάη, ναι, στη Χαβάη, όπου έπιασε δουλειά σε ένα γραφείο και στη συνέχεια σε ένα βιβλιοπωλείο. Τι έγινε όμως? Στη Χονολουλού κάποια στιγμή καταφθάνει το παλιό του πλοίο, το Ακούσνε. Στα χρόνια εκείνα, όταν έφευγες από ένα καράβι με το «έτσι θέλω», κάθε φορά που το καράβι έπιανε και ένα λιμάνι, οι υπόλοιποι σε ψάχνανε. Φοβούμενος λοιπόν μην τυχόν τον βρουν και τον ξαναπάρουν στο φαλαινοθερικό, μπαίνει όπως το αμερικανικό πολεμικό πλοίο United States, απλό ναυτάκι, και 14 μήνες αργότερα φτάνει στη Βοστόνη. Τότε αποφασίζει να πάρει κονδυλοφόρο και χαρτί και να αρχίσει να γράφει.

Αυτός ήταν ο Μόρισεϊ, φίλες και φίλοι, στην μετέπειτα μοναχική του πορεία. Είμαστε στα 1994 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Vaxxel and I, μέσα στο οποίο υπάρχει το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το Billy Budd, ένας εκ των ηρώων, τίτλος βιβλίου για τον Herman Melville, για τον οποίο σας μιλάμε σήμερα. Βέβαια, οι οπαδοί του συγκροτήματος έριξαν πάρα πολύ θεωρία στο συγκεκριμένο τραγούδι εξαιτίας ενός στίχου, συγκεκριμένα το Now It's 12 Years Now, δηλαδή τώρα πια είναι πλέον 12 χρόνια, και έκαναν την σύνδεση από τα χρόνια που είχαν περάσει από τον μεγάλο καυγά, τον χωρισμό, καλλιτεχνικό χωρισμό του Morrissey με τον παρτνέρ στους Smiths, τον Johnny Marr. Τα βιβλία τα IPE και ο Μου ήταν τα πρώτα χάρη στα οποία ο Μέλβιλ έγινε γνωστός ως ο άνθρωπος που γλίτωσε από τους ανθρωποφάγους. Στα πρώτα του έργα επέμεινε να αποδεικνύει ότι μπορεί να αφηγηθεί με αντίστροφο τρόπο τις ιστορίες των μοναχικών ηρώων που βρίσκονταν σε διαρκή αντιπαράθεση με τους υποτιθέμενα πολιτισμένους λευκούς, οι οποίοι δεν κατάλαβαν ποτέ την υπέρτατη αλήθεια των πρωτόγονων ανθρώπων και των φυλών. Και ήταν 14 Νοέμβρη του 1851 όταν στην Αμερική θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας Moby Dick ή η Φάλαινα του Μέλβιλ. Μάλιστα, η πλειονότητα των κριτικών δέχεται ότι το μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγραφέα στέκεται στο ίδιο δημιουργικό ύψος με τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες αλλά και τα έργα του Σέξπιρ. Βέβαια, του Αμερικανού συγγραφέα στέκεται στο ίδιο δημιουργικό ύψος με τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες αλλά και τα έργα του Σέξπιρ.

Ιορδάνιου, ονόματι Αχάβ, που έχει βάλει σκοπό τη ζωή του να ανακαλύψει και να σκοτώσει μια θηριώδη λευκή φάλαινα με το όνομα Μόμπι Ντικ, η οποία σε ένα προηγούμενο ταξίδι του είχε κόψει το πόδι σε μια μονομαχία τους στη θάλασσα. Ο Μέλβιλ, που όπως είδαμε είχε δουλέψει χρόνια ως ναυτικός, εστιάζει σε έναν άνθρωπο που δεν φοβάται Θεό, που μοιάζει με Θεό, είναι υπέροχος άνθρωπος, ο Κάπτεν Αχάβ, όπως γράφει. Το πολυσέλιδο μυθιστόρημα περιγράφει την επικών διαστάσεων σύγκρουση Αχάβ και Μόμπι Ντικ, που είναι κατ' επέκταση μια αναμέτρηση ανάμεσα στις δυνάμεις της φύσης και τον άνθρωπο. Ο Μόμπι Ντικ δεν είναι μόνο μια συναρπαστική ναυτική περιπέτεια, αλλά ένα φιλοσοφικό δοκίμιο για τη φύση του καλού και του κακού, για τον άνθρωπο και τη μοίρα του.

0: Το 1851, μια εποχή που κρατούσε ζωντανούς τους μύθους και τις ανθρώπινες δυσιδαιμονίες, τις φοβίες των ναυτικών, το δέος των ανθρώπων της θεριάς, τότε που η αφήγηση μπορούσε απλά να καθυλώσει ακροατήρια κάθε λογής, ο Μέλβιλ έδωσε ένα αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Με το δικό του λιτό τρόπο μετέφερε τους θρύλους και τις ναυτικές ιστορίες στο χαρτί. Σκιαγράφησε χαρακτήρες, κοινωνίες, προλήψεις και απέδωσε ένα ταξίδι στις θάλασσες της φαντασίας με έναν τρόπο μοναδικό. Ο λόγος του απλός, ενίοτε γλαφυρός, αλλά και σκληρός είναι άμα. Είναι ο λόγος των ανθρώπων του μόχθου και του κινδύνου. Θα ρίξει πως ό,τι αφηγείται είναι δικό του βίωμα. Νοπό ακόμη στα μάτια του. Είναι η εξιστόρηση αυτή που με τόση ζωντάνια σε κάνει να μυρίζεις αλμύρα μέσα από τις σελίδες του βιβλίου.
1: They say that in 1842, on a plantation in Alabama, the slaves unearthed a huge skeleton, the bones of a giant whale, a leviathan, from the time when all the world was covered with water, from the Andes to the Himalayas, and even Alabama was deep down under. And the slaves looked at the huge bones, and they said,

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Σημαντική συμφωνία ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και βρετανικών αρχών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Αποζημιώσεις σε πολίτες για ζημιές σε ακίνητα χτισμένα σε ρέματα τα οποία είχαν παράνομες οικοδομικές άδειες, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα. Σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Κατέθεση συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο της Κορνεάδου στο Κολωνάκι. Μίλησε για μεγάλη αναστάτωση την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές σήμερα ή την Τρίτη, σύμφωνα με το Reuters. Η Ολλανδία καλεί τον Ισραηλινό πρεσβευτή με αφορμή την ανάκληση των διαπιστευτηρίων Ολλανδών διπλωματών στα Παλαιστινιακά εδάφη. Οι απελάσεις μεταναστών σε τρίτες χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκθέτουν τους ανθρώπους αυτούς σε αυξημένο κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προειδοποίησαν σήμερα εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ. Η Γαλλία θα αναλάβει στρατιωτική δράση για να προστατεύσει το λιμάνι της Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόεδρο, χωρίς να αναφερθεί ωστόσο σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή να δώσει λεπτομέρειες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια παρουσίαση και τον Τάσο Τριανταφύλου σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Την καλησπέρα στην Πατρίτσια, νωρίς το μήνυμά της, την ευχαριστούμε πολύ. Τον Άκη, μια γλυκιά αγκαλιά στην Τατιάνα. Να μην ξεχνάσουμε το Μάκη, τον αγαπημένο το Μάκη, την αγαπημένη τη Μαρία και το Δημοσθένη στη Νεάπολη, την Άννα στο Ρετζίκι, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Η Λόρι Άντερσον ήταν νωρίτερα, φίλες και φίλοι, στο, θα να πιστεύω, πολύ ιδιαίτερο τραγούδι Pieces and Parts, ένα τραγούδι εμπνευσμένο και αυτό για το βιβλίο το οποίο διαπραγματευόμαστε από το προηγούμενο κεφάλαιο, των Moby Dick. Με αφορμή μάλιστα στα χρόνια εκείνα που γράφτηκε το τραγούδι, την ανακάλυψη στην Αλαμπάμα ενός τεράστιου σκελετού φάλαινας. Στο βιβλίο αυτό η τραγική φιγούρα ενός ζωντανού ναυαγίου που τραυματισμένο ψυχικά οπλίζει τους ναύτες του με καμάκια εγωισμού σε έναν τελευταίο απόπλο με προορισμό την εξιλέωση και την εκδίκηση. Ένας αδυσόπιτος αγώνας για την απόδειξη μιας ματαιόδοξης παντοδυναμίας τελικά κόντρα σε κάθε κανόνα, κόντρα σε κάθε περιορισμό. Το πλοίο γίνεται όχημα καταδίωξης. Ο πρωταρχικός του σκοπός σκοτεινιάζει. Ουσιαστικά με φόντο το φεγγάρι κάποιου Απρίλη κορυφώνεται ένα ανθρώπινο δράμα μέσα στο οποίο χωράει κάθε αδυναμία. Αλλά χωράει και την κυρίαρχη φύση, όπως με περηφάνεια και δίχως αμφισβήτηση θα εκφραστεί πώς με τη μορφή του θυράματος και την αντιστροφή πλέον των ρόλων. Μια τακτική που, όπως είπαμε, αγαπούσε πολύ ο Μέλβιλ. Όλες οι φιγούρες εκείνου του ταξιδιού είναι και ένα κομμάτι της κοινωνίας.

Θα έλεγε κανείς ότι ο Moby Dick αποτέλεσε ένα σημείο καμπής για το γράψιμο του Μέλβιλ. Ξεκινώντας τη συνέχεια στο έργο του «Ο Μεγάλος Απατεώνας», από τη βασική αρχή του «Κανείς άνθρωπος δεν είναι ξένος», που εκφράζει κάποια στιγμή η κοσμοπολίτικη εκδοχή του άγνωστου χαρακτήρα, ο Μέλβιλ φτάνει να αποδομεί την προτεσταντική ηθική που έχουν κληρονομήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες από τους Αγγλοσάξονες. Την ίδια στιγμή αποκαλύπτει με τρόπο αναλυτικό τα εγκλήματα, τις σφαγές που έγιναν στο όνομα της Λευκής Υπεροχής και βέβαια στο όνομα της Γης της Επαγγελίας. Στο σημείο αυτό ο Μέλβιλ φαίνεται να γνωρίζει αντίστοιχα καλά τους Ευρωπαίους μπροστάριδες των Επαναστάσεων του 1848. Παρ' όλα αυτά, όπως τονίζει και η συνάδελφος και μεταφράστρια Τίνα Μανδυλαρά σε ένα υπέροχο αναλυτικό κείμενό της για τον Μέλβιλ, η καταφανής κριτική του Αμερικανού συγγραφέα στον φαρισαϊσμό των χριστιανικών προθέσεων σε καμία περίπτωση δεν έχει ως στόχο να αναδείξει ένα ψευδεπίγραφο επαναστατικό πνεύμα, αλλά έχει ως στόχο να βάλει τα θεμέλια της αμφισβήτησης του κυρίαρχου εξορθολογισμένου λόγου που εξαντλείται στην πεποίθηση ότι αυτό που φαίνεται εν τέλει είναι. Στον Μεγάλο Απατεώνα, ακολουθώντας την αντίστροφη λογική των μεταμορφώσεων, ο πλήρης τίτλος είναι «Ο Μεγάλος Απατεώνας, οι μεταμορφώσεις του», και ουσιαστικά φλερτάροντας με τον Οβίδιο και τους μεγάλους λατίνους φιλοσόφους, ο Μέλβιλ οδηγεί με ηρωνική διάθεση τις κυρίαρχες αντιλήψεις στα όρια τους, δείχνοντας βέβαια ψευδώς ότι τις αποδέχεται. Γραμμένη μεταξύ 1855 και 56, στη φάρμα του, την οποία αγόρασε στο Πίτσφιλ της Μασαχουσέτης με δανεικά χρήματα από τον πεθερό του, αυτή η άκρος πρωτότυπη σάτιρα που αποδομεί όλες τις εκδοχές της τότε σύγχρονης Αμερικής αλλά και της μετέπειτα, δεν είχε, αλήθεια είναι, ούτε την υποδοχή ούτε την αναγνώριση που θα της έπρεπε. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Αλλάζουμε ύφος. Πάμε στην συμφωνιέτα του Bernard Herrmann για να ακούσουμε την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας και την χοροδία υπό τη διεύθυνση του Μίκαελ Σούντβαντ στο Hit Boys, Let's Have a Jig.

Συμφωνία τα Moby Dick του Bernard Herrmann, φίλες και φίλοι, ένα μικρό απόσπασμα. Χαρακτηριστικό ακούσαμε, όπως έχετε καταλάβει, όχι μόνο Moby Dick, γενικότερα το έργο, πολλά μάλλον από τα έργα του Melville επηρέασαν ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά μουσικά είδη. Και αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, πως έπρεπε να γυρίσει σελίδα ο αιώνας και να φτάσει ο κόσμος στα 1920 για να μπορέσει ο Μέλβιλ να πάρει ουσιαστικά τη θέση που του άξιζε στο πάνθο των μεγάλων μυθιστοριογράφων. Και βέβαια χρειάστηκε να φτάσουμε μέχρι εκεί για να αναγνωριστεί στο έργο του, για το οποίο σας μιλούσαμε νωρίτερα, στον Μεγάλο Απατεώνα, ισχύσα παράμιλη αλλά κυρίως και πρωτοτυπία, διότι ο Μεγάλος Απατεώνας ήταν το πρώτο μυθιστόρημα, πολυφωνικό μυθιστόρημα, που άνοιγε τον δρόμο στον πειραματισμό της αγρύπνιας του Finnegan, το Finnegan's Wake του Μεγάλου Joyce, ένα έργο που με τη σειρά του επηρέασε βαθύτατα την Ιρλανδέζικη παράδοση και τη μουσική. Υπάρχει το ομώνυμο τραγούδι Finnegan's Wake, το οποίο πραγματικά συγκινεί. Και όλα αυτά με ένα αντίστοιχο δαιμόνιο χιούμορ που έγινε το σήμα κατά τεθέν των μεγάλων μοντέρνων συγγραφέων. Η τακτική λογική, να την πούμε έτσι, των μεταμορφώσεων υπάρχει και στον Billy Budd, με έναν τρόπο λίγο πιο σκοτεινό, καθώς κανείς από τους κεντρικούς χαρακτήρες που εμπλέκονται στο πολιτικό αλλά και υπαρξιακό αυτό έργο δεν είναι αυτό που φέρονται να εκφράζουν η θέση και ο ρόλος τους. Όχι, δεν είναι. Σε αυτό που θα πω, ή μάλλον σε αυτό που θα ρωτήσω, σίγουρα μπορούν να απαντήσουν αυτοί που έχουν διαβάσει το βιβλίο, αλλά ίσως να είναι και ένα ερέθισμα όσοι δεν το έχουν κάνει να το κάνουν, διότι πόσο αγγελικά πλασμένος είναι ο Billy Budd, ο οποίος φτάνει να σκοτώσει με μια γροθιά τον μοχθηρό ανταγωνιστή του, τον οπλονόμο Κλάνκαρτ, και πόσο δίκαιος αποδεικνύεται ο κατά τα άλλα σεβαστός Κάπτεν Βιρ, όταν στείνει ένα αυτοσχέδιο τσάτπατ, θα λέγαμε, λαϊκό δικαστήριο πάνω στο πλοίο, οδηγώντας τον ψευδός κατηγορούμενο ως συνωμότη Μπίλι στον θάνατο. Κόντρα στους όρους ενός κοινωνικού συμβολέου που πηγάζει από την επίπλαστη εξωτερική αναγκαιότητα, ο Herman Melville θεωρούσε ότι η έξωθεν πραγματικότητα είναι απλώς ένα σκιό εμπόδιο που ουσιαστικά τι κάνει, κρατά τον άνθρωπο μακριά από τη λιδία λίθο, δηλαδή τη μύχια αλήθεια των πραγμάτων.

Και εδώ θα σας πούμε τι. Γυρίζουμε λίγο το χρόνο πίσω σε ό,τι αφορά τη διήγηση. Και γυρίζοντας τα χρόνια στα οποία δούλευε στα καράβια, αξίζει να σας πούμε, φίλες και φίλοι, πως ανάμεσα στους σταθμούς του Μέλβιλ ήταν και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, βέβαια. Συγκεκριμένα έφτασε εδώ με πλοίο από την Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώνοντας το ταξίδι του στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Μέλβιλ είχε το ημερολογιό του, σημείωνε τις ιδέες του, έγραφε τις εντυπώσεις του, οι οποίες αρκετά χρόνια αργότερα κυκλοφόρησαν με τον τίτλο Journals. Ήταν μια συγκεντρωτική, θα λέγαμε, έκδοση με τις ταξιδιωτικές εμπειρίες του. Η καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκατερίνη Γεωργουδάκη, έχει γράψει διεξοδικά για το θέμα και έχει παρουσιάσει επισταμμένα τα περί της επίσκεψης του Μέλβιλ στη Θεσσαλονίκη. Και έχει το ενδιαφέρον του, φίλες και φίλοι, να δούμε τα μάτια των άλλων τι έβλεπαν στην πόλη, έτσι. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για 19ο αιώνα, τέλη 19ου αιώνα. Γράφει λοιπόν στο σημειωματάριό του ο Μέλβιλ: «Πήγα στο παζάρι, αρκετά μεγάλο, αλλά ρυπαρό. Όλοι οι δρόμοι στενοί, σαν δρομάκια για αγελάδες και μυρίζουν σαν αχυρώνες. Πολύ ήσυχοι. Γυναίκες με καλυμμένα πρόσωπα, όλες μεγάλης ηλικίας, καμία νέα. Πολλοί Εβραίοι περπατούν ντυμένοι με μακριές ρόμπες και μανδύες. Επίσης, οι Έλληνες ανακατεμένοι με Τούρκους. Η όψη των δρόμων σαν εκείνη των χαλασμένων σπιτιών των πέντε σημείων. The Five Points ήταν, φίλες και φίλοι, ένα από τα χειρότερα σημεία της Νέας Υόρκης. Μυρωδιά σάπιου ξύλου. Πριν από 3 μήνες, μια μεγάλη φωτιά έκαψε πολλά στρέμματα. Δεν ξαναχτίστηκαν». Πάμε, φίλες και φίλοι, στο πρώτο-τελευταίο για σήμερα μουσικό διάλειμμα από το έργο του Benjamin Britten, Billy Budd. Ακούμε τον Daniel Harding να τραγουδά «Look through the port comes the moonshine astray».

Αυτός ήταν, φίλες και φίλοι, ο Daniel Harding στο Look Through the Port Camps, The Moon Sun Astray. Ουσιαστικά ο ίδιος ο Billy Budd είναι αυτός ο οποίος τραγουδά από βραδείς, γνωρίζοντας το τραγικό του φινάλε από το έργο Billy Budd του Benjamin Britten. Νωρίτερα, στις 4 Αυγούστου του 1847, ο Μέλβιλ είχε παντρευτεί την Elizabeth Knapp Shaw, κόρη του Lemuel Shaw, προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Μασαχουσέτης και φίλου του πατέρα του από το κολέγιο. 4 παιδιά απέκτησε με την σύζυγό του Λίζη, όπως την αποκαλούσαν, τον Μάλκομ, τον Στάνουιτς, την Elizabeth και την Frances. Μάλιστα, όπως είπαμε και νωρίτερα, χάρη στην οικονομική βοήθεια του πεθερού του, αγόρασαν ένα αγροτόσπιτο στο Pittsfield. Εκεί θα γνωρίσει και θα συνδεθεί στενά με τον διάσημο συγγραφέα Nathaniel Hawthorne, στον οποίο αφιέρωσε τον Moby Dick όταν εκδόθηκε. Παρ' όλα αυτά, τότε, πριν φτάσουμε στα 1920, η φήμη του ως συγγραφέα ξέπεσε και το 1866 αναγκάστηκε να γίνει τελωνιακό στη Νέα Υόρκη για να μπορέσει να ζήσει. 19 χρόνια έμεινε στη θέση εκείνη. Το 1867 ο μεγαλύτερος γιος του Μάλκομ πέθανε στο δωμάτιό του στα 18 του από τραύμα από όπλο. Το γεγονός αυτό κατέβαλε σημαντικά τον Μέλβιλ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το 1886 πέθανε από φυματίωση και ο δεύτερος γιος του, ο Στάνουιξ, σε ηλικία 36 χρόνων. Τα επόμενα χρόνια εξέδωσε 2 συλλογές από ποίηματα. Όμως η απώλεια των 2 παιδιών του τον ακολουθούσε διαρκώς. Ο Μέλβιλ πέθανε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1891 στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 72 χρόνων από καρδιακή προσβολή. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το The Pacific από το musical Moby Dick του Dave Malloy. Τον ίδιο θα ακούσουμε να τραγουδά. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα στα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, αναγνωρίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για μεταστροφή τέως τώρα νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατά συνέπεια καθίσταται υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο δεύτερο όροφο που υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το μπόιλερ, η κουζίνα, τμήματα του αγωγού και ο μετρητής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ στην ιατροδικαστική υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA συγγενών τους. Στη διαμόρφωση ενός νέου ισχυρού μετώπου απέναντι στο διασυνοριακό οικονομικό έγκλημα προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, τη φορολογική και τελωνιακή αρχή της χώρας, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας θέτει τις βάσεις για μια σταθερή μακροπρόθεσμη συνεργασία με κοινό στόχο την αποτελεσματική θωράκιση απέναντι στους τελωνιακούς κινδύνους, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της απάτης, αλλά και την ουσιαστική διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου. Αναστέλλονται για διάστημα 12 μηνών οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής ή στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσυσκευής. Στο άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται αυτή την περίοδο η ανακριτική έρευνα για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται το σχετικό βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Στο μεταξύ, ενώπιον του τακτικού ανακριτή κατέθεσε ακόμη μία μάρτυρα, 61 ετών, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με μία απασχόληση στο ιατρείο της οδού Κορνεάτου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο. Αναφέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έλεγχο που διενήργησε κατόπιν καταγγελίας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στο οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Εκτός συνόρων, διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αγατζή στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στη δημοσιότητα έρχονται συγκλονιστικές εικόνες από τη ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο, που άνθρωποι πάνω στην απογνωσή τους πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν μία γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το πρόγραμμα απελάσεων σε τρίτες χώρες που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκθέτει τους απελαθέντες σε αυξημένο κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε βασανιστήρια και διώξεις, προειδοποίησαν σήμερα εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 72 δημοσιογράφοι από 23 μέσα ενημέρωσης σε 15 χώρες και η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε περισσότερους από 25.000 ανθρώπους σε τρίτες χώρες, εφαρμόζοντας κρυφές συμφωνίες που σύναψε με 35 χώρες, οι οποίες δέχθηκαν να παραλάβουν πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με αυτές. Και να κλείσουμε τον καιρό. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Αρχικά οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτικοί μέτρια, από το απόγευμα όμως θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out. Fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
10: Ταξίδια στο παρελθόν.
8: Μουσικές του κόσμου.
9: Fade out, fade out, fade out, fade out.
11: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
12: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
13: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
14: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
15: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
16: τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
17: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
18: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι το Fade Out, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης, μετά από πολύ καιρό, στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228, 693-0078-228, ο αριθμός Viber του σταθμού εδώ στον 102 για να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε, είμαστε εδώ. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα γιατί όπως είδατε μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου και τις χαμηλές θερμοκρασίες ξανάρθε το καλοκαίρι και θα διατηρηθεί το καλοκαίρι και οι προβλέψεις, εντάξει δεν θα έχουμε 35 βαθμούς, αλλά οι προβλέψεις λένε ότι και ο φετινός χειμώνας θα είναι ήπιος. Αυτό είναι από τη μια καλό, γιατί βλέπουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης έχει φτάσει στα ύψη. Απ' την άλλη έχουμε θέματα, γιατί αν δεν έχουμε βροχές και χιόνια θα έχουμε θέματα με την ξηρασία, ειδικά όσοι καλλιεργούν χτυπάν το κεφάλι τους. Οπότε απρόσκρεμός και επισορέμα. Τέλος πάντων, θα δούμε εδώ, θα είμαστε μαζί ως τις 10 και θα δούμε τι έκανε αυτή η εθνική χθες βράδυ, μετά από ό,τι έκανε και μέσα στη Σερβία, πήγε και το έκανε και μέσα στη Γερμανία και μάλιστα με εμφαντικό τρόπο. Σε λίγη ώρα προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αφού τα δύο επόμενα παιχνίδια θα είναι στην Τούμπα και θα είναι sold out. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί στο επόμενο 2 ώρο.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκανε αυτή η εθνική. Θα ξεκινήσουμε βέβαια μια είδηση που αφορά το μπάσκετ και αφορά τον ΠΑΟΚ. Ο Ντονάτας Θμωτογιούνας, 2-13-36 ετών, συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και έρχεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υπογράψει αύριο ή την Πέμπτη. Και φαίνεται πως ο Δικέφαλος έχει κλείσει τη μεταγραφή με τον Λιθουανό σέντερ. Μια ενίσχυση πολύ μεγάλη στη θέση 5. Τον είδαμε τον ΠΑΟΚ το Σαββατοκύριακο όταν στο Super Cup αντιμετώπισε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τους τρόμαξε. Τον δέο Παναθηναϊκό τον νίκησε κιόλας, έστω και με το buzzer beater, αλλά έδειξε τα δόντια του ο Δικέφαλος. Οπότε όλοι ξέρουν πια τι να περιμένουν, δυναμώνει ακόμα περισσότερο και με Ανδρέα Τρινκέρι στο πάγκο όλα μπορείς να τα περιμένεις. Λοιπόν, είδαμε χθες τι έκανε η Εθνική, πάμε να δούμε τι έγραψαν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετά από την ήττα. Ο Γιούργεν Κλοπ αποτυγχάνει στον ντεμπούτο του εντός έδρας, ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει το Γιούργεν Κλοπ, σχολίασε η Bild, γνωστή για τα φιλελληνικά της εντός εισαγωγικών αισθήματα. Γενικά πάντως δεν υποδέχτηκαν με καλό τρόπο την ήττα της Εθνικής Γερμανίας με τον Γιούργεν Κλοπ στο πάγκο. Του χαλάσαμε τον ντεμπούτο, ήταν η πρώτη φορά που έπαιζε μπροστά στο γερμανικό κοινό ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ. Όλα τα μέσα της Γερμανίας ήταν στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα, έχουμε βολευτεί στη μετριότητα. Έχει πει ο παλέμαχος μέσος σχολιαστής πλέον καναλιού, ο Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ. Φρένο στην εφορία Κλοπ, εφορία με έψιλον ύψιλον. Το Der Spiegel γράφει και μάλιστα έλεγε ότι ακούγονταν πιο συχνά και πιο δυνατά οι Έλληνες παρά οι Γερμανοί. Μια άλλη γερμανική εφημερίδα γράφει ότι η Ελλάδα σταματάει τον Κλοπ, σχολιάζοντας ότι το οργανωμένο χάος του Γιούργεν Κλοπ έγινε καθαρό χάος κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ μια άλλη γράφει το εντός έδρας ντεμπούτο του Γιούργεν Κλοπ ήταν αποτυχία. Και όλα αυτά φυσικά έχουν κάνει να έχουμε sold out σε λίγη μόνο ώρα για τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη με Ολλανδία και Γερμανία. 11 το πρωί άνοιξε το σύστημα και μετά από λίγες ώρες τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες εξαντλήθηκαν. Άλλωστε οι Θεσσαλονικείς έχουν πολύ καιρό να δουν εθνική ομάδα, τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στην Τούμπα από κοντά, και πόσο μάλλον αυτή την εθνική ομάδα με τα μαγικά μωρά του Γιοβάνοβιτς που χαίρεσε να τη βλέπεις.

0: τέσσερα.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: τέσσερα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Μαμά, τι λέει.

0: πάντα.
1: Κι έτσι απλά που μας κοιτά και πλησιάζει. Το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπάμε σε στα βράδια. Και το ρυθμό της ψάχνει να βρει στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας και το χέρι μου απλώνω. Καμιά φορά την εντολή μου μετανιώνω. Ένας και το χέρι μου απλώνω.

Έγινε και αυτή τίτλος εφημερίδων, εκτός από το γύρο του διαδικτύου καθώς έγινε viral. Τον άφησε τον άνθρωπο να ψάχνει την μπάλα, χόρεψε κυριολεκτικά αφού την χάιδεψε περνώντας την μέσα από τα πόδια του, και μάλιστα ένα από τα πιο εύστοχα σχόλια που υπήρχαν ήταν: πρώτη φορά βλέπω Γερμανό να χορεύει ζαϊμπέκικο. Κάτι τέτοιο τους έκανε λοιπόν ο Κωνσταντίνος εκεί, και όχι μόνο ο Κωνσταντίνος, ολόκληρη η Ελλάδα. Τι σημαίνει τώρα το να προκριθούμε στα τελικά του Nations League και τι εξασφαλίζουμε, γιατί συνδέονται άμεσα με τα προκριματικά του Euro του 2028. Έτσι λοιπόν, εφόσον πάρει η Ελλάδα μια από τις δύο πρώτες θέσεις, τότε θα παίξει με διπλές αναμετρήσεις με τη δεύτερη ή την πρώτη ομάδα από τους ομίλους Α, Γ και Δ της League A. Αυτό σημαίνει ότι αν περάσει τις δύο πρώτες θέσεις, ότι δεν θα έχει απέναντί της μεγαθύρια όσον αφορά την κλήρωση του επόμενου Euro. Αυτό είναι αυτό που θέλει να αποφύγει. Θα είναι σίγουρα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Και από εκεί και πέρα οι πιθανότητες πλέον έχουν αλλάξει, με την εθνική μας να είναι φαβορή όσον αφορά τη θέση που θα πάρει την κορυφή του ομίλου. Κατά 81,4 τα ποσοστά δίνουν ότι θα προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League. Συγκεκριμένα λένε θα βρεθεί κατά 41,8 στην κορυφή, κατά 39,6 στη δεύτερη θέση, και όσον αφορά το ποσοστό του υποβιβασμού είναι μόλις στο 2,1.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Θέμα ορών η σφράγισή του. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική τιμή για τη θέρμανση. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, ξεκίνησαν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές σήμερα ή την Τρίτη, λέει το Reuters. Ανοιχτός ο τραπ στην άρση Ρώσεων κατά του Ιράν με αντάλλαγμα πρόοδο στα πυρηνικά σύμφωνα με το CNN. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτχαμπά Χαμενεΐ, ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Πολλοί νεκροί πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Ρωσία, 13 νεκροί. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, καθώς είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο. Η μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη λοιπόν είπε το ίστατο χαίρε στο προπονητή που πέρασε και από τις 5-5, δεν είναι 4-5, από τους 4-5 πάγκους των ομάδων της Θεσσαλονίκης και δεν έχει ακουστεί γι' αυτόν ούτε μία μομφή. Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης λοιπόν στις 11.30 το πρωί ήταν πλήθος κόσμου εκεί για να συμπαρασταθεί στην οικογένειά του, τη σύζυγό του Σταματία και στα παιδιά του, Χάρη και Νάνση που ήταν συγκλονισμένοι από το χαμό του. Εκτός από τους επίσημους, εγώ θα σας πω ποιοι ήταν εκεί από μπασκετμπολίστες, θα σας πω ονόματα. Μπάνε Πρέλεβιτς, Τζον Κόρφας, Λάζαρος Παπαδόπουλος, Νίκο Ζήσης, Παναγιώτης Κλιαδέλης. Ήταν Βαγγέλης Αλεξανδρής και Κώστας Φλεβαράκης από προπονητές. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, Γιάννης Δαμιανίδης. Ο πρώην πρόεδρος της ΣΑΚΕ, ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής και διάφοροι άλλοι. Θα σας πω μόνο ότι Πρέλεβιτς, Κόρφα, Λάζαρο Παπαδόπουλο, Νίκο Ζήση και Λιαδέλη. Ο Σούλης Μαρκόπουλος τους είχε προπονήσει. Τους είχε μπασκετμπολίστες στις ομάδες όταν πέρασε από τους πάγκους των τριών μεγάλων της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή. Και όχι μόνο, σας λέγαμε την ημέρα που έφυγε ιστορίες για τον Σούλη Μαρκόπουλο ότι είχε συμφωνήσει την εποχή που ο ΠΑΟΚ δεν πλήρωνε και είχε δυσκολίες οικονομικές να πάει στον Ολυμπιακό. Αλλά οι αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ και στο τέλος της διοίκησης και ενώ θα μπορούσε να φύγει ο Σούλης Μαρκόπουλος καθώς δεν ήταν απλήρωτος και θα μπορούσε να κάνει προσφυγή, τον έφεραν πίσω στο μπάγκο του ΠΑΟΚ όπου συνέχισε να προπονεί την ομάδα του Δικεφάλου και ίσως το πιο συγκλονιστικό απ' όλα ήταν όταν ήρθε αντιμέτωπος με την ομάδα του γιού του, επίσης προπονητή του Χάρη Μαρκόπουλου, και η ομάδα του γιού του ήθελε πάση θυσία την νίκη για να μείνει στην κατηγορία και τελικά δεν τα κατάφερε γιατί ο Σούλης Μαρκόπουλος νίκησε παρόλο που για την ομάδα του το μάτς ήταν αδιάφορο.

στα Μάλγαρα, η Βόρεια Ελλάδα. Στα Μάλγαρα λοιπόν η Βόρεια Ελλάδα να στενάζει, και αυτό γιατί τις τελευταίες ημέρες έχουμε μια ταλαιπωρία των οδηγών απίστευτη εκεί στο δρόμο, λίγο πριν από τα διόδια αλλά και μετά, καθώς γίνονται ασφαλτοστρώσεις, οι τρεις λωρίδες δύο και στη συνέχεια μία. Όπως καταλαβαίνετε, ο όγκος αυτοκινήτων είναι τέτοιος που δεν μπορεί να απορροφηθεί από μία λωρίδα κυκλοφορίας και έτσι γίνεται ο κακός χαμός, ειδικά χθες Παρασκευή. Παρασκευή, θα ήθελα Παρασκευή, Κυριακή βράδυ, γίνονταν χαμός, αλλά η ταλαιπωρία συνεχίστηκε και σήμερα, καθώς πολλοί είναι αυτοί που είναι οι δουλειές τους εκεί κοντά και περνάνε από την Εθνική Οδό αναγκαστικά, ή πολλοί είναι αυτοί που έρχονται στη Θεσσαλονίκη για προγραμματισμένα ραντεβού με γιατρούς, για δουλειές, για οτιδήποτε άλλο, και οι διαμαρτυρίες είναι τεράστιες, καθώς όπως λένε οδηγοί, χρειάστηκε για να κάνουν περίπου 5 χιλιόμετρα ή 6, περισσότερη από μία ώρα. Τόση είναι η ταλαιπωρία. Και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν αυτές οι εργασίες, και όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά δεν υπάρχει και καμία ανακοίνωση όσον αφορά τον ορίζοντα, το τέλος των εργασιών αυτών, προκειμένου να μην υπάρχουν θέματα. Όπως καταλαβαίνετε, υπομονή, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάτι, ακόμα και στη Βουλή έφτασε με ερώτηση το θέμα. Δικηγόροι σκέφτονται να κινηθούν νομικά για να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί. Φανταστείτε, αυτό γινόταν το καλοκαίρι, δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, αλλά ακόμα και τώρα είναι δύσκολη η κατάσταση. Πρέπει τουλάχιστον τα συνεργεία να κινηθούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς για να καταφέρουν να τελειώσουν όσο πιο σύντομα γίνεται αυτές τις εργασίες. Καλησπέρα στην Ευτυχία λοιπόν που στέλνει καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που με αφορμή το προηγούμενο τραγούδι λέει ότι την γυρίσαμε πίσω στην εφηβεία της. Καλό είναι αυτό, όχι άσχημο. Καλή εβδομάδα από όλους, σε όλους. Από την Κατερίνα και η Νατάσα, γι' αυτό λέει και εγώ δεν πάω μακριά και δεν φεύγει, δηλαδή δεν περνάει από τα Μάλγαρα. Και καλά κάνεις νομίζω, καλό κουράγιο σε όσους η δουλειά τους τους πάει από εκεί.

αστέρια τρεμουλιάζουν καθώς το μάτι ανοιγοχλεί. Προτού δακρύσει ο κόσμος των δεντρών ερυπερθώς, κλαίει παρακάτω η βρύση. Από τα σπίτια βγούνε σαν βουβά κι ασπίλησαν τη γλώσσα του θανάτου. Με φρίκι το φεγγάρι αποτραβά

μπάγκοι μας προσμένουν και όταν βγει το πρώτο ρόδο στου ουρανού την άκρη, όταν θα σκύψει απάνω μας η αυγή, στο μαύρο μας το δάκρυ θα καθρεφτήσει τα παλό το φως και ο μάτι δέος. Ορθή θα σηκωθούμε, τον πόνο του θα πει καθ' αδερφός.

Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ έβγαλε τα στοιχεία για την απασχόληση στην Ελλάδα και σύμφωνα με αυτά το διάστημα από το 2019 μέχρι το 2026 το πλήθος όσων μισθωτών ανήκουν στην ηλικία 15 έως 19 ετών εκτοξεύστηκε. Σε καμιά άλλη ηλικιακή ομάδα από τα 15 έως τα 54 έτη δεν σημειώθηκε τόσο μεγάλη αύξηση εργαζομένων και μάλιστα στη θεωρούμενη ως πιο παραγωγική ηλικία των 35-39 ετών σημειώθηκε μείωση της απασχόλησης κατά 11%. Η αύξηση της απασχόλησης του 15-19 ήταν κατά 41%, ενώ ενδιαφέρον έχει και ότι όσοι είναι πάνω από 70, η απασχόλησή τους αυξήθηκε κατά 77%. Φαίνεται λοιπόν ότι οι 30-άριδες έχουν παραδώσει τα ενία της απασχόλησης στους 45-άριδες και αυτοί είναι που εργάζονται πλέον στην Ελλάδα. Άλλωστε είναι πανθομολογούμενο ότι ο πληθυσμός της χώρας μεγαλώνει, οπότε είναι λογικό να εργάζονται ολοένα και περισσότερο, το εργατικό δυναμικό να είναι ολοένα και μεγαλύτερο σε ηλικία. Οι 20-άριδες έπεσαν στο 8,17 από το 9, οι 25-άριδες στο 10,96 από 17, οι 30-άριδες στο 11,10 από το 17,6 και οι 35-άριδες στο 11 από το 16. Οι 40-άριδες από το 12,9 στο 13,32. Από 45 και πάνω η απασχόληση αυξάνεται και φτάνει μέχρι και τον άνω των 70. Αυτή είναι δηλαδή σύμφωνα με τα στοιχεία το που έχει ο ΕΦΚΑ αυτοί που εργάζονται στην Ελλάδα. Πώς έλεγε το παλιό ανέκδοτο, στην Ελλάδα έχουμε λέει 11 εκατομμύρια πληθυσμό, από αυτούς οι 3.500 είναι συνταξιούχοι, άρα μένουν 7,5 ή 3,5 εκατομμύρια. Μένουν 7,5 εκατομμύρια. Αν αφαιρέσουμε 2,5 εκατομμύρια παιδιά, μαθητές, φοιτητές κτλ. Αφαιρεί. Φτάνει στις 200.000 και λέει από αυτούς οι 199.998 είναι εισοδηματίες ή influencer. Άρα μείναμε εγώ και εσύ να δουλεύουμε και κυρίως εσύ γιατί εγώ κουράστηκα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε έλεγχο που διενήργησε κατόπιν καταγγελίας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Την ουσιαστική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στη διαχείριση των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής επεσήμανε η Κομισιόν, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα και αντιμετωπίζει το ζήτημα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνησε ότι η επίμαχη επιστολή για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων δεν συνιστά την τελική της θέση. Στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο δεύτερο όροφο, όπου υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το μπόιλερ, η κουζίνα, τμήματα του αγωγού και ο μετρητής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ στην ιατροδικαστική υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA συγγενών τους. Αναστέλλονται για διάστημα 12 μηνών πληστηριασμοί και κατασχέσεις σε βάρος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής ή στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσυσκευής. Περιστατικό σωματικής βιοπραγίας και τραυματισμού εκπαιδευτικού σημειώθηκε εντός σχολικής μονάδας σε νηπιαγωγείο της Δυτικής Αττικής, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά περισσότερα στοιχεία για το δράστη, ενώ ο εκπαιδευτικός διεκομίστη με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Εκτός συνόρων, διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αγατζή στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή πρόταση 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει ένα ιρανικό αεροδρόμιο από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις ιρανικές αεροπορικές εταιρείες, ώστε να εξυπηρετηθούν οι σιίτες προσκυνητές των δύο χωρών, του Ιράκ και του Ιράν, που θέλουν να επισκεφθούν τους ιερούς τόπους στη μία και την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια ώρα, μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, λέγοντας ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν σενάρια που να τον θέλουν από σοβαρά τραυματία μέχρι και νεκρό, προέβησε αυτές τις δηλώσεις παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης των συνομιλιών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Γιαροσλάβ της Ρωσίας σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων με αποτέλεσμα 13 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο. Οι αρχές της νοτιοδυτικής Γαλλίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι 2 μήνες μετά την έναρξή της βύστηκε η πυρκαγιά που κατέκαψε 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ. Η δασική πυρκαγιά τους όμως, που θεωρείται η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας και σήμερα από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό, τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι, αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση Ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, σβήσιμο της μέρας, δεύτερη ώρα στον 102 με Ανδρέα Κοράνη στη ραδιοσυγκνωθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα στη Στέλλα, η οποία στέλνει την καλησπέρα της. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Εύχεται, ακούσατε πριν από λίγο την Ειρήνη Γκέλη να δει, να σας λέει για καύσιμα και περιμένουμε από Τετάρτη ανακοινώσεις όσον αφορά τα καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης κυρίως. Την Τετάρτη λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, επειδή βλέπουμε κάτι τιμές που φτάνουν το 2,20 πια στη Θεσσαλονίκη, δεν θέλω να ξέρω καν τι γίνεται σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές. Ανακοινώσεις λοιπόν την Τετάρτη, τρεις συνολικά περιμένουμε, μία από το Υπουργείο Οικονομικών και δύο από τα διηλιστήρια της χώρας, στις οποίες θα γνωστοποιηθεί το ύψος της επιδότησης που θα δοθεί. Τα τελικά νούμερα θα διαμορφώνονται μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς οι συνθήκες, όπως γνωρίζετε, στη διεθνή αγορά αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Το ακριβές ποσό θα το μάθουμε την Τετάρτη. Με τα σημερινά δεδομένα, το κράτος ετοιμάζεται να επιδοτήσει το κάθε λίτρο ντίζελ από 10 έως 15 λεπτά και θα προσθεθεί ένα ποσό περίπου 5 λεπτά το λίτρο στα από τα διηλιστήρια. Δεν θα επιδοτηθεί η αμόλυβδη. Αναμένεται ότι θα επαναληφθεί η επιδότηση από τα διηλιστήρια περίπου στα επίπεδα που έχουμε μέχρι τώρα, δηλαδή στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Αυτά τα ποσά των επιδοτήσεων θα τα αφαιρεί η αγορά από την εκάστοτε τιμή που θα διαμορφώνεται καθημερινά. Οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η επόμενη εξέταση είναι στις 14 Οκτωβρίου όταν και θα ανακοινωθεί και το πετρέλαιο θέρμανση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανση. Θα γίνει γνωστή λοιπόν η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα είναι οριζόντια επιδότηση από κράτος και διηλιστήρια 30 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανση. Η όποια τιμή λοιπόν εκεί θα είναι μείον 30 λεπτά. Και θα έχουμε το δεύτερο μέτρο που θα ανακοινωθεί εκείνη την ημέρα, θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα είναι οριζόντιο για 15-20% το ποσοστό θα είναι. Περιμένουμε οριστικές ανακοινώσεις, αρχής γενομένης από την Τετάρτη, για να δούμε τι ανακούφιση θα έχουμε όσον αφορά τα καύσιμα.

0: Λοιπόν, εκτός από την ώρα που αλλάζει στο τέλος του Οκτώβρη, 26 νομίζω αλλάζει, 25 είναι η Κυριακή, τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη, εκτός από την... Ναι, μπορούμε να πάμε λίγο αεροδρόμιο Μακεδονία να ακούσουμε.
1: Το απόγευμα, ακόμη και διπλάσια ή τριπλάσια να ήταν η χωρητικότητα του γηπέδου, ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον, πάνω από 100.000 άνθρωποι μπήκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο. Δεν στάθηκαν όλοι τυχεροί, οπότε κάποιοι θα το δουν από κοντά, κάποιοι άλλοι τηλεοπτικά. Και κλείνοντας να πω, πριν δούμε και το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Μήνος, μιλώντας με αρκετούς διεθνείς με το γνωστό δικό του τρόπο, που είναι και λίγο πιεστικός, να πω μόνο ότι η Εθνική μας από αύριο προετοιμάζεται, θα κάνει στην Τούμπα. Τετάρτη είναι η μέρα που θα έχει και η συνέντευξη, θα γίνει και η συνέντευξη τύπου. Θα έχουμε και τη δυνατότητα να δούμε ένα διάστημα από την προπόνηση. Έρχονται και οι Ολλανδοί, οπότε το ενδιαφέρον μεγαλώνει και θα είμαστε πάντα σε διαρκή επαφή.
2: Λοιπόν, για να δούμε τις δηλώσεις που εξασφάλισε πιεστικά ο Γιώργος Μήνος και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ωραία, χαιρόμαστε γι' αυτό, χαιρόμαστε. Ό,τι καλύτερο, προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
4: Σημείωσες τον κόλο μας εσύ, σημαντικό.
3: Σημαντικό, αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά, πέρασε αυτό. Έχουμε δύο παιχνίδια, πολύ σημαντικά.
5: Θα είναι ωραία εμπειρία, πρωτόγνωρη εμπειρία, δεν έχουμε ξανά έρθει στην Τούμπα. Είχαμε έρθει σε ένα παιχνίδι πιο παλιά χωρίς κόσμο. Τώρα θα έχουμε και τον κόσμο, θα είναι πολύ ωραία πιστεύω.
3: Περιμένουμε όλο τον κόσμο εκεί. Και μακάρι να κερδίσουμε το παιχνίδι.
4: Στην Τούμπα τώρα, η εθνική ομάδα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
5: Ωραίο, ε. Top.
4: Πώς θα νιώσεις?
5: Είμαι χαρούμενος.
4: Και στόχος είναι η νίκη.
5: Ναι, φυσικά.
4: Η εθνική ομάδα τώρα στην Τούμπα, τι λέτε, sold out έγινε.
3: Υγεία να έχουμε και να τα πούμε καλά. Αυτό.
6: Ωραία είναι. Περιμένουμε τον κόσμο. Περιμένουμε τον κόσμο.
4: Ξενύχθησες εδώ στο αεροδρόμιο περιμένοντας και πήρες υπογραφές από ποιους παίκτες?
7: Πήρα από τον Τζιμίκα, από τον Τζόλι και από τον Παυλίδη.
4: Για δούμε τις υπογραφές.
0: Ακούσαμε Γιώργο Μήνο να κάνει δηλώσεις από τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Αυτή ήταν κατά σειρά οι ποδοσφαιριστές που ακούσατε. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News. Πριν από λίγο έφτασε στη Θεσσαλονίκη η εθνική ομάδα μετά το θρίαμβο στη Γερμανία. Γιώργος Τραπεζανίδης ήταν στην ανταπόκριση από το αεροδρόμιο Μακεδονία όσον αφορά την άφηξη. Και στη συνέχεια στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Μήνος. Ακούσαμε κατά σειρά Δημήτρη Κουρμπέλη, σκόρερ του γκολ χθες με τη Γερμανία. Μασούρας, Τσιμίκας, Καρέτσας, Ρέτσος και στη συνέχεια Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος ήρθε και στην πόλη του. Εδώ είναι από την Καλαμαριά ο Βαγγέλης Παυλίδης, καταγωγή Σέρες νομίζω, αλλά από εδώ ανδρώθηκε στο εξωτερικό ο άνθρωπος, αλλά Θεσσαλονικιό τον λέμε, έτσι μας αρέσει, είναι, θα παίξει. Ρωτήθηκαν για το γήπεδο του Στούμπας και ελπίζουμε την Πέμπτη να έχουμε άλλη μια νίκη. Αυτά λοιπόν από αυτά που έγιναν πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Μακεδονία και σας λέγαμε ότι αλλάζει η ώρα και αλλάζει η ώρα στις 25 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Κυριακή ημέρα 25 Οκτωβρίου και δεν αλλάζει μόνο η ώρα, δεν πάμε με ρολόγια μπρος και πίσω, αλλάζουν και οι ώρες κοινής ησυχίας και αν νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι αμεληταίο, γίνονται πλέον όσον αφορά οι ώρες κοινής ησυχίας 3.30 το μεσημέρι με 5.30 το απόγευμα και 10 τη νύχτα με 7.30 το πρωί. Πάμε να δούμε τι απαγορεύεται. Λοιπόν, εργασίες και δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Μουσικά όργανα, ραδιόφωνα, τηλεόραση, υψηλή ένταση. Φωνασκίες, χορή, εκδηλώσεις, τραγούδια, θορυβώδεις δραστηριότητες. Φορτοεκφόρτωση, εργασίες που προκαλούν θόρυβο, σιρήνες κτλ. Και ποιότητες, φορτοεκφόρτωση, εργασίες που προκαλούν θόρυβο, σιρήνες κτλ. Και

με την αστυνομία προκαλούσε διατάραξη της κοινής ησυχίας. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και τα ηχεία και τους ενισχυτές. Σύμφωνα λοιπόν με τη νομοθεσία, οι παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και προεδρικών αστυνομικών και προεδρικών διατάξεων επισύρει φυλάκιση έως 5 μήνες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, θέμα ορώνης φράγησή του. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Ανοιχτός ο τραπ στην Άρση.

0: κυρώσεων κατά του Ιράν με αντάλλαγμα πρόοδο στα πυρηνικά σύμφωνα με το CNN. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ανώτατο ηγέν του Ιράν, Μοτσαμπά Χαμενεΐ, ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα ουκρανικό χωριό κοντά στα πολωνικά σύνορα, προκαλώντας ζημιές σε συνοριακό φυλάκιο. Σε κάθριξη 10 ετών καταδικάστηκαν ερήμην 3 Αιγύπτιοι αξιωματικοί για την απαγωγή και δολοφονία φοιτητή πριν από 10 χρόνια στο Κάιρο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, καταρχάς να σας πούμε ότι φαίνεται ότι θα υπάρξει τετάρτα οριστάς εργασίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Οι εργαζόμενοι με αφορμή απόλυση σταθμάρχη έχουν προκηρύξει στάση εργασίας. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Θα δούμε πώς θα γίνει εκείνη την ημέρα όσον αφορά την κίνηση των σειρμών. Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε μια απίστευτη ιστορία που επανήλθε στο προσκήνιο με βάση εξαιτίας μάλλον της εκδίκασης της έφεσης. Στο επίκεντρο είναι μία γυναίκα από την Πελοπόννησο και ένας άντρας από τη Θεσσαλία. Γνωρίστηκαν λοιπόν μέσω Instagram το Σεπτέμβριο του 2018 και η γυναίκα ταξίδεψε για να τον γνωρίσει, έφτασε στην πόλη όπου ζούσε ο άνθρωπος, παρέμειναν εκεί επί 2 εβδομάδες. Όταν αυτός χρειάστηκε να απουσιάσει λόγω υποχρεώσεων και να κλείσει το κινητό του για λίγες ώρες, όταν το ενεργοποίησε εκ νέου, βρέθηκε, όπως υποστηρίζει ο ίδιος στο δικαστήριο, μπροστά σε ένα καταιγισμό επικοινωνιών. Επιστρέφοντας στην πόλη του, τερμάτισε την σχέση με την γυναίκα και η απόφαση αυτή έφερε μια περίοδο απίστευτης έντασης. Μετά το χωρισμό, τηλεφωνικές κλήσεις μηνύματα συνεχίστηκαν και όταν την απέκλεισε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα φέρεται να δημιούργησε δεκάδες ψεύτικους λογαριασμούς που εμφανίζονταν ως προφίλ του πρώην συντρόφου της. Χρησιμοποιούνταν το ονοματεπώνυμό του, οι φωτογραφίες του και άλλα προσωπικά δεδομένα, πραγματοποιούνταν αναρτήσεις, αποστέλλοντας μηνύματα σε γνωστούς και φίλους και μάλιστα με περιεχόμενο συχνά προσβλητικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δικαιοσύνη, οι λογαριασμοί που αποδίδονται στη γυναίκα και ανήκαν στην ίδια, αλλά φαίνεται να τους χρησιμοποιούσε ο άντρας, ήταν 203. Έκατσε και έκανε 203 ψεύτικους λογαριασμούς στα social για να του κάνει, ξέρω εγώ, ρεζίλι. Δεν ξέρω τι έγινε. Το δικαστήριο είχε κρίνει ένοχη την 38χρονη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συνδικοφαντική δυσφήμιση, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 48 ετών με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και στο εφετείο λοιπόν η νέα απόφαση διατήρησε την ποινή στο ίδιο ύψος, απέρριψε τα ελαφρυντικά που ζητήθηκαν και διέταξε μάλιστα άμεσα την έκτηση της ποινής του 1 έτους. Οπότε η γυναίκα πάει με το σύμφωνα με το εφετείο φυλακή.

Και πάμε στο Ρομπέρτο Κάρλος, ο οποίος αποκάλυψε ότι έχει χάσει το 99% της περιουσίας του. Ο διάσημος ποδοσφαιριστής, βραζιλιάνος θρύλος της Ρεάλ, σε μια αναπάντηχη εξομολόγηση λοιπόν, είπε ότι είδε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς να αδειάζουν εν μία νυχτή εξαιτίας σοβαρών λαθών και κακών συνεργασιών που του στοίχησαν το 99% των χρημάτων που είχε κερδίσει από το ποδόσφαιρο. Όπως είπε, ένα βράδυ Πέμπτης πήγα για ύπνο τα μεσάνυχτα. Την Παρασκευή έλαβα ένα σωρό έγγραφα για την ύπαρξη των οποίων δεν γνώριζα καν. Τότε ήταν που έχασα όλη μου την περιουσία. Αντιμετώπισα προβλήματα με ανθρώπους που άδειασαν το λογαριασμό του. Κατονόμασε τις αιτίες που το οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, τονίζοντας το καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο πρώην εκπρόσωπός του. Είχε προβλήματα με τον μάνατζερ, αλλά και οικογενειακά ζητήματα και έχασα το 99% όσων είχα κερδίσει από το ποδόσφαιρο. Παρά το τεράστιο οικονομικό πλήγμα, είπε ότι είχε φροντίσει από νωρίς να προετοιμαστεί για τη ζωή του μακριά από τα γήπεδα. Πάντα σκεφτόμουν τη ζωή μετά την καριέρα μου. Για μένα αυτό σήμαινε να αφήσω μια κληρονομιά ως ποδοσφαιριστής και να χτίσω την εικόνα μου. Όταν αποφάσισα να αποσυρθώ, είχα ήδη άδεια αθλητικού διευθυντή και συνεργαζόμουν με πολλές εταιρείες. Θέλω να μοιράζομαι, είπε, όλα τα αρνητικά που συνέβησαν στη ζωή μου με τους νεότερους ποδοσφαιριστές, ώστε να μην κάνουν τα ίδια λάθη που έκανα εγώ. Ο Ρομπέρτο Κάρλος, για όσους δεν τον πρόλαβαν να παίζει, ήταν εμβληματικό μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Βραζιλίας, φημισμένος, διάσημος για το απίθανο δεξί πόδι, αριστερό πόδι, και έχει μείνει στην ιστορία ένα εκπληκτικό γκολ που έβαλε με φάουλ, με εξωτερικό φάλτσο, στο Φαμπιάν Μπαρτέζ σε ένα παιχνίδι Βραζιλίας-Γαλλίας.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, ένας άντρας ο οποίος δεν κατονομάζεται εντοπίστηκε μετά από τηλεφωνήματα περί οίκων να έχει πάρει φόρα και να έχει μπουκάρει με το αυτοκίνητό του μέσα σε σούπερ μάρκετ σε πόλη της Αμερικής. Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην είσοδο και όταν ήρθαν οι αστυνομικοί τους εξήγησε ότι το έκανε γιατί υπήρχαν λόγοι ανωτέρας βίας. Φυσική ανάγκη, λέει, τους είπε. Και δεν πήγε σε κανένα δέντρο αλλά, ή σε κανένα δάσος, αλλά προτίμησε να μπουκάρει με το αυτοκίνητο στο σούπερ μάρκετ προκειμένου να πάει στην τουαλέτα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν πρόλαβε να ανακουφιστεί πριν οι αστυνομικοί του περάσουν χειροπέδες, ενώ σε ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας λέγεται πως όταν πρέπει να πας, πρέπει να πας. Ωστόσο, συμβουλεύουμε τους πολίτες να βρίσκουν ένα ανοιχτό μαγαζί για να κάνουν τη δουλειά τους.

κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα Δευτέρα στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Ανδρέα Κοράνη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος που βρίσκεται ήδη εδώ. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, διαπίστωση η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σε έλεγχο που διενήργησε κατόπιν καταγγελίας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Κοριτσάκι 3,5 ετών διακομίστηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από το παιδικό σταθμό Λιμεναρίων στο κέντρο υγείας Πρίνου στη Θάσο, σύμφωνα με πληροφορίες, με αδυναμία ομιλίας, σιελώρια, αυχενική δυσκαμψία και είδημα στο μάτι, και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Οι γιατροί άμεσα αποφάσισαν τη διακομιδή του στην παιδιατρική μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε. Η νεκροψία νεκροτομή, σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα, φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, ο Νίκος και τέλος Αγαπηνός συνεχίζουν με την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της, συγκατηγορούμενου της, στην ίδια υπόθεση, αναφέροντας ότι ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της Οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα του αγωγού έως το μετρητή του κτιρίου, που βρίσκεται στο ισόγειο με τη χρήση αζότου και αέρα, έδειξαν ότι το σημείο εκείνο είναι στεγανό. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των 6 θυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA. Περιστατικό σωματικής βιοπραγίας και τραυματισμού εκπαιδευτικού σημειώθηκε εντός σχολικής μονάδας σε νηπιαγωγείο της Δυτικής Αττικής, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά περισσότερα στοιχεία για το δράστη, ενώ ο εκπαιδευτικός διακομίστη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Την καταδίκη του περιστατικού εξέφρασε ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Διονύσης Αναστασόπουλος. Στο σχετικό δελτίο τύπου σημειώνεται ότι οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στους υπαιτίους. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας. Εκτός συνόρων, η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει ένα ιρακινό αεροδρόμιο από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις ιρανικές αεροπορικές γραμμές, ώστε να εξυπηρετηθούν οι σιίτες προσκυνητές των δύο χωρών, του Ιράκ και του Ιράν, που θέλουν να επισκεφθούν τους ιερούς τόπους η μία της άλλης, σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια ώρα, μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεϊ, λέγοντας ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο Χαμενεϊ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν σενάρια που να τον θέλουν από σοβαρά τραυματία μέχρι και νεκρό, προέβησε αυτές τις δηλώσεις παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης των συνομιλιών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα ουκρανικό χωριό κοντά στα πολωνικά σύνορα, προκαλώντας ζημιές σε συνοριακό φυλάκιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας, νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας από αυτή την ώρα μέχρι και τις 6 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε διαφορετικά σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό, τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτροι, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλώς ήρθατε στην νυχτερινή βάρδια εδώ στον 102, νέα εβδομάδα. Τελειώνει και ο Σεπτέμβρης και έρχεται ο Οκτώβρης που έχει και δύο αργίες παραπάνω για μας, τους Θεσσαλονικείς, και θα ξεκουραστούμε κι άλλο. Τον αγαπάμε τον Οκτώβρη, το φθινόπωρο ταιριάζει στην πόλη μας, ειδικά όταν έχει εκείνη την πρωινή ομίχλη, είναι μια κούκλα η Θεσσαλονίκη. Καθίστε αναπαυτικά, αφήστε τα υπόλοιπα σε μένα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο, να σας δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Μην τραπείτε, στείλτε μας ό,τι θέλετε.

Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με την φανταστική χθες απόδοση της Εθνικής Ελλάδας στο National League απέναντι στη Γερμανία εκτός έδρας. Κερδίσαμε με 1-0. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας κερδίζουμε τους Γερμανούς. Στα προηγούμενα 10 παιχνίδια που είχαμε στους επίσημους αγώνες δεν είχαμε καμία νίκη, είχαμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες. Ο Κουρμπέλης στο 74 έβαλε τον γκολ και μας λύτρωσε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί δεν απείλησαν ούτε στιγμή. Δεν φάνηκαν καν στο παιχνίδι. Και αν ο Ιωαννίδης δεν είχε σημαδέψει κάτι περιστέρια στο γήπεδο, το σκορ θα μπορούσε να ήταν μέχρι και 3-0. Με αυτή τη νίκη η εθνική μας βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με 2-2 που έχει κάνει, εκτός έδρας μάλιστα, έτσι, τεράστια επιτυχία. Το έλεγε ο Γιωβάνοβιτς, τον αμφισβητούσαμε όλοι, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, που έλεγα ότι αν πάρουμε στα επόμενα 4 παιχνίδια 3 βαθμούς θα είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε ήδη 6, μας έβαλε τα γυαλιά ο Σέρβος προπονητής. Τα παιδιά παίξαν καταπληκτικά, ο Καρέτσας φοβερός, ο Παυλίδης πάρα πολύ ωραίος, ο Τσιμίκας έτρεχε πάνω κάτω για 90 λεπτά, απορώ που βρήκε την ενέργεια το παιδί. Όλοι ήταν ένας και ένας, πραγματικά. Πάμε να δούμε το επόμενο πρόγραμμα, την 5η, 1 Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία, εδώ στη Ντούμπα, και την Κυριακή στις 4 Οκτωβρίου υποδεχόμαστε τους Γερμανούς, που θα έρθουν να πάρουν την ρεβάντς. Ντεμπούτο του Κλοπ, όχι πολύ πετυχημένο, αφού τους χαλάσαμε τη βραδιά. Αν θέλετε εισιτήριο για την Πέμπτη, δεν υπάρχει. Sold out το αγώνα στην Τούμπα. Εγώ που μπήκα να πάρω εισιτήριο 11:20, 11:25, ήμουνα αναμονή μετά από 100.000 ανθρώπους, 100.004 για την ακρίβεια. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια πολύ γρήγορα. Αυτό μας έκανε η νίκη επί της Γερμανίας, δημιούργησε μεγάλη ανυπομονησία για να δούμε την εθνική μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να βρείτε κάποιο εισιτήριο, μπορεί να υπάρχουν λίγα για τη Γερμανία, και αυτό πολύ δύσκολο το βλέπω. Για την Ολλανδία πάντως δεν υπάρχει ούτε ένα εισιτήριο.

Όλα τα αθλητικά μέσα της Ευρώπης αποθέωσαν την εθνική μας, εκτός από τα γερμανικά. Οι Γερμανοί μίλησαν υποτιμητικά για την εθνική μας ομάδα. Μάλιστα η Bild βγήκε με ένα εξώφυλλο που μας έλεγε ποδοσφαιρικούς νάνους. Καλό θα είναι να λείπουν αυτοί οι υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί, γιατί δεν θέλω να το ξεχνάνε, είμαστε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2004. Καταλαβαίνω την ανωτερότητα της εθνικής Γερμανίας σε βάθος χρόνου. Μπορεί και τώρα, δεν λέω ότι είμαστε ανώτερη ομάδα από τη Γερμανία, αλλά όταν αναφέρεσαι σε μια πρωταθλήτρια Ευρώπης, καλό θα είναι να αποφεύγονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Για την ακρίβεια, είπε, ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε τον γκλόπ σε αναμονή. Η Ελλάδα δεν συμμετείχε καν στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Μπράβο, και εσείς που συμμετείχατε, είδαμε τι κάνατε. Ο Γιούργεν Κλόπ σίγουρα δεν είχε φανταστεί ένα τέτοιο ντεμπούτο στην έδρα του ως προπονητής της εθνικής ομάδας. Δεν το πήραν πολύ καλά οι Γερμανοί. Ανυπομονούν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να μας δείξουν ότι είναι ανώτεροι. Ποδοσφαιρικά, ελπίζουμε να τους το χαλάσουμε και αυτή τη φορά.

Πρώτον, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον πληρώνει τον κομωτή του. Βλέπω τώρα κάτι φωτογραφίες από το παιχνίδι της Πορτογαλίας, της Εθνικής Πορτογαλίας. Έχει κόψει το μαλλί του κοντό καρφάκι και έχει κάνει ξανθιές αντάβγες. Μας γύρισε πίσω στο 2000 που όλοι κυκλοφορούσαν έτσι. Και εμείς δεν θέλουμε να ξαναρθεί αυτή η εποχή. Και μετά από 18 χρόνια, παρακαλώ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν αγωνίστηκε ούτε ένα λεπτό με την Εθνική Πορτογαλίας και πολύ το χαρήκαμε. Φτάνει, πρέπει να πάει σπίτι του ή όχι σπίτι του. Ας αγωνίζεται εκεί που αγωνίζεται, αλλά όχι στην Εθνική γιατί της κάνει κακό. Η Ειρήνη έρχεται να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη οι δικηγόροι. Συνεχίζουν με το σύζυγό της. Όπως αναφέρουν, η απόφαση λαμβάνεται για λόγους αμιγώς νομικούς.

0: Το συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη, φαίνεται να καταλήγουν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ανώτατο ηγέννη του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενέη, ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα. Από την Ουάσιγκτον, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου ζητεί την εφαρμογή της συμφωνίας με το Ισραήλ. Σε κάθριξη 10 ετών καταδικάστηκαν ερήμην 3 Αιγύπτιοι αξιωματικοί για την απαγωγή και δολοφονία φοιτητή πριν από 10 χρόνια στο Κάιρο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα σας πάω στην Αθήνα, όπου μια 34χρονη από την Ολλανδία ήρθε διακοπές στη χώρα μας, έκλεισε ένα Airbnb στο κέντρο της Αθήνας, παρήγγειλε μια πίτσα αργά το βράδυ, την έφαγε, πήρε τα φάρμακά της γιατί είχε μια ασθένεια που είχε φαρμακευτική αγωγή, έπεσε για ύπνο, τα φάρμακα τα συγκεκριμένα είναι εναντίον της κατάθλιψης και της έφεραν υπνηλία, κοιμήθηκε η κοπέλα και ξαφνικά όταν άνοιξε ξανά τα μάτια της, ήταν ο διανομέας φαγητού που είχε παραγγείλει την πίτσα και τη βίαζε. Έβαλε αμέσως φωνές. Τράπηκε σε φυγή ο συγκεκριμένος διανομέας. Ξέχασε μάλιστα πίσω του και αποδεικτικά στοιχεία για το ποιος είναι. Συγκεκριμένα ξέχασε το κράνος του. Αρνείται η εταιρεία που εργάζεται να δώσει το όνομά του. Δεν συνεργάζεται με την αστυνομία. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει μήνυση και η αστυνομία τον αναζητάει μετά την περιγραφή που έκανε η 34χρονη. Αντίστοιχο περιστατικό γνωρίζω εγώ σε δικό μου άνθρωπο, μια φίλη μου που είχε συμβεί πριν από 8 χρόνια στο Κεραμικό, πάλι με έναν διανομέα φαγητού. Μια κοπέλα παρήγγειλε φαγητό, περίμενε κάτω στην πολυκατοικία για να περάσει η ώρα και όταν έπεσε για ύπνο ανέβηκε πάνω και έκανε ακριβώς τις ίδιες πράξεις. Μεγάλη προσοχή, γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα, τη λέμε αυτή την ιστορία για να είναι και ένα ηθικό δίδαγμα, η συγκεκριμένη κοπέλα όταν παρήγγειλε έβαλε τον κωδικό της κάτω πόρτας για να μην κατέβει να πάρει την πίτσα από την κάτω πόρτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ίδιος κωδικός ήταν και στην πάνω πόρτα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο εύκολο ήταν το έργο αυτού του αρρωστημένου βιαστή. Να είστε προσεκτικοί όταν παραγγέλνετε κάτι. Πλέον καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να είμαστε σε ρυθμούς ιστερίας, να φοβόμαστε τα πάντα. Αλλά όταν παραγγέλνετε, κοιτάτε πίσω αν κλείνετε καλά την πόρτα, κλειδώστε. Πολλά συμβαίνουν. Βλέπετε γύρω μας, γίνονται. Ας είμαστε προσεκτικοί εμείς για να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.

Και αν νομίζετε ότι με την ιστορία με το διανομέα φαγητού ότι τελειώσαμε με τους ασταθείς ανθρώπους, θα σας πάω στην Πάτρα, όπου μια γυναίκα 38 ετών της επιβλήθηκε 48 μήνες φυλάκιση, θα της εκτίσει, δεν θα είναι εκτός, δεν είναι με αναστολή, γιατί έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διασύρει τον πρώην σύντροφό της. 37 χρονών, πιλότος της πολεμικής αεροπορίας. Να τα πάρουμε τα πράγματα με την αρχή. Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσα από το Instagram. Ανταλλάσσανε μηνύματα. Κάποια στιγμή η κοπέλα έφυγε από την Πάτρα, πήγε στο Βόλο να τον γνωρίσει. Έμειναν μαζί 2-3 μέρες. Ο άνθρωπος αυτός είχε υπηρεσία κάπου αλλού, έφυγε από το Βόλο δηλαδή για ανάγκες πολεμικής αεροπορίας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα η γυναίκα αυτή του έστειλε συνέχεια μηνύματα, τον έπαιρνε τηλέφωνο, ο άνθρωπος δούλευε, δεν μπορούσε να το απαντήσει. Όταν γύρισε λοιπόν ο πιλότος, της είπε ότι θέλουν να χωρίσουν γιατί δεν βρίσκει σωστή τη συμπεριφορά της. Από εκείνο και το σημείο και μετά η ζωή του πιλότου έγινε μια κόλαση. Έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ με φωτογραφίες του πιλότου που ανέβαζε διάφορα πράγματα, ενοχλούσε τους γνωστούς του, τους φίλους τους, τους συναδέλφους του. Ο άνθρωπος κατέφυγε στη δικαιοσύνη, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ γιατί με τις αναβολές που έπαιρνε η δίκη τράβηξε σχεδόν 2 χρόνια αυτό το πράγμα. Εξοντώθηκε ψυχολογικά δηλαδή. Ευτυχώς τιμωρήθηκε από το δικαστήριο, 48 μήνες, και μάλιστα ο δικαστής είπε ότι πρέπει να μπει κατευθείαν στη φυλακή γιατί κατηγορείται για αρκετά πράγματα. Μέχρι συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, διασυρμό, οικονομικές απαιτήσεις, δηλαδή έμπαινε από το. Είχε φτιάξει ένα προφίλ που και καλά ήταν ο πιλότος, έστελνε μηνύματα σε φίλους του και του ζητούσε χρήματα. Ότι και καλά χρειάζεται ο πιλότος χρήματα. Τέτοια πράγματα καλό είναι να μην γίνονται, να μάθετε να διατηρείτε την ψυχραιμία σας. Ο χωρισμός είναι χωρισμός. Τι να κάνουμε. Συνήθως δεν γίνεται να το θέλουν και οι δύο, μπορεί να το θέλει μόνο ένας. Πάρτε το ψύχραμα, προχωρήστε τη ζωή σας, βλέπετε που καταλήγετε αν χάσετε την ψυχραιμία σας.

Το πρώτο μήνυμα έρχεται από τον Στέφανο που λέει: τεράστια νίκη χθες. Πάμε να τους τρελάνουμε όλους. Με το καλό, παιδιά. Υπάρχει πολλή αισιοδοξία, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι Ολλανδοί παίζουν πολύ ωραίο ποδοσφαιρό. Από τη μέση και μπροστά είναι φοβεροί. Ο Τσάβι ήρθε και έδεσε. Βρήκε πολύ επιθετικό ταλέντο και έχει φτιάξει μια ωραία δουλεμένη ομάδα. Τρομάζει μπροστά, έχει αρκετά κενά πίσω. Αν τα εκμεταλλευτούμε, έχουμε ελπίδα. Στην Ιερά Μετρόπολη Θεσσαλονίκη, σήμερα κηδεύτηκε ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ήταν όλοι εκεί. Η οικογένειά του, φυσικά, ο γιος του ο Χάρης Μαρκόπουλος, η κόρη του η Νάνση, η σύζυγός του, στην τετριμένη όλη. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος, αθλητές από παλέμαχοι, αλλά και είναι αθλητές. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Λυκογιάννης, ο Σφερόπουλος, ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής, ο Χάρης Παπαγεωργίου. Ήρθε μέχρι και ο Ανδρέα Ματσόν, ο παλιός προπονητής του Άρη, ο Νίκος Σταυρόπουλος. Ήταν όλοι εκεί, ήθελαν να τον τιμήσουν. Κανείς μα κανείς δεν είχε να πει κακή κουβέντα για τον Σούλη Μαργόπουλο όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησε τον μπάσκετ της πόλης μας, κυρίως της πόλης μας, γιατί έκατσε και στον πάγκο της ΑΕΚ. Εκπρόσωποι από όλους τους συλλόγους της Θεσσαλονίκης, και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη και από τον Ηρακλή, ήταν εκεί, κατέθεσαν στεφάνια. Μην ξεχνάμε ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε τεράστιο έργο του πίσω του. Έχει τους περισσότερους αγώνες ως πρώτος προπονητής στην ιστορία της Α1. Είναι τρίτος σε νίκες στην Α1 και φυσικά κατέκτησε και το κύπελλο κόρατς με τον ΠΑΟΚ το 1994. Μια μορφή που σίγουρα κανείς μα κανείς δεν θα ξεχάσει. Μάλιστα, πριν από τρεις εβδομάδες είχε πέσει, πέρασε από μπροστά μου μια συνέντευξή του που τον ρωτούσαν αν θέλει να ξαναγυρίσει, να κάτσει σε πάγκο, και είπε ότι εγώ θέλω να γυρίσω, αλλά πλέον το άθλημα έχει αλλάξει και ο προπονητής είναι απλά διαχειριστής. Εγώ θέλω να μαθαίνω στους παίκτες μου και οπότε μάλλον δεν ταιριάζω στην εποχή. Σοφός, φιλόσοφος και πάρα πολύ ήρεμος, παιδιά. Δηλαδή, αν τον γνωρίζατε από κοντά, ο τρόπος που σε μιλούσε ήταν καθώσουν τον κοιτούσες και κάνατε ένα τρομερό διάλογο. Φανταστική ψυχή, φανταστικός άνθρωπος. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και καλό ταξίδι στο φως.

Να αποχαιρετήσουμε άλλη μια μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Η Ελένη Προκοπίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, την ξέρετε σίγουρα. Είναι μια πανέμορφη πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου τη δεκαετία του 60 και του 70. Χαρακτηριστική της ταινία είναι το «Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης», «Ραντεβού στον αέρα». Ήταν μια πάρα πολύ, χωρίς να το προσπαθεί, σεξι γυναίκα. Έπαιξε σε αρκετές ταινίες, μέχρι και Κούντουρο έπαιξε. Ήταν και χορεύτρια μαζί με τον Σιλινό. Σπουδαία προσωπικότητα. Εγκατέλειψε την ηθοποιία αρκετά νωρίς. Αφιερώθηκε στην οικογένειά της. Έφυγε σήμερα από τη ζωή. Καλό της ταξίδι και καλό ταξίδι στο φως. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και αύριο το πρωί αναμένεται να πάει δικαστικός επιμέλητης. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενεργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε προκειμένου να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Κοριτσάκι 3,5 ετών διακομίστηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από τον παιδικό σταθμό Λιμεναρίων στο κέντρο υγείας Πρίνου στη Θάσο, σύμφωνα με πληροφορίες, με αδυναμία ομιλίας, ιελώρια, αυγενική δυσκαμψία και είδημα στο μάτι, και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Οι γιατροί άμεσα αποφάσισαν τη διακομιδή του στην παιδιατρική μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε. Η νεκροψία νεκροδομής, σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα. Φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, συνεχίζουν με την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της, συγκατηγορούμενου στην ίδια υπόθεση, αναφέροντας ότι ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα του αγωγού έως τον μετρητή του κτιρίου, που βρίσκεται στο ισόγειο με τη χρήση αζότου και αέρα, έδειξαν ότι το σημείο εκείνο είναι στεγανό. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των 6 θυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν δείγμα DNA. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με 2 αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική διευθέτηση, θεμελιώνουν ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτό πολύ σύντομα. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, λέγοντας ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε σήμερα τη συνέχιση εφαρμογής της συμφωνίας που σύναψε με το Ισραήλ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, υπέγραψε σήμερα διάταγμα με το οποίο αυξάνει κατά 15.500 τον αριθμό των υπηρετούντων στρατιωτικών στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτή είναι η τέταρτη απόφαση αυτού του είδους που λαμβάνει το Κρεμλίνο από τις αρχές του έτους. Η εντολή αυτή δόθηκε σε μια περίοδο που τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες απώλειες στον πόλεμο που συνεχίζεται επί 4,5 χρόνια. Επιστροφή στα δικά μας, νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, οι οποίες ξεκίνησαν από τις 10 το βράδυ και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 6 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις 2 κατευθύνσεις. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε νωρίτερα η Εθνική Ελλάδος, η οποία επέστρεψε στη χώρα μας και πλέον στρέφει την προσοχή της στις δύο σημαντικές αναμετρήσεις που ακολουθούν για το UEFA Nation League. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 4 Οκτωβρίου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης στη Θεσσαλονίκη. Και να κλείσουμε τον καιρό, τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη, οι οποίοι το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, εδώ στον 102, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Η Μαρία μας λέει, άλλη μια βραδιά με ωραία τραγούδια. Σήμερα, λέει, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το αν ακούει ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούει και δήλωσε ότι ακούει εμάς. Μπράβο, Μαρία, που μας ψήφισες. Και χαίρεται μάλιστα πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη φορά που τη τηλεφώνησαν για ακροματικότητα. Το καλό είναι ότι ακόμα υπάρχει κόσμος που ακούει ραδιόφωνο, αντιστέκεται σε αυτή τη λέλαπα του διαδικτύου και της τηλεόρασης. Μείνετε εδώ μαζί μας, γιατί θα κάνουμε ωραία παρέα. Και η Δέσποινα ρωτάει, για την ακρίβεια μας λέει, Γιάννη, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, τέτοια εποχή κανονικά, λέει, πηγαίναμε για μπάνιο. Μήπως, λέει, κρύωσε απότομα ο καιρός. Και πού είσαι ακόμα? Με το που θα μπει ο Οκτώβρης, θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία. Θα βιώσουμε ένα κανονικό φθινόπωρο προηγούμενων δεκαετιών, με χαμηλές θερμοκρασίες και αρκετή βροχή. Η αλήθεια είναι ότι το συνηθισμένο δεν ήταν να κολυμπάμε μετά τις 15 Σεπτέμβρη. Τα τελευταία 3-4 χρόνια οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές και μάλιστα ένα Σεπτέμβρη, θυμάμαι, πριν 2 χρόνια, που είχε και καύσωνα, έφτασε η θερμοκρασία κοντά στους 40 βαθμούς. Είναι καλό, γιατί παρατείνεται η τουριστική περίοδος, που φέρνει αρκετά χρήματα στη χώρα μας και στους ανθρώπους που δουλεύουν στο τουριστικό κλάδο. Σήμερα είδα κάτι εικόνες όπου στη Μήλο, ας πούμε, είναι ακόμα γεμάτα όλες οι τουριστικές μονάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι οι ξένοι που δεν έχουν συνηθίσει κιόλας στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αυτές τις θερμοκρασίες τις βρίσκουν καλοκαίρι, για να καταλάβετε. Εμάς μας φαίνεται φθινόπωρο. Αλλά για τις επόμενες μέρες θα είναι καλός ο καιρός. 4-5 Οκτώβρη ξαναχαλάει, να έχετε το νου σας. Δεν θα τον βγάλουμε τον Οκτώβριο με υψηλές θερμοκρασίες. Εκτός από την νίκη της εθνικής μας ομάδας το Σαββατοκύριακο, είχαμε και ένα τρομερό Super Cup στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έδωσαν αγώνες μεταξύ τους. Πολύ ωραία παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε και κέρδισε τον Παναθηναϊκό με ένα τρελό buzzer beater του Οσμάν. 84-82, πέρασε τον τελικό που αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό και έχασε στις λεπτομέρειες με 101-96 και το τρόπαιο το σήκωσε ο Ολυμπιακός. Πολλά παράπονα από τη διατησία, το είπε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, δικαιολογημένα φωνάζει ο ΠΑΟΚ, εσχρά λάθη, και λέω, χρησιμοποιώ τον όρο εσχρά γιατί δεν γίνεται σε αυτό το επίπεδο με τους παίχτες που φιλοξενεί φέτος το ελληνικό πρωτάθλημα να σφυρίζουν έτσι οι διαιτητές. Αν δεν είναι με δόλο, σημαίνει ότι δεν μπορούν. Αν δεν μπορούν, πρέπει να φύγουν. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και πέρσι είχαμε κακές διαιτησίες. Ας το λύσουμε τώρα που είναι νωρίς, για να μην χαλάσουν το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει με τους καλύτερους Ιωνούς. Άρης πολύ ανεβασμένος, ΠΑΟΚ πάρα πολύ ανεβασμένος, Παναθηναϊκός έχει ένα τρελό ρόστερ που τρομάζει, ο Ολυμπιακός παραμένει το ίδιο καλή ομάδα με πέρσι, η ΑΕΚ έχει κάνει φοβερές προσθήκες και μην ξεχνάμε ότι και υπάρχουν παραδοσιακές δυνάμεις στο μπάσκετ, όπως είναι ο Κολοσσός, που μπορούν, ο Ηρακλής, που έχει ανανεωθεί και το ρόστερ του φέτος, ας τους αφήσουν να παίξουν τον μπάσκετ που μπορούν. Αύριο έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη Λιθουανία και αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις. Αλλά δεν μας πολύ νοιάζει, γιατί αύριο γίνεται το ντεμπούτο του Άρη στο Eurocup. Ο Άρης ταξίδεψε σήμερα, πήγε στη Γαλλία, αντιμετωπίζει τη Λεμάν εκτός έδρας 9 η ώρα. Θα είμαστε όλοι μπροστά από τις τηλεοράσεις μας για να δούμε το πρώτο παιχνίδι του Άρη στην Ευρώπη και ελπίζουμε ότι θα πανηγυρίσουμε και τη νίκη του.

Ρωτάτε αν θα έχουμε αύξηση στα κόμιστρα των ταξί. Δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Πολύ πιθανό να υπάρξει αύξηση όμως στα κόμιστρα των ταξί. Είναι κάτι που ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό επίμονα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί. Συγκεκριμένα έχει καταθέσει πρόταση για αύξηση 12% στα κόμιστρα, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων. Και είναι απολύτως λογικό, τους καταλαβαίνουμε τους οδηγούς ταξί, αυξάνεται το κόστος καθημερινά. Αλλά εγώ έχω την εξής απορία. Αν πέσουν οι τιμές των καυσίμων, θα μειώσουν τις τιμές στα κόμιστρα ή θα παραμείνουν τα κόμιστρα το ίδιο και θα πέσει η βενζίνη? Αν, δεν ξέρουμε αν θα πέσει, αλλά λέω, όταν πέφτουν οι τιμές, γιατί δεν προσαρμόζεται και προς τα κάτω ποτέ η τιμή των επαγγελματιών? Είναι μια απορία εύλογη που την έχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι αλλάζει από 1 Οκτωβρίου, ξέρετε, εκτός από τη θερμοκρασία που είπαμε λίγο πριν, αλλάζουν και οι ώρες κοινής ησυχίας. Από 1 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι 3.30 με 5.30, 10 με 7.30 το πρωί. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύονται θορυβώδεις εργασίες, έντονη μουσική, φωνές και άλλες ενοχλητικές δραστηριότητες. Οι περιορισμοί εφαρμόζονται σε δημόσιους χώρους όπως δρόμους και πλατείες και αφορούν επίσης φορτοεκφορτώσεις και χρήση σιρήνων χωρίς έκτακτη ανάγκη. Πρέπει όλοι να συνετιστούν, επιχειρήσεις και κάτοικοι. Υπάρχει, προβλέπεται για ανθρώπους που παραβιάζουν τις ώρες κοινής ησυχίας, χρηματική ποινή και φυλάκιση έως 5 μήνες. Δεν είναι όπως παλιά που ερχόταν ένας αστυνομικός, σας έκανε μια σύσταση, δεν δίνατε σημασία και συνεχίζατε. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. 5 μήνες φυλακή και χρηματικό πρόστιμο. Γι' αυτό ας σεβαστούμε τις ώρες κοινής ησυχίας. 3.30 με 5.30 το μεσημέρι, 10 με 7.30 το πρωί. Τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Συνεχίζουν με το σύζυγό της. Όπως αναφέρουν, η απόφαση λαμβάνεται για λόγους αμυγός νομικούς. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκε ήχος έκρηξης προερχόμενης από τη θάλασσα στο νησί Κέσμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι πολύ σύντομα θα κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν. Επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι ΗΠΑ κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα. Η διμερή σχέση Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων-Ισραήλ, το θέμα της

0: επίσκεψης Νετανιάχου στο Άμπου Ντάμπι. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την ανεξέλεγκτη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Το Ρομπέρτο Κάρλος τον θυμάστε, το καλύτερο αριστερό μπακ για πολλούς παγκοσμίως όλων των εποχών. Πολύ αγαπητός ποδοσφαιριστής, τόσο με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και με την φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας. Έκανε πράγματα και θάματα. Και ποιος δεν θυμάται εκείνο το γκολ που έβαλε με φάουλ, που η μπάλα άλλαξε 30 φορές από τα φάλτσα και κατέληξε στο παραθυράκι του τερματοφύλακα. Ο Ρομπέρτο Κάρλος λοιπόν, παρότι έβγαλε πάρα πολλά εκατομμύρια στην καριέρα του, σήμερα δήλωσε ότι δεν έχει τίποτα. Για την ακρίβεια είπε ότι έχει χάσει το 99% της περιουσίας του λόγω προβλημάτων που είχε με πρώην μάνατζερ και λογιστές. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι και ομολογουμένως οι πιο ακριβοπληρωμένοι τα τελευταία χρόνια, δεν κάνουν καλή διαχείριση των χρημάτων τους. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν ο Ροναλντίνιο, που βρέθηκε και στη φυλακή για οικονομική απάτη, που δεν ήταν ο ίδιος, δεν την έκανε ο ίδιος, την έκανε και σε αυτόν ο λογιστής του. Επειδή οι περισσότεροι δεν ασχολούνται με τα χρήματα, δεν έμαθαν ποτέ να διαχειρίζονται τόσο μεγάλα ποσά, δεν σπούδασαν, δεν έχουν γνώσεις οικονομικές, τους εκμεταλλεύονται οι μάνατζερ στη Βραζιλία και γι' αυτό χάνουν μεγάλο μέρος της περιουσίας τους. Τώρα θύμα ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ο λογιστής του λοιπόν έκανε αρκετές ατασταλίες και σήμερα του ήρθαν κάποια έγγραφα, λέει, στο σπίτι του, όπου το καλεί η εφορία να πληρώσει ένα τεράστιο ποσό. Τεράστιο ποσό που θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Καλά, δεν είναι και για να τον δανείσουμε. Όταν λέει το 99% της περιουσίας του, είμαι σίγουρος ότι κανένα 2 εκατομμυρία και 3 θα του έχουν μείνει. Αλλά είναι κρίμα μια τέτοια τεράστια καριέρα, τόσα λεφτά να έχεις βγάλει και να τα χάνεις από, δυστυχώς, από την πολλή εμπιστοσύνη που είχες στους επαγγελματίες που διάλεξες γύρω σου. Γι' αυτό και λένε ότι οι σπουδαίοι αθλητές πρέπει να είναι ήσυχοι σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να διαλέγουν από πριν την ομάδα που τους περιβάλλει, ώστε να μην χρειάζεται να ασχολούνται και με αυτά.

Στη Μαδρίτη για δεύτερη μέρα υπάρχουν κινητοποιήσεις από τον κόσμο που ζητάνε λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα. Μαζικές κινητοποιήσεις, χιλιάδες κόσμου βγήκανε στις πλατείες στη Μαδρίτη, όχι μόνο στην Ισπανία, σε αρκετές πόλεις στην Ευρώπη έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, και στη Γαλλία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Όλοι ζητούν λύσεις στο στεγαστικό. Όλα ξεκίνησαν στην Ισπανία με τη Μαρί Κάρμεν, μια 87χρονη γυναίκα με κινητικά προβλήματα, στην οποία έγινε έξωση από το διαμέρισμα, όχι με πάρα πολύ καλό τρόπο, με πολύ βίαιο τρόπο. Τη σήκωσαν με το αναπηρικό καροτσάκι για να τη βγάλουν από το σπίτι. Ζούσε σε αυτό το σπίτι σχεδόν 70 χρόνια. Της πήγανε το νίκη από 500 ευρώ που ήταν, ένα μικρό σπιτάκι, στα 1600. Και ενώ βρέθηκε κόσμος ο οποίος θα έδινε τα χρήματα για να μείνει, να συνεχίσει να μένει η γυναίκα στο σπίτι που έζησε σχεδόν όλη τη ζωή, αρνήθηκε ο ιδιοκτήτης και το έδωσε κάπου αλλού. Μάλιστα, πηγές δημοσιογραφικές λένε ότι το σπίτι το πήρε κάποιο στέλεχος της κυβέρνησης που έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά. Οι Ισπανοί λοιπόν κάνουν μαζικές κινητοποιήσεις και ζητούν να μην είναι η κατοικία ένα εμπορικό προϊόν. Να μην λειτουργεί δηλαδή με καθαρούς νόμους οικονομίας, τόσο η ζήτηση, τόσο η αύξηση της τιμής. Πρέπει να καταλάβουν ότι μας διαλύουν τις ζωές, λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται στις πλατείες. Μάλιστα, κάνανε και κάτι πολύ πρωτότυπο. Πήρανε τις σκηνές τους και έχουν εγκατασταθεί στις πλατείες στην Μαδρίτη και δεν φεύγουν από εκεί. Μαζί με τους διαδηλωτές ήταν και ο Πέδρο Αλμοδοβάρ που στηρίζει την κίνηση αυτή. Να θυμίσουμε ότι οι αγανακτισμένοι, όλο το κίνημα αυτό που υπήρχε τότε στην Ευρώπη για τη λιτότητα, είχε ξεκινήσει πάλι από την Ισπανία. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο, αλλά ό,τι ξεκινάει από την Ισπανία έχει μεγάλη επιρροή στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το σημαντικό είναι να καταλάβουν οι κυβερνήσεις ότι πρέπει κάτι να γίνει πραγματικά με τα ενίκια. Οι τιμές έχουν διαλύσει κάθε προοπτική, κάθε όνειρο για τους νέους. Μεγάλο το πρόβλημα στα νέα παιδιά. Αναγκάζονται, γυρίζουν πίσω στα πατρικά τους με τη μητέρα τους και τον πατέρα τους. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι τόσο απλό όσο το περιγράφουμε. Δεν είναι πήρα τη τσάντα μου και γύρισα στο πατρικό μου. Είναι ένα πισωγύρισμα που διαλύει τις ψυχολογίες των νέων. Κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά. Όπως τα λένε οι διαδηλωτές, δεν είναι η πρώτη κατοικία εμπορικό προϊόν. Πρέπει να μπουν κανόνες.

Όπως ακριβώς λέει και το τραγούδι, κύριε Λέισον, χρειάζεται σε κάτι τέτοιες ειδήσεις όπως αυτή που θα ακούσετε τώρα να επικαλεστείτε τον κύριο για να ηρεμήσετε. Η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από καταγγελία πραγματοποίησε έλεγχο στη συγκεκριμένη κλινική και διαπίστωσε ότι είχε δημιουργηθεί και λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει άδεια. Ασθενείς εισάγονταν με διαγνώσεις, λέει, μη κακοήθειας. Δεν είχαν οι άνθρωποι καρκίνο δηλαδή και παρόλα αυτά κάναν χημοθεραπείες, τους βάζαν να κάνουν χημοθεραπείες. Απίστευτα πράγματα. Τις επόμενες μέρες θα μάθουμε σίγουρα περισσότερα για τον τρόπο λειτουργίας συγκεκριμένης κλινικής και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η δικαιοσύνη να δείξει το πιο αυστηρό της πρόσωπο, να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι γιατί εκμεταλλεύονται τους καρκινοπαθείς που πάνω στον πόνο τους και στην απελπισία τους ψάχνουν ένα χέρι να πιαστούν και αυτοί οι άνθρωποι στο βωμό του χρήματος πραγματικά εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα. Ελπίζω να τιμωρηθούν πάρα πολύ αυστηρά. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού ξανά αύριο, λίγο μετά τις 10, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο ξημερώμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Αγιουτίκα και αύριο το πρωί αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόνταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Φετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε προκειμένου να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Κοριτσάκι 3,5 ετών διακομίστηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από τον παιδικό σταθμό Λιμεναρίων στο κέντρο υγείας Πρίνου στη Θάσο, σύμφωνα με πληροφορίες, με αδυναμία ομιλίας, σιελώρια, αυχενική δυσκαμψία και είδημα στο μάτι και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Οι γιατροί άμεσα αποφάσισαν τη διακομιδή του στην παιδιατρική μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε. Η νεκροψία νεκροτομής, σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα, αφού στα αίτια αναμένεται να ρίξουν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, συνεχίζουν με την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της συγκατηγορούμενου στην ίδια υπόθεση, αναφέροντας ότι ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος. Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχειρήσε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων με συνέπεια να είναι υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Εκτός συνόρων, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε ότι ακούγονται εκρήξεις προερχόμενες από τη θάλασσα στο νησί Κέσμη. Κρατική τηλεόραση του Ιράν διευκρίνησε ότι οι ήχοι που ακούστηκαν πιθανόν να οφείλονται σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς που εκτοξεύτηκαν εναντίον πλοίων που παραβίαζαν τα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα. Επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι ΗΠΑ κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας παρέτεινε ως τις 12 Οκτωβρίου το μέτρο μείωσης του ΦΠΑ στο πετρέλαιο κίνησης από 18% σε 10% σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ κάλεσε εκ νέου σήμερα το Ισραήλ να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κρίνοντας ότι είναι βαθιά ανησυχητικό το επίπεδο βίας στην περιοχή. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, οι οποίες ξεκίνησαν από τις 10 το βράδυ και θα ολοκληρωθούν στις 6 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι πέσε ο τερματοφύλακας της Μαγιόρκα Ιβάν Κουέγιαρ όταν κατέρευσε πάνω του μέρος της διακόσμησης στην αίθουσα εστίασης του προπονητικού κέντρου της ομάδας. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε νωρίτερα η Εθνική Ελλάδος, η οποία επέστρεψε στη χώρα μας και πλέον στρέφει την προσοχή της στις δύο σημαντικές αναμετρήσεις που ακολουθούν για το UEFA Nations League. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 4 Οκτωβρίου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης στη Θεσσαλονίκη. Και να κλείσουμε τον καιρό. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.